Ακούτε Κόσμος. On the radio, he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: στήριξη. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: words will dry upon the skin. Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Γιάννη,
2: έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσι. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό, χαρίζοντας στη Ρόχα το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο στην ιστορία της 16 χρόνια μετά το θρίαμβο του 2010 στη Νότια Αφρική. Μετά την απονομή των μεταλλίων, το βαρύτιμο τρόπαιο παρέδωσε στον Ρόδρυ ο Αμερικανός πρόεδρος από κοινού με τον πρόεδρο της FIFA. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ότι οι τελευταίες επιθέσεις της για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν στόχευαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να επιτεθεί σε πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους, ενώ η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν προειδοποιεί για πιθανή ιρανική επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας και προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε παγρύπνηση. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σε εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Το Ιράν χρησιμοποιεί τα στενά του Ορμούζ ως μοχλό στη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι και άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν την πίεση για την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας, ενώ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διπλωματική λύση στο Ιράν. Χθες ο Ρούμπιο, στη συνάντησή του στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο του Λιβάνου, συνεχάρη τη Βηρυτό για το βήμα που έκανε προς την ειρήνη λίγες ημέρες μετά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό ομολογό του. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα $91 το βαρέλι, με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία μετά τις νέες εξελίξεις στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια στα νοτιοανατολικά της χώρας. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία λόγω του καύσωνα που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τοπικά τους 42 βαθμούς. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Πρόκειται για τις λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα θα περιλαμβάνεται η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις, οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο. Στη Βενεζουέλα, σε 5.208 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τους δίδυμους σεισμούς του Ιουνίου. Στη Λαγκουάρια, επίκεντρο των σεισμών, σχεδόν 21.000 άστεγοι στριμώχνονται σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς που έχουν στηθεί σε στάδια, πλατείες και πεζοδρόμια.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς. Από 25 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8, όπως κάθε πρωί. Τελευταία εβδομάδα για μένα. Θα έρθει ο Διονυσάκος αμέσως μετά. Και αυτή η τελευταία εβδομάδα, ξέρετε, μοιάζει βουνό. Αλλά η... Και αυτή η τελευταία εβδομάδα, ξέρετε, μοιάζει βουνό.

τον καλό μας συνάδελφο. Κι άλλον έναν Ηλία τώρα που το θυμάμαι. Βέβαια, συνάδελφος κι αυτός, ηχολήπτης. Ο Ηλίας ο Αντεπλής, φίλος. Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι να προετοιμαστείτε αυτή τη ζέστα που έχουμε αρχίσει να βιώνουμε ήδη από το Σαββατοκύριακο. Το Λουιζάκι, το βλέπω ότι είναι φρέσκο, πολύ ωραίο, έτοιμο να υποδεχτεί τη ζέστη και τον καύσωνα. Η Λουίζα Μαραβελάκη, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μαζί με τη Μαρία Κόντου. Και βεβαίως είμαστε αμιγώς γυναικεία συντροφιά σήμερα. Βεβαίως, είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου στην ρύθμιση του ήχου. Μένει πολύ ωραία η Δευτέρα. Στη συνέχεια θα έχει ζέστη, αλλά εντάξει, θα το αντιμετωπίσουμε. Τι να κάνουμε, εμείς είμαστε μαθημένοι, παιδιά. Λοιπόν, να πω τα βασικά. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ήδη έχετε επικοινωνήσει αρκετοί. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη. Μας βρίσκεται στο Facebook και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger. Και ο άλλος, ο κλασικός, ο αγαπημένος, μέσω Viber, Earth News. Και ενώ radio και μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας από το Viber, πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Καλημέρα στην πιάτσα στα ταξί της Καστοριάς στον Νίκο. Καλημέρα και στην Κυριακή στην Καλαμάτα που εύχεται και εκείνη χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. 26 βαθμούς αλλά με την υγρασία είναι παραπάνω. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Αντοχή, παιδιά, αντοχή. Κυριακή μου στην Καλαμάτα εκεί.

26 είχε στη Νέα Πολη Λακωνίας, μας ενημερώνει ο Παναγιώτης. Καλημέρα και στον ο Σολομών μας λέει ότι έχει 20 βαθμούς στον δρόμο Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Ένα ωραίο χάραμα στέλνει όπως πάντα η Μόρφο, πολύ όμορφο. Καλή εβδομάδα, Μόρφο μου. Δεν είναι για πολύ αλκοόλ, παρότι το λέει το τραγούδι, αυτές τις μέρες που θα έχει ζέστη, γιατί σε εντείνει το φούντομα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 20 του Ιουλίου, σε όλη τη χώρα θα έχει αυτή την ωραία ηλιοφάνεια, η οποία θα είναι πολύ έντονη όμως η ηλιοφάνεια αυτή, γιατί η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει στους 40 με 42 βαθμούς. Θα έχει βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 βοφόρ στο Αιγαίο, εκεί σώζεστε κάπως, κάτι γίνεται. Λοιπόν, θα έχει και πιθανότατα τοπικούς όμβρους που αρέσουν του Διονύση με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και τη Θράκη. Και θα έχει και ομίχλες ή νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ στα Επτάνησα, λέει. Λοιπόν, θερμοκρασίες. Δυτική Μακεδονία από 18-36. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 19-38. Και τοπικά 39. Στη Θεσσαλία από 17-41. Και ενδεχομένως τοπικά 42 βαθμούς. Στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά από 19-40 και τοπικά 41. Στα Επτάνησα από 21-37. Στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 21-36. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, εδώ στην Αττική θα έχει πολύ ζεστή, δεν θα φυσάει καθόλου. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 29 και θα φτάσει και τους 40 βαθμούς. Όλες αυτές οι θερμοκρασίες που σας λέω είναι υπός και αν, έτσι, το τονίζω αυτό. Το σημειώνω, το υπογραμμίζω. Στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι μπορεί να έχει λίγη συννεφιά, αλλά δεν θα γίνει και τίποτα φοβερό. Η θερμοκρασία από 27-35 βαθμούς.

Η Φωτεινή μας λέει ότι στην Ξάνθη έχει 21 βαθμούς τώρα που σας μιλάμε και με στέλνει και μια πολύ ωραία φωτογραφία επίσης και εκείνη, αλλά είναι από Παρασκευή το βράδυ. Πολύ ωραία η βασίλεμα. What is 25 βαθμούς έχει στην οίκια της Λάρισας, μας ενημερώνει ο Δημήτρης.

Λοιπόν, σήμερα είναι του Προφητηλία, γιορτάζει ο Ηλίας. Επίσης και χρόνια του πολλά, είναι Διεθνής ημέρα Σελήνης, Παγκόσμια ημέρα Σκακιού. Η Κολομβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία το 1810, αλλά την Ισπανία δεν την νοιάζει γιατί κέρδισε το Μουντιάλ. Και είναι και Εθνική ημέρα Γλυφιτζουριού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει και το γλυφιτζούρι, δηλαδή πραγματικά όμως. Τους υποκλίνω μέσα από τους άνθρωπους. Ωραία είναι τα γλυφιτζουράκια. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1936 υπογράφεται η συνθήκη του Μοντρέ, με την οποία παρέχεται η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και το Βόσπορο σε αντιστάθμισμα για την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε καιρό ειρήνης. Επίσης, το 1944 σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Οι πρωτέτη στρατηγός Λούντβιχ Μπέκ και στρατηγός Ρούντολφ Σμούντ, συνταγματάρχης Κλάους Φόν Σένκ Φόν Στάουφενμπεργκ, συνταγματάρχης Μέρτς και υπολοχαγός Βέρνερ Φόρ Χέφεν, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. Μάλλον εκτελέστηκαν όλοι και τέλος πάντων. Το 1969 ο Αμερικάνος αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Από τότε ακολούθησαν δεκάδες, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θεωρίες συνωμοσίας. Γυρίστηκε σε στούντιο και διάφορα τέτοια πράγματα. Λοιπόν, το 1974 ήταν μια μαύρη μέρα για τον ελληνισμό, γιατί έχουμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας. Ξεκίνησε την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις, γενική επιστράτευση στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός.

Και ήδη μας ήρθε σήμερα το πρωί ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρεται ότι συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοωμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο. Το Κυπριακό παραμένει έως και σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με μια διεθνή προσωπικότητα, μια κυριαρχία και μια ηθαγένεια στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματά της υποεξέλιξης προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Και καταλήγει η επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η επανένωση της Μεγαλονήσου και η άρση της κατοχής έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.

Συνεχίζω. 2007. Επισκέπτεται την Αθήνα η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας, Eurofighter. Απευθυνόμενη προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τότε Κώστα Καραμαλή, λέει: «Θα τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι και οι οικονομικές μας σχέσεις. Έχετε ένα ρυθμό ανάπτυξης τάξης του 4%. Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο». Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες, λέω εγώ. Βασικά και ύστερα ήρθαν οι τρόικες, αλλά τέλος πάντων. 2015. Ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών. Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση της τραπεζικής αργίας. Παραμένουν όμως οι ισχύτα capital controls, καθώς και το όριο ανάληψης μετρητών παραμένει στα 60 ευρώ ημερησίως. Θυμάστε, είχαμε προσαρμοστεί και σε αυτό. Το 2016 συνολικά 49.321 άτομα απομακρύνονται από τις θέσεις του στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ενόπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος που είχε γίνει στις 15 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 356 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς των Μακεδόνων. Αν συναντήσετε γοργόνα στη θάλασσα και σας ρωτήσει αν ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, ξέρετε τι θα πείτε. Για να μην έχετε προβλήματα, επειδή τώρα αρμενίζετε, γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, 1776 γεννιέται ο Τόμας Μπρους, ο 7ος κόμις του Έλγιν, αυτός ο Μπιμποτή, ο Σκοτσέζος ευγενής και διπλωμάτης που μας πήρε τα κλειδιά του Παρθενώνα. Το 1785 γεννιέται και ο Μαχμούτ II, ο Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, πέθανε το 1839. Χάσαμε σαν σήμερα το 1937 τον Γουλιέλμο Μαρκόνι, τον Ιταλό μηχανικό, εφευρέτη της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1909 και λέγανε ότι αυτός είναι Μαρκόνις όταν έστελνε από τα πλοία. Ο Μαρκόνις και η Μαρκόνισσα. Το 1973 πεθαίνει ο Μπρους Ολί, ο Λιου Γουέιν Καμ, ο Αμερικανός ηθοποιός κινέζικης καταγωγής που μας έμαθε το καράτε. Καράτε! Και σαν σήμερα το 1989 πεθαίνει ο Γιάννης Τσαρούχης. Λοιπόν, τώρα, η Φωτεινή λέει μετά ήρθαν οι σφίγγες, όχι οι μέλισσες. Ναι, εντάξει, το είπα ευγενικά. Καλημέρα στο Διονύση από τις Σέρες, στον Νικόλα από τα Πατήσια που λέει καλημέρα γατάκια, 28 στην Αχαρνών. Όπα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, ειδικά σε όσους δουλεύουμε σήμερα, λέει ο Δημήτρης από τη Φωκίδα, από την ορεινή Φωκίδα, και έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία με το Χάραμα που φαίνεται στο βάθος ο Κορινθιακός. Τι ωραία εικόνα να ξυπνάς το πρωί, ρε παιδί.

Επιστρέφοντα του καιρού, γιατί αυτό το σκηνικό με την πολύ ζέστη θα το έχουμε μέχρι και την Τετάρτη, λένε οι μετρολόγοι σύμφωνα με τις προγνώσεις τους. Και μετά λέει θα πέσει 10 βαθμούς θερμοκρασία, παιδιά. Και θα έχει λέει και κάτι μπουρίνια και κάτι αυτά, κάτι. Τι τρέλα είναι αυτή, εντάξει. Δεν ξέρω επίσης αν ξενυχτήσατε, εγώ ξενύχτησα γιατί έβλεπα το τελικό του Μουντιάλ και μετά είπα είδες που τον είδες στο τελικό, δεν κάθισε να δεις και την απονομή. Κάθισα να δω και την απονομή, εντάξει, έγιναν τα μίμητα πράγματα στην απονομή. Τέλος πάντων είδα και την απονομή, με πήρε 2 η ώρα τη νύχτα.

Είχαν και σοου φοβερό με τη Μαντόνα, το οποίο ήταν εμπνευσμένο εντελώς Super Bowl, εντελώς όμως, δηλαδή στο ημίχρονο. Η Μαντόνα έκανε μια βόλτα με ένα αυτοκίνητο στο MetLife Stadium που έγινε ο τελικός. Τραγούδησε το Music. Δίπλα της ήταν ο Ρονάλντο, όχι ο Ρονάλντο της Πορτογαλίας, ο Ρονάλντο Ρονάλντο, τον που είδα εγώ να παίζει πριν πολλά χρόνια έτσι με την Πορτογαλία, και το Ροναλντίνιο βεβαίως, Ρονάλντο Ροναλντίνιο δεξιά αριστερά. Η Σακύρα με το Μπούνα Μπόι είπαν το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ, το Ντάι Ντάι. Μα Ντάι Ντάι ρε παιδιά, πραγματικά, νινανάι, τέλος πάντων. Και υπήρχε ένας ο διεθνούς φήμης μαέστρος, ο Γουστάβο Ντουνταμέλ, χοροδία από τη Νέα Υόρκη, τα Muppets, είδαμε τους BTS που τρελαίνονται τα κοριτσάκια όλα ανεξαρτήτως ηλικίας, αυτό το συγκρότημα, και ταξιδεύουν στην άλλη άκρη της γης για να τους δουν, ο Justin Bieber, και εμφανίστηκε, έκανε ένα πέρασμα και ο Ted Lasso.

Και το show έκλεισε με Πελέ, με την εικόνα του Πελέ σε όλα τα στα Matrix, σε όλο το γήπεδο. Και τον Chris Martin, ο οποίος μαζί με μια χοροδία έστειλαν μήνυμα αγάπης. Το συνηθίζει ο Chris Martin, είναι αγαπησιάρης.

Γερμανία πήρε το Μουντιάλ, κέρδισε την Αργεντινή 1-0. Για μένα θα το πω, ο τελικός της βραδιάς, ο τελικός μάλλον του Μουντιάλ, ήταν ο μικρός τελικός. Αυτός θα έπρεπε να είναι ο τελικός, που μπήκαν 10 γκολ, που έπαιξαν ελεύθερο παιχνίδι η Αγγλία και η Γαλλία, που είδαμε πολύ ωραία μπάλα, αλλά τέλος πάντων τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή. Θα σας πω περισσότερα αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί θα πάμε έτσι μουσικά στους τίτλους και θα επιστρέψω. Die, die, μου βάλει die, die, die, die, die, die, die, Παναγιώτα, die, die.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε νέο κύμα πλήγματων εναντίον του Ιράν, το οποίο συνεχίστηκε για ένατη διαδοχική νύχτα. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μίλησαν για εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του ορμού κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του ορμού. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα $91 το βαρέλι με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία. Σε πλήρη ετοιμότητα, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Στην κορυφή του κόσμου, η Ισπανία που λήγησε στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με 1-0 την αντίσταση της Αργεντινής. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς. Ο κύριος Τιμονέων μας ενημερώνει ότι έχει 22 βαθμούς. Και η Δέσποινα στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους μέσα στον καύσωνα. Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, παιδιά. Υπάρχουν συγκεκριμένες, θα μου πεις τι σας λέω τώρα, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και προϋποθέσεις και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό το πράγμα και πρέπει να σκεφτόμαστε πάρα πολύ μία και δύο φορές τους ανθρώπους που δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους, είτε αυτοί κάνουν delivery, είτε αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν σε καφέ που είναι ανοιχτές οι πόρτες για να πηγαίνουμε εμείς να πάρουμε τον καφέ μας, και στον Τάλα Ήλιο, όπως και στο Λιοπύρι μέσα, κάθονται εκεί και, για να μας εξυπηρετήσουν. Είσαι κουζίνες, είσαι οικοδομές. Πω πω παιδιά, με έχει πιάσει ψυχή μου ήδη.

Η ψυχή μου με έπιασε βλέποντας και τη τιμή του πετρελαίου, του Brent, που εξακολουθεί να ανεβαίνει. Πέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, 90,5, ήταν 90,50 να το πω πιο σωστά. Και το WTI, το αμερικανικό δηλαδή, στα 86,46.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, η Minor Project. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εγώ είμαι στο πιάνο, να ξέρετε. Άχρηστη, δεν μπορώ να παίξω τίποτα εγώ. Αλλά τραγουδάω πολύ ωραία, όπως ξέρετε. That's not your love. Καλημέρα στον Πέτρο από τη Νέα Κύο. 21 βαθμούς έχουν εκεί. Καλή και αισιόδοξη εβδομάδα εύχεται. Και καλημέρα στην κυρία Σούλα στην Αρτέμιδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Καλές διακοπές και καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ για μένα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τη ζηλεύω λίγο τις καλοκαιρινές γιορτές, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, απ' τη μία, βέβαια, ας πούμε, δεν ξέρω, Παναγιώτης, πότε γιορτάζεις, τον 15 Αύγουστο, 15 Αύγουστο, ναι. Λείπουν όλοι και δεν μπορείς να κάνεις. Είναι διακοπές συνήθως ο περισσότερος κόσμος και έτσι δεν έχει γιορτή, είσαι και μικρός ειδικά, δεν έχει δώρα και τα λοιπά. Το περνάς με την οικογένεια, εντάξει, προσπαθούν να σε παρηγορίζουν και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ρε παιδί μου, μπορείς να κάνεις ένα beach party. Ε? Δεν μπορείς να κάνεις ένα beach party. Ναι. Ενώ το Γενάρη, εγώ τι να κάνω, ας πούμε, στα γενέθλιά μου. Beach party δεν μπορώ να κάνω. Όχι. Το Νοέμβριο στη γιορτή μου τι να κάνω. Beach party πάλι δεν μπορώ να κάνω το Νοέμβριο. Πάντως, παιδιά, που ψάχναμε να γιορτάσουμε τη μητέρα που γιορτάζε το Σάββατο, ψάχναμε να βρούμε μαγαζί με κλιματισμό και δεν βρίσκαμε. Κάποιοι δεν είχαν καν ανεμιστήρες στους εξωτερικούς χώρους που κάτι κάνουν ψυχολογικά, ρε παιδί μου, κάτι σου κάνει, ας πούμε, ο ανεμιστήρας. Κάτι γίνεται, ας πούμε. Λες, εντάξει, θα φάω μια μπουκιά, δεν θα με φάει. Κώστα.
1: Είναι εδώ. Γεια σου, Κατερίνα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Μου έμεινε μια Κατερίνα, η άλλη με κατέληψε.
0: Εντάξει, τι να κάνεις. Εγώ θα είμαι εδώ πάντα πιστή. όσο μπορώ, τέλος πάντων.
1: Θα σου πω, μήπως πρόλαβες να δεις Οδύσσια. Δεν ξέρω πού θα βρω χρόνο.
0: Δεν είδα Οδύσσια, ρε Σικώστα, να σου πω κάτι.
1: Πώς το καταφέρουμε τώρα.
0: Δεν είδα Οδύσσια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο μέσα από το Κύριακο να δω Οδύσσια. Γιατί είχε Μουντιάλ.
1: Ναι, σωστό. Σωστό. Εντάξει, και εγώ θα να δω χθες τον τελικό. Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε. Έβλεπα σε μια εφημερίδα. Ποιος το έλεγε να πάρει τα νέα, το λέγανε κάπου. 250 εκατομμύρια ευρώ box office. Το πρώτο τώρα που άνοιξε η ταινία
0: παγκόσμια. Κάνει θράψη. Λογικό είναι να κάνει θράψη. Και ειδικά τώρα που ο κόσμος πάει και σινεμά πολύ. Δεν έχουμε μόνο εμείς θερινά σινεμά, έχει και σε άλλες περιοχές. Αλλά οι περισσότεροι προτιμάνε το IMAX και πάνε και το βλέπουν.
1: Αφού το γύρισε και ο άλλος Χριστιανός σε IMAX να τον τιμήσει.
0: Μου λέγανε ότι στην IMAX, για παράδειγμα, είναι μια σκηνή, λέει, που είναι ο Αχιλλέας και φαίνεται υπερκεφαλαία. Και άμα το δει σε συμβατικό, δεν φαίνεται μισή. Δεν ξέρω τι εξυπνάδα είναι αυτή του Νόλαν. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις. Επειδή νομίζω ότι ήμασταν έτοιμοι για πόλεμο με τη Λουπίτα Νιόγκο που είναι ωραία, λένε που είναι μαύρη κλπ. Αλλά τελικά αυτή από ό,τι κατάλαβα παίζει κάτι του στυλ 3-4 λεπτά.
0: Ναι, ένα πέρασμα, ναι.
1: Λύσαμε το ζωνάρι, δεν θα γίνει ο πόλεμος αυτό τελικά γιατί δεν έχει. Δηλαδή σε 3,5 ώρες είναι ταινία κάπου εκεί. 3 ώρες πόσο είναι. Σε 3 ώρες ταινία να παίζει άλλη 3 λεπτά. Δεν είναι
0: πιο
1: κάτι
0: πολύ με την Κίρκη τα έχουν βάλει.
1: Με την Κίρκη, γιατί.
0: Ναι, βασικά τα έχουν βάλει με το γεγονός ότι ο Οδυσσέας αφηγείται στην Κίρκη.
1: Ναι.
0: Διάφορα. Και όχι σε βασιλιά, ας πούμε, όπως λέει ο Όμηρος. Αλλά τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Ωραίο είναι αυτό. Για debate το προτιμώ αυτό για debate σε τραπέζια, ας πούμε.
1: Ισχύει.
0: Αλλά παρά
1: και εγώ να συμμετέχω στην debate θέλω να το δω. Πάμε να το δω, λέω απλά.
0: Πρέπει να το δούμε αυτή τη βδομάδα, Κώστα. Πρέπει να το δούμε. Γιατί δεν γίνεται να είμαστε έτσι out. Αλλά δεν γινόταν. Εγώ είδα το μικρό τελικό και είπα γιατί να μην είναι αυτός ο τελικός.
1: Ναι, εντάξει, και ήταν τελείως χαλαρή όμως και.
0: Ναι, εντάξει, ήταν χαλαρή, αλλά μπήκαν 10 γκολ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Και το παλεύανε μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό.
1: Ήταν πολύ ωραίο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο Μουντιάλ. Και εμένα. Ναι, εμένα επίσης με βάζει και σε σκέψεις, ρε παιδί μου, το εξής: το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο που είναι λαϊκό άθλημα δεν είναι ούτε αστείο ούτε κλισέ. Είναι πράγματι. Το γεγονός ότι προβάλλεται από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Και μπορεί να το δει οποιοδήποτε, είτε από τηλεόρασή του, είτε από το τάμπλο του Netflix κλπ. Είτε γενικώς από παντού. Ένα θέμα δηλαδή στο μέλλον, δεν ξέρω, μπαίνουν πολύ δυνατά όλες οι πλατφόρμες εκεί, Netflix, Apple TV, Disney Plus κλπ. Όλα HBO, μπαίνουν δυνατά σιγά σιγά στις αθλητικές διοργανώσεις. Δεν ξέρω αν δηλαδή πράγμα στο μέλλον θα είναι, δεν ξέρω ποια λέξη ψάχνω, αν θα είναι σωστό, δεν υπάρχουν σωστά και λάθη σε αυτά. Να μην μπορεί να τα απολαύσει όλο ο κόσμο, αλλά πρέπει
0: όχι,
1: να.
0: Όχι, αλλά άμα πρέπει να έχει 6 διαφορετικέ συνδρομέ για να δει τη μία Champions League, στην άλλη να δει, ξέρω εγώ, Europa League, στην άλλη να δει το Mundial, στην άλλη να δει ναι. το ένα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ευρωλίγκα στην άλλη. Θέλω να πω ότι είναι τρέλα όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και είναι, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή, η πλατφόρμα στην Ελλάδα είχαμε τρία του Κοσμοτέ TV και την Nova. Πώς το λέμε, και τη Vodafone TV που δεν έχει νομίζω κανένα αθλητικό, από ό,τι θυμάμαι καλά. Αυτά τα βασικά. Τώρα κάνανε και το κομπρεμί μεταξύ τους και με 3 ευρώ παραπάνω βλέπεις τα αθλητικά. Και το λήξαμε νομίζω αυτό έτσι ομαλά. Άμα αρχίσουν και μπαίνουν σιγά-σιγά δυνατά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες οργανώσεις παίρνουν οι πλατφόρμες, μετά αλλάζει το πράγμα. Και δεν νομίζω ότι αλλάζει βάρος του τηλεθεατή, δηλαδή τέλος πάντων.
0: Βέβαια αλλάζει βάρος και γι' αυτό υπάρχει η ΕΤΑΡΑ.
1: Έτσι.
0: Που δείχνει και... τις μεγάλες διοργανώσεις. Δηλαδή...
1: Μακάρι να τηρηθεί και στο μέλλον αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Έβλεπα. Αυτό. Πότε ήταν το Σαββατοκύριακο πάλι που είχε το Diamond League που είχε Στίβο.
1: Ναι.
0: Πολύ το ευχαριστήθηκα στο ΕΡΤ2.
1: Και το τέννις και όλα, ναι.
0: Και το τέννις και όλα τα
1: ισχύει.
0: Πράγματα.
1: Ισχύει. Απλά το λέμε το Μουντιάλ, γιατί είναι αυτό το κάτι.
0: Όλα, όλα είναι. Μου... Στενοχωρήθηκα για το Μαράκι, πραγματικά. Το πάλεψε πάρα πολύ η Μαρία Σάκαρη. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλή η αντίπαλός της. Είναι μια πολύ σπουδαία τενίστρια, η οποία έχει πάρει και Grand Slam. Έχει πάρει Wimbledon, νομίζω. Οπότε, νομίζω λίγο παραπάνω ήθελε και θα το.
1: Ο Τσιπάς πήρε τον τίτλο, το οποίο νομίζω το χρειαζόταν πάρα πολύ, γιατί είχε πέσει. Είχε πέσει, αντικειμενικά είχε πέσει.
0: Ναι, και θα ανέβει πολύ τώρα.
1: Είχε βγει από το top 80, από εκεί που ήταν νούμερο. Θυμάμαι, είχε φτάσει 3, νομίζω 4, εκεί, στην παγκόσμια κατάταξη. Εκεί είναι ένα θέμα, νομίζω, με την ψυχολογία του, με τον πατέρα του, με τη μάνα
0: του.
1: Το χαρακτήρα του. Εντάξει, δεν είναι τα ατομικά αθλήματα. Εγώ το θεωρώ τους πρωταθλητές υπερανθρώπους, σούπερμαν κανονικά.
0: Είναι.
1: Δηλαδή, μόνο τον μπορεί, παιδί μου, είναι στην μπάλα, το βλέπεις. 11 παίκτες και στα ποτήρια και αυτά, είσαι όλοι μαζί να πείτε, να ξεσπάσετε. Ακόμα και να ξεσπάσετε. Ο ένας τον άλλο, να βριστείτε, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Είναι κάτι που ξεθυμαίνεις, που σου βγαίνει. Να κουβεντιάσεις πριν, στις προπονήσεις, το πούλμαν που είσαι, το ατομικό άθλημα.
0: Τι έκανε, τον εαυτό σου τα λες.
1: Να με τον προπονητή, τον φυσικοθεραπευτή σου, αυτά. Ναι. Δεν έχει συμπαίκτες. Είναι μοναχική πορεία συνολικά.
0: Αλήθεια όπως... είναι αυτό. Και το τένις είναι και ένα πολύ κουραστικό και επίπονο άθλημα, έτσι. Δηλαδή μπορεί ένας αγώνας να κρατήσει και 3-4 ώρες.
1: Ναι, έτσι είναι. Και στην κορυφή, αυτών, βάζω ότι στο τένις, τουλάχιστον ας πούμε, στο μάτς, έχει και ένα αντίπαλο. Εσύ απέναντι στον άλλον. Σε ατομικά αθλήματα όπως π.χ. στο κολύμπι, μετράς πλακάκια. Πάνω κάτω. Δεν βλέπεις κανένα δεξιά-αριστερά. Είσαι εκεί και κολυμπάς. Ακόμη πιο δύσκολο. Αυτά τα σπορ.
0: Αλήθεια.
1: Δεν ξέρω, ξέρεις, στα αντίστοιχα τα άλλα. Σφυροβολία, δεν ξέρω οτιδήποτε. Πολύ δύσκολο, πολύ απαιτητικό. Και μπράβο στα παιδιά.
0: Το δες όλο το πακέτο του τελικού. Είδες και το σοου και τα τέτοια.
1: Το σοου τα είδα, ναι, τα σοου τα είδα.
0: Την απονομή δεν την είδες, δηλαδή.
1: Απονομή την είδα τώρα το πρωί.
0: Ήταν το καλύτερο.
1: Εκεί στην απονομή, αλήθεια ήταν.
0: Με τον Τραμπ Μιτσάρα που ήθελε να μείνει να πανηγυρίσει, ναι.
1: Έχει δείξει ότι δεν μπαίνει μέσα σε συμβατικά πλαίσια και νόρμες και κανόνες και λοιπά. Αλλά εντάξει, εδώ η αλήθεια είναι. Το πήγε στο άλλακο, του πήρε Φαντίνο, πρόεδρε.
0: Τον τράβαγε, έλα πάμε, εμείς τελειώσαμε.
1: Είναι εδώ, ναι, είναι εδώ οι παίκτες που σηκώνουν την κούπα.
0: Ναι, ναι,
1: εκεί είχε πλάκα το εξής. Δεν του είπε. Από εδώ στο πλάνο, που λέει Φαντίνο, πάμε εκεί. Δεν του έκανε έτσι, ξέρω νόημα. Όχι, εγώ θα κάτσω. Ούτε του είπε πήγαινε παραπέρα. Ούτε του είπε τι είναι αυτό. Δεν ξέρω τι μου λες, δεν καταλαβαίνω. Αδιαφόρησε. Είπε, εγώ είμαι εδώ. Κοιτάω τι μου λέτε εσείς.
0: Έκανε κάτι κύκλους, έκανε κάτι αυτά. Πώς το λένε, ήταν. Νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ καινούργιο για αυτόν όλο αυτό κιόλας. Δηλαδή. Πήγε εκεί έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Πιστεύεις ότι έχει δει πολλούς αγώνες ποδοσφαίρου ο Τραμπ? Να. Μπορεί να είναι και ο πρώτος.
1: Εδώ το βλέπουμε εμείς, το πω για τους ακροατές σας, ότι είναι η στιγμή της απονομής. Πάει στον Ρόδρυ την κούπα. Ναι. Πάει, χαιρετάει τους
0: και θέλει τη δίπλα.
1: Τρέχει ο Εμφαντίνο.
0: Εμφαντίνο και είναι πριν.
1: Την πάει στον ώμο. Ο Εμφαντίνο δεν φαίνεται στο πλάνο. Πάει να τραβήξει. Και χειροκροτάει ο Τραμπ κάθε εκεί.
0: Φύγε πουλάκι μου να πανηγυρίσουν. Του άρεσε μετά. Το άρεσε. Ναι, το άρεσε αυτή η κατάσταση, ας πούμε, που τη έβλεπε χώρα. Αφού δεν έχει τα χοροπηδάκια και εκείνο.
1: Εντάξει. Ωραία διοργάνωση κάνανε και οι Αμερικάνοι, Μεξικάνοι και Καναδοί. Απλά πολύ, επειδή λέγαμε και πριν για το πόσο είναι λαϊκό και λαοφιλέ σπορ το ποδόσφαιρο, πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Πάρα πολύ ακριβά. Αλλά γεμίζανε τα γήπεδα.
1: Απλησίαστα.
0: Γεμίζανε όμως. Δηλαδή τα γήπεδα ήταν ασφυκτικά γεμάτα. Ήταν εντυπωσιακό. Ναι. Εμένα μου άρεσε που ήταν γεμάτο το γήπεδο γιατί γύριζε στο τένις και χθες τον αγώνα της Μαρίας Σάκαρη.
1: Ναι, μπράβο.
0: Γιατί μόνο έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιες διοργανώσεις, γιατί είχε και ζέστη χθες, σου θυμίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή στο διπλό που ήταν πριν δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά ήταν ντάλα ήλιος, είχε πάρα πολύ ζέστη. Και φοβήθηκα, λέω, να δεις, δεν θα γεμίσει το γήπεδο, αλλά μετά γέμισε το γήπεδο.
1: Κοίτα, και μπράβο και στους δύο, και νομίζω ότι αν καταφέρουν και, πώς να το πω έτσι, ψυχολογικά κυρίως ανέβουν και παικτικά φυσικά, το οποίο είναι το ένα συνάρτηση του άλλου. Τώρα έχουμε το 20, έχουμε 26. Σε δύο χρόνια από τώρα που έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πάλι στην τη βλέπετε τώρα εδώ την Μαρία Σάκαρη, που έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αμερική επίσης, στο Λος Άντζελες, είναι νομίζω η χρυσή τους ευκαιρία, γιατί θα είναι στην πιο όρημη αθλητικά τους ηλικία και η Σάκαρη και ο Τσιτσιπάς, να πετύχουν κάτι θεαματικό. Έχουν όλα τα φόντα να το κάνουν.
0: Ναι, γιατί έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και παίζουν σε παγκόσμιες διοργανώσεις συνέχεια. Λέει, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Τόσες συμμετοχές και να φτάνουν κιόλας. Και τώρα, ας πούμε, αυτή ήταν, είχε πολύ, πολύ καλά ονόματα. Και αυτό εδώ της Αθήνας. Πολύ καλά ονόματα στο τένις. Και να συνεχίσουν τα παιδιά και να πηγαίνουν και στα Grand Slam και να προσπαθούν και μπράβο τους.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ την σύνδεσή μας με την Era Sport πρέπει να το ολοκληρώσουμε. Γιατί σήμερα το κάναμε ανάποδα.
0: Τι να κάνουμε, ρε
1: εσύ. Ξεκίνησαμε μαζί να τα πούμε ωραία. Τα ανάποδα εννοώ, ξεκίνησαμε μαζί να τα πούμε ωραία και με την άνεσή μας. Και τώρα θα πάμε στον Βιέννη. Για
0: μπράβο.
1: Να δώσουμε χρόνο. Μην είναι κάθε μέρα καταπιεσμένη. Ξεκινάει καινούργια εβδομάδα. Θα δώσουμε λίγο άπλα στη Σερέτη να πει. Τα είπες πάρα πολύ ωραία για μια ακόμα φορά.
0: Την αγάπη μου στο Θοδωράκι, φίλια.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και στο Ερμιού Ρέντιο. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την τηλεόραση. Καταλάβατε, τα είπαμε τα αθλητικά μας. Να σας πω ότι έγινε χαμός στην Ισπανία. Θα σας τα πούμε και στη συνέχεια, βέβαια, αναλυτικά τα αθλητικά μας. Έγινε χαμός. Βγήκε ο κόσμος να πανηγυρίσει. Λογικό είναι. Το Μουντιάλ πήραν οι άνθρωποι. Αλλά υπάρχουν πληροφορίες ακόμα και για θύματα. Γιατί κατέρευσε ένα συντριβάνι και έτσι όπως πανηγυρίζανε, παιδιά, λίγο με μέτρο. Εμείς είμαστε χορτασμένοι, δεν παθαίνουμε τέτοια.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ο Ελεύθερος Τύπος, συναγερμός για χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους, ταξιδιωτική οδηγία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, η Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για επίθεση στο Τζίπρα. Δούρου, Πολάκης, Παπάς πήραν και επίσημα τα κλειδιά της Κουμουνδούρου. Συλλήψεις στη Μεσσηνία, κοινοτάρχες και πυροσβέστες εκβίαζαν αγρότες και έβαζαν φωτιές. Ρωτήσε, παιδιά. Επίσης, έως 43 βαθμούς μέχρι την Δετάρτη, βουτιά 10 βαθμών από την Πέμπτη, ο καύσωνας των 72 ωρών και το κύμα δροσιάς. Και στην κορυφή του κόσμου, η Ισπανία, το πρόλαβε ο Ελεύθερος Τύπος, νίκησε 1-0 στην παράταση στην Αργεντινή και έραψε δεύτερο αστέρι στη φανέλα. Η κόντρα, τρόμος στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων, άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις των Αμερικανών μεταφέρονται στο Ισραήλ, άγριο σφυροκόπημα της Μόσχας στο Κίεβο. Πάμε στα νέα, βασικό θέμα, εκτός σχεδίου δόμηση, μπορώ να χτίσω, κανείς δεν ξέρει, αλλά λούμψη πολεοδομίες που αποφασίζουμε διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανά περιοχή. Απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτε, πότε θα ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός, πώς επηρεάζουν τα νέα όρια των οικισμών, τι γίνεται με όσα δεν έχουν πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο, τι θα γίνει με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Συντάξεις χειρίας τέλος Αυγούστου οι καταβολές θα πληρωθούν με βάση το νέο καθεστώς, αλλά δεν θα υπάρχει επιστροφή των ποσών που χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Θα επανέλθουν από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος. ΣΥΡΙΖΑ σε άσκηση ενότητας με τριαρχία, η πρόεδρος, ο γραμματέας και ο αψής Σκιώδης. Επίσης, λεωφορεία, ποιος έχει αρμοδιότητα για τις τάσεις, Ιράν και Ουκρανία, πολεμική κλιμάκωση για στα δύο μέτωπα, box office, 250 εκατομμύρια δολάρια με το καλημέρα για την Οδύσσια. Είναι αυτεμπορική, πακέτο 5 δις για παροχές και ελαφρύνσεις έως το 2030, οι δεξαμενές άντλησης εσόδων ώστε να μην απειληθεί η δημοσιονομική σταθερότητα. Με ορίζοντα τετραετίας οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις σε φόρο εισοδήματος, ένφια, μείωση εισφορών και ενισχύσεις ευάλωτων. Επίσης, ράλι πετρελαίου φέρνει κλιμάκωση του πολέμου, βροχή πυράβλων στο Κίεβο, πλήγματα σε ρωσικές υποδομές. Αυτά είναι από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής. Πάμε στη Δημοκρατία. Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου, ανύπαρκτη κυβέρνηση, το υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο, στο το οποίο ετοιμάζονται να καταργήσουν, εκπροσωπήθηκε από τον Μουγκόλο Βέρδο. Επίσης, ενώ η Αθήνα σιωπά, η Άγκυρα αποθρασύνεται, νέες ιταμές και αναπάντητες προκλήσεις περί τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Ένοχη σιωπή από το Μαξίμου για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον Προκοπίου. Ερωτήματα εγείρει έκτακτη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω καύση. Να σας απαντήσω εγώ γιατί για τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θέλουν να συζητήσουν για την συνταγματική αναθεώρηση και γιατί θα ζητήσει ο Μητσοτάκης από τους βουλευτές του να θέσουν προτάσεις εν όψη ΔΕΘ, να προτείνουν μέτρα και να τα εξετάσει το οικονομικό επιτελείο και από εκεί πέρα να αποφασίσουν. Και επίσης δεν γίνεται με κάθε τρεις και λίγο, κάθε με στη χάση και στη φέξη κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, συγκαλείται συχνά. Και τι ερωτήματα δηλαδή, τι μπορεί να κρύβει μια συνεδρία μιας κοινοβουλευτικής ομάδας, τι λέτε εσείς, δεν ξέρω. Κλείνω με την εφημερίδα των συντακτών. Ταμείο Ανάκαμψης, έγκλημα και τιμωρία με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμα εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύθηκαν απειλή κομισιόν. Συνέντευξη Νίκος Παπάς, συλλογική ηγεσία, συμμαχίες με όσους θέλουν. Επίσης η Οδύσσια του Νόλαν, το κοινό απέρριψε τους ακροδεξιούς μνηστήρες. Ποιους ακροδεξιούς, τι λέτε? Πολιτική και στην Οδύσσια, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, θα τρελαθούμε εντελώς. Θα μας δώσει το μυαλό στο χέρι.

πήγανε πέντε ζαβί έξω από ένα κινηματογράφο και σήκωσαν ένα πανό το οποίο έλεγε Ελλάδα στους Έλληνες η Οδύσσια στον Όμηρο. Το εθνικό... Και επειδή πήγανε πέντε ζαβί, κάναμε τίτλο «Το κοινό απέρριψε τους ακροδεξιούς μνηστήρες». Έχετε τρελαθεί όλοι σας στη χώρα.

Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Μουσικά θα πάμε μέχρι τις 7 που θα έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Να ξέρετε, σας έλεγα πριν ότι ανεβαίνει πάρα πολύ το πετρέλαιο και έχει φτάσει σχεδόν τα 91 δολάρια το βαρέλι πάλι, το Brent. Μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Γιατί ο Αμερικανικός στρατός βαράει συνέχεια. Βαράνε εναντίον του Ιράν, απαντάει το Ιράν, επιτέθηκαν λύσεις σε κέντρο διοίκησης στη Συρία. Ο στρατός του Κουβέιτ αντιμετώπισε ιρανικά drones. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρνουν και άλλες δυνάμεις στην περιοχή, F-16, F-35, και ετοιμάζονται για επέκταση στρατιωτικών επιχειρήσεων. Πού θα πάει αυτό το βιόλι, κανείς δεν ξέρει.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η Ισπανία στην κορυφή του κόσμου, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσεϊ. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν με στόχο κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να επιτεθεί σε πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους, ενώ η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν προειδοποιεί για πιθανή ιρανική επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας και προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριο ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σε εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Το Ιράν χρησιμοποιεί τα στενά του Ορμούς ως μοχλός της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι και άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν την πίεση για την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας, ενώ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διπλωματική λύση στο Ιράν. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Μπρέτ κατά 3,3% σχεδόν στα $91 το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 νεκροί και 42 τραυματίες, ανάμεσά τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι εδώ, θα διαρκέσει τουλάχιστον για ακόμη 2 ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά ακόμα και τους 42 βαθμούς ανάσα από την Πέμπτη. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν από 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Ραντεβού για ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε έφηβες μετατράπηκε το βίαιο επεισόδιο στο Ηράκλειο, κινητοποιώντας άμεσα την αστυνομία. Θύγμα, 15χρονη που νοσηλεύεται, είχε κανονίσει να συναντηθεί με δύο συνομιλικές της, οι οποίες της επιτέθηκαν, καταφέρνοντά της αναπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο, συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στην ατζέντα, θα περιλαμβάνεται η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις για να μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο καιρός. Γενικά έθριος έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.earth.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Είναι του προφήτη Ηλία, γιορτάζει ο Ηλίας, γιορτάζει η Ηλιάνα. Να τους χαίρεστε, να είναι γεροί. Καλημέρα και στο Δημήτρη που εύχεται σε όσους γιορτάζουν. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, ο οποίος έχει προφητηλία, λέει, στη Ριζούπολη, στη γειτονιά. Τώρα λείπει συνήθως, είναι διακοπές αυτή την περίοδο, οπότε δεν είναι εκεί. Είναι ωραία τώρα, γιατί είναι από της Αγίας Μαρίνας και μετά. Είναι η επίσημη έναρξη για τις γιορτές του καλοκαιριού και τα πανηγύρια, καταλαβαίνετε.

Μεγάλο πρόβλημα είναι αυτά που συμβαίνουν επίσης στη Μαύρη Θάλασσα, που έχουμε ένα μπαράζ επιθέσεων. Δηλαδή, μέσα σε λίγες ώρες, δύο εμπορικά πλοία μπήκαν στο στόχαστρο. Το ένα ήταν του τουρκικών συμφερόντων, το φορτηγό πλοίο Golden Leo, το οποίο έπαθε και ζημιές και πήρε και φωτιά από πυραυλική επίθεση που έγινε στις 19 του μήνα. Ο πλοίαρχος τραυματίστηκε, 5 μέλη του πληρώματος αγνοούνται και 8 ναυτικοί έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σκάφος. Επίσης, το ελληνικό συμφερόντων δεξαμενόπλοιο των Ίσοσίων σε πλήγη από ντρόουνς, δηλαδή, μη επανδρομένα, κατά τη διάρκεια φόρτωσης πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ.

είναι πολύ περίεργη η κατάσταση σε δύο περιοχές του κόσμου, σε δύο γωνιές του κόσμου που γίνεται πόλεμος και βεβαίως υπάρχουν όλες αυτές περίεργη η κατάσταση σε δύο περιοχές του κόσμου, σε δύο γωνιές του κόσμου που γίνεται πόλεμος και βεβαίως υπάρχουν όλες αυτές.

24 Ιουνίου θυμίζω, έτσι. Δηλαδή καταγράφηκαν επίσημα άλλοι 100 νεκροί τις προηγούμενες 24 ώρες. Έχουν περάσει 3 και παραπάνω εβδομάδες από τους 2 σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έχουν ισοπεδώσει επί της ουσίας το βόρειο τμήμα της χώρας. Και διήστανται και απόψεις για το πώς είναι οι αγνοούμενοι. Οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με κάποιες πηγές, μπορεί να φτάσουν και τους 50.000. Άλλες εκτιμήσεις λένε ότι είναι 10.000 οι αγνοούμενοι. Και πάλι είναι ένα εξωπραγματικός αριθμός, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άστεγοι, πάνω από 21.000 άστεγοι, οι οποίοι μένουν ακόμα σε προσωρινούς καταβλισμούς φυσικά. Και τα επίσημα δεδομένα λένε ότι έχουν πάθει ζημιές 856 κτίρια και 190 έχουν καταρρεύσει. Στη γειτονική μας Ιταλία βρήκαν νεκρό έναν αθλητικόγράφο, το οποίος κατά πάσα πιθανότητα θεωρούν ότι δολοφονήθηκε. Φώναξαν την πυροσβεστική να σβήσει μία φωτιά στο Έμπολι, στα νότια της Νάπολης. Νάπολη, καταλαβαίνετε. Προσπάθησαν να εξαφανίσουν το πτώμα, γι' αυτό έβαλαν φωτιά, αλλά στο σημείο, σύμφωνα με τις εφημερίδες ιταλικές, βρέθηκε και ένας κάλικας.

Σε λίγο θα μιλήσουμε με τη μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, για να μας πει για αυτό το κατακόκκινο χάρτη, γιατί θα καίγεται όλη η χώρα μέχρι τουλάχιστον και την Τετάρτη. Να μας τα πει πιο αναλυτικά και να μας εξηγήσει τι περιμένουμε. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, να σας θυμίσω το εξής. Έχουμε 20 Ιουλίου. Σε κάνα δύο μέρες συμπληρώνονται 15 χρόνια, 15 ολόκληρα χρόνια, το θυμάμαι όμως σαν τώρα, από όταν ο Anders Behring Breivik πήγαινε σε ένα νησί που έκαναν νέα παιδιά, νεολαίοι διακοπές και σκότωσε 77 εξ αυτών, 77 τους εκτέλεσε. Αφού είχε πυροδοτήσει και μια βόμβα στο Όσλο. Αυτή ήταν η θερινή κατασκήνωση της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος στο νησί Ουτόγια, το οποίο δεν το ξέραμε μέχρι τότε. Από τότε έγινε παγκόσμια γνωστό, γιατί βάφτηκε με πνίγη στο αίμα το συγκεκριμένο νησί. Αποφάσισαν λοιπόν οι επιζώντες, οι συγγενείς των θυμάτων και η κυβέρνηση να φτιάξουν ένα μνημείο επιτέλους για τα 77 θύματα. Ένα ψηφιδωτό το οποίο έχει ύψος 12 μέτρα και πλάτος 15 και εικονίζει είναι σαν κλαδιά που αντικατοπτρίζονται στο νερό. Έχει και ένα πουλί το οποίο το είδε ο καλλιτέχνης να υπάρχει στο νησί αυτό Ουτόγιο, ο άνθρωπος που έφτιαξε το γλυπτό. Αυτό είναι στο επίκεντρο. Και καλούν όλους να μην ξεχάσουν αυτό που έγινε, γιατί ήταν ένα έγκλημα μίσους από έναν άνθρωπο ο οποίος καταδικάστηκε το 2012 σε 21 χρόνια κάθειρξη, που ήταν η μεγαλύτερη ποινή εκείνη την εποχή. Η οποία ποινή όμως μπορεί να παραταθεί για όσο διάστημα συνεχίζει να θεωρείται απειλή ο Breivik για την κοινωνία. Είναι 47 ετών σήμερα ο Breivik και είπε ότι τα σκότωσε...

τα παιδιά αυτά γιατί υποστήριζαν την πολυπολιτισμικότητα και δεν του άρεσε αυτό. Νεοναζί ήταν ο άνθρωπος. Και είναι. Αμετανόητος είναι. Δεν αλλάζουν παιδιά κάποια πράγματα, δεν αλλάζουν. Καλημέρα στον Ζαν που έχει πάει για ψάρεμα, όπως μας λέει το σημερινό σκίτσο.

Η οικογένεια από την Ιρλανδία αποφάσισε να πάει διακοπές στην Ισπανία. Ήταν μια τριμελής οικογένεια, η οποία έμενε σε ένα πολύ ωραίο πολυτελές θέρετρο στα Γκραν Κανάρια. Εντάξει, να πας να περάσεις διακοπές σου να είναι πάρα πολύ ωραία. Περνάγανε πάρα πολύ ωραία και κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι τέλειωσαν οι διακοπές τους. Είχαν φεσώσει στο ξενοδοχείο 2.100 λίρες. Είχαν βγάλει τα εισιτηριάκια τους για να φύγουν να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Όμως την ώρα που ετοιμαζόταν επιβαστή στο αεροπλάνο, την περιμέναν εκεί οι αστυνομικοί και την συνέλαβαν. Την πήγανε στον εισαγγελέα, στον ανακριτή, δεν ξέρω εγώ πού την πήγανε εκεί στις Κανάριες νήσους, και τους είπε: «Είχε ένα πρόβλημα η κάρτα μου». Αυτό έκανα μόνη μου check out για να πάω στην Ιρλανδία να βρω τα χρήματα να σας στείλω. Είχε δηλώσει μια πιστωτική η οποία όχι δεν είχε μέσα λίρα, ούτε τίποτα δεν είχε.

αυτό δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό στην Ισπανία και ειδικά εκεί στις Κανάριες νήσους, γιατί υπάρχουν, λέει, πάρα πολλές περιπτώσεις με πρωταγωνιστές μόνο σε ξενοδοχεία. Ας πούμε, πριν λίγες μέρες είχε πάει μια οικογένεια από την Ουαλία σε ένα ιταλικό εστιατόριο για να φάει, κάναν ένα λογαριασμό 330 λίρες και σηκωθήκαν και φύγανε κύριοι και κυρίες. Και κάτι τύποι που τους ψάχνουν τώρα, δεν τους έχουν βρει όμως ακόμα, οι οποίοι και αυτοί είναι από τη Βρετανία. Είναι, λέει, 7-8 άτομα. Έχουν και ένα πιτσιρίκι για ξεκάρφωμα μαζί στην παρέα και πηγαίνουν συστηματικά. Τρώνε σε μαγαζιά, σηκώνονται, φεύγουν. Γίνεται, ας πούμε, χαμός στα μαγαζιά. Την ώρα της βαβούρας τρώνε και αφού φάνε, χουπ, μην τους είδατε. Και τους ψάχνουν.

0: Θέλω να πω επίσης σε φίλες και φίλοι ότι όσοι περιμένετε επιστροφή φόρου, να ξέρετε ότι έχουν περάσει και από το δεύτερη κρυσάρα, ας πούμε, της ΑΔΕ, και άμεσα θα πιστωθούν τους λογαριασμούς σας. Βέβαια. Δηλαδή τσεκάρουν να δουν, έχετε ασφαλιστικές οφειλές και τα λοιπά, που μπορεί να γίνει συμψηφισμός, να μην υπάρχει δέσμευση της φορολογικής ενημερότητας, να έχετε δηλώσει σωστό IBAN, τέλος πάντων να είσαστε, πώς το λένε, γάργαρο νερό. Και αν είστε γάργαρο νερό, θα πάρετε πίσω την επιστροφούλα που σας αναλογεί. Σε καλή μεριά, καλό φάγωτα. Μην τρώτε πολύ βαριά όμως αυτές τις μέρες, γιατί έχει καύσωνα. Και πάμε στη μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, η οποία είναι το πρόσωπο των ημερών φυσικά. Μέχρι την Τετάρτη θα τη ζαλίζουμε για να τη ρωτάμε τι θα γίνει και τι θα γίνει και πόσο θα κρατήσει και τι θα γίνει. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Πάντως είναι ακριβώς όπως το πες, μέχρι την Τετάρτη. Αυτό είναι το θετικό. Μέχρι τότε περιμένουμε αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Από εκεί και πέρα, ναι, πλέον θα τελειώσει ο καύσωνας.

0: Λοιπόν, η διάρκεια του μέτρια ένταση μπορούμε να πούμε, καθώς περιμένουμε σαραντάρια. Άντε και λίγο παραπάνω, λίγο όμως. Ναι. Δηλαδή, περιμένουμε σήμερα και αύριο να αγγίξουμε τοπικά τους 41 βαθμούς. Το θέμα είναι ότι γενικά αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες τις έχουμε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δηλαδή, επηρεάζεται και η Βόρεια Ελλάδα και η Κεντρική και η Νότια. Ναι. Και τα νησιά μας σιγά σιγά έχουν αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Οπότε, επηρεάζεται όλη η χώρα. Αλλά από την Τετάρτη αρχίζει η αποδρομή. Δηλαδή, την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες και εκεί θα πέσει η θερμοκρασία, δηλαδή θα είμαστε γύρω στους 35 με 36 βαθμούς μέγιστη τιμή. Να λέμε Βόρεια Ελλάδα, εννοούμε την περιοχή της Μακεδονίας, της Τράκια και νοτιότερα. Η Τετάρτη θα είναι μια πολύ ζεστή μέρα. Θα είναι η μέρα που η θερμοκρασία θα ανέβει σε κάποιες περιοχές. Η Τετάρτη θα είναι και η πιο ζεστή ημέρα. Και μιλάμε πιθανώς για περιοχές της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Κρήτης σίγουρα. Θα έχουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες.
1: Άρα θα έχει και αυξημένο και το δείκτη δυσφορίας, έτσι.
0: Βέβαια, όλες αυτές τις ημέρες, όλες αυτές τις ημέρες είναι αυξημένος και ο δείκτης δυσφορίας, ειδικά στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, που εκεί έχουμε και πιο αυξημένη υγρασία. Και αυτό, βέβαια, δυσκολεύει την κατάσταση. Στις ηπειρωτικές περιοχές, να πούμε ότι δεν φυσάει και σχεδόν καθόλου. Λίγο η θαλάσσια άβρα στις παραθαλάσσιες περιοχές κάνει τα πράγματα καλύτερα. Αλλά γενικά, ναι, είναι μια δύσκολη κατάσταση.
1: Ευτυχώς που τελειώνει. Αυτή η βορειοδυτική άνεμη που είχαμε και όλο αυτό το διάστημα που έβλεπα, είναι που μας σώζανε από τη... και δεν περνάγαμε αυτά που περνάγανε στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Ναι, ήταν τέτοια η κυκλοφορία που διατηρούσε αυτόν τον βοριά στη χώρα μας και δεν είχαμε ουσιαστικά αυτές τις πολύ θερμές αέριες μάζες να έρχονται προς την περιοχή μας. Ναι. Τώρα άλλαξε η κυκλοφορία, πλέον αυτές οι αέριες μάζες ήρθαν στην περιοχή μας και ο βοριάς σταμάτησε βεβαίως, αυτά πάνε μαζί ουσιαστικά. Αλλά όπως είπαμε όλο αυτό θα αρχίσει να αλλάζει την Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταβολή την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα επιστρέψουμε στα κανονικά για την εποχή, επίπεδα θα γίνει αισθητή δηλαδή από κλιμάκωση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα πλέον.
1: Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Τουλάχιστον έχουμε ένα χρονικό ορίζοντα, βρε Αστασία μου.
0: Ναι, όλα μας τα στοιχεία συντείνουν σε αυτό εδώ και αρκετές ημέρες. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε με αρκετή βεβαιότητα.
1: Θα έχει πολύ έντονα φαινόμενα από την Πέμπτη σε συγκεκριμένες περιοχές ή ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο?
0: Φαίνεται ότι Τετάρτη και Πέμπτη θα έχουμε κάποιες βροχές. Ναι. Την Τετάρτη κάποιες καταιγίδες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Την Πέμπτη κάποιες βροχές και στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα. Δηλαδή μιλάμε για την περιοχή της Θεσσαλίας, εκεί Ανατολικής Στερεάς, μέσα στο Βορειοδυτικό Αιγαίο, αλλά και στη Μακεδονία. Τα πιο έντονα φαινόμενα όμως τα περιμένουμε την Παρασκευή. Μάλιστα. Γιατί αυτή η διαταραχή της Πέμπτης που θα δώσει τον πιο έντονο άνεμο και που θα φέρει τις πρώτες πιο δροσερές αέριες μάζες, θα είναι μια πρώτη διαταραχή χωρίς πολλά φαινόμενα. Θα ακολουθήσει όμως αμέσως μια δεύτερη που θα φέρει ακόμα περισσότερη δροσιά, θα φέρει όμως, φαίνεται ότι θα φέρει και αρκετή βροχή. Αρκετές βροχές, καταιγίδες, έντονες, αυτό την Παρασκευή. Δηλαδή θα είναι ουσιαστικά δύο κύματα το ένα μετά το άλλο, που θα ρίξουν τη θερμοκρασία το πρώτο στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και την Παρασκευή ακόμα χαμηλότερα, με πολλές βροχές. Πολλές βροχές την Παρασκευή.
1: Είναι και αυτό, να τα λέμε. Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η μετρολόγος μας, η Αναστασία Τυράσκη. Εμείς τη βάλαμε πιο πριν τη βροχή.

Λοιπόν, κάνουμε τα πάντα για να σας δροσίσουμε, το καταλαβαίνετε αυτό, προκαταβολικά, για να μην μας ζεσταίνεστε, γι' αυτό βάλαμε τη βροχή. Έτσι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και μετά μόλις θα σας πάμε και στη Μυθάκη, βέβαια μετά, βέβαια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επικίνδυνη κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ένα τη συνεχόμενη νύχτα εκατέρωθεν επιθέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν Ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα $91 το βαρέλι. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία που λήγησε στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με 1-0 την αντίσταση της Αργεντινής. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνίλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Λοιπόν, η Οδύσσια σπάει τα ταμεία. Το λέγαμε και πριν με τον Κώστα τον Παπαχλημίτζου. Έχει ξεπεράσει τα 264 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά έκανε εισπράξεις μαμούθ 124,5 εκατομμύρια δολάρια. Σε τρεις μέρες, όπως σας είπα, έκανε 265 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Είναι μια τεράστια εμπορική επιτυχία. Βεβαίως έγινε και μια πολύ μεγάλη διαφημιστική καμπάνια με μια ταινία η οποία ούτως ή άλλως διαφημίζει την Ελλάδα. Και στις 18 και 19 Ιουλίου έγινε η δωρεάν προβολή της ταινίας στην Ιθάκη. Πού θα γινότανε δωρεάν αλλού? Στην Ιθάκη. Δεν της αξίζει της Ιθάκης, της αξίζει. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν θα είναι οι μοναδικές δωρεάν προβολές που θα γίνουν. Πάμε στο Δήμαρχο Ιθάκης, τον κύριο Διονύση Στανίτσα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Δημάρχη. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλά εσείς?
0: Καλά, καλά είμαστε κι εμείς. Ξεπουλήσανε, φαντάζομαι, ότι δεν θα είχε άδειο κάθισμα, τίποτα δεν θα είχε, έτσι?
1: Όχι, είναι δύο μέρες ο δημιουργός του μεταλλάφου ήταν γεμάτος και έχουμε προγραμματίσει και άλλες τέσσερις προβολές, δύο τον Αύγουστο και δύο τον Σεπτέμβρη.
0: Πάρα πολύ ωραία, για να ξέρουν αυτοί που θα έρθουν κιόλας, δηλαδή. Αλλά πρέπει να γίνουν, φαντάζομαι, προκρατήσεις, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν κάνουμε προκρατήσεις. Επειδή δεν έχει εισιτήριο, με σειρά προτεραιότητας, όποιος μπει θα καθίσει.
0: Εσείς την είδατε?
1: Όχι, δεν έχω πάει να τη δω γιατί δεν ήθελα παρά τη θέση από κάποιο πολίτη.
0: Τι να κάνετε
1: θα
0: κι εσείς?
1: Θα τη δω την ταινία το Σεπτέμβρη που πιστεύω θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, και εμείς έχουμε αποφύγει ακόμα, γιατί και εδώ γίνεται χαμός κινηματογράφους, δηλαδή έχουν ξεπουλήσει τα εισιτήρια, δεν υπάρχει. Είναι μια πολύ μεγάλη προβολή τέλος πάντων για το νησί σας αυτή, το οποίο φαντάζομαι ότι πάτε πολύ καλά και φέτος.

0: Τουριστικά έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τουριστικά πάει, θα έχει πάρα πολύ καλά, ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα το νησί. Και βέβαια και αυτή η ταινία θα παίξει το δικό της το ρόλο, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Οδύσσια, η Ιθάκη ακούγονται στα πέρατα της γης. Αυτή η προβολή αυτής της ταινίας που θα γίνει παντού σε όλο τον κόσμο, θα ξαναφέρει στην επιφάνεια την Οδύσσια, θα ξαναφέρει στην επιφάνεια τον Οδυσσέα. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι μια ταινία μόνο καλό μπορεί να κάνει και όχι κακό.
0: Φαντάζομαι, επειδή ξέρω ότι κάνετε και διάφορες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν και με την Οδύσσια κατά καιρούς στο νησί και με συζητήσεις και με επιστήμονες εννοώ, θα αυξηθούν αυτά, εσείς εκτιμάτε?
1: Οι εκδηλώσεις,
0: ναι.
1: Ή η επισκεψιμότητα? Οι εκδηλώσεις δεν θα αυξηθούν. Εμείς κάνουμε κάθε χρόνο συγκεκριμένες εκδηλώσεις, οι οποίες είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, με επιστήμονες. Οι οποίες εκδηλώσεις πλέον το μοναδικό που θα έχουν, που δεν είχαν τα προηγούμενα χρόνια, θα έχουν ένα σύγχρονο ψηφιακό οδυσσιακό κέντρο, το οποίο θα υποδεχτεί όλες αυτές τις εκδηλώσεις, το οποίο ολοκληρώνεται τα κτηριακά τώρα και συνεχίζουμε τα ψηφιακά μέσα, όπου θα είναι, θα μπορεί κάποιος να έρχεται και να βλέπει ψηφιακή αναπαράσταση της Οδύσσιας, ενώ ταυτόχρονα θα είναι το οδυσσιακό κέντρο, το οποίο θα γίνονται τα οδυσσιακά συνέδρια που γίνονται μέχρι τώρα, με φιλόλογους, ιστορικούς από όλο τον κόσμο.
0: Αυτό είναι υπέροχο που χρησιμοποιείτε και την τεχνολογία έτσι ώστε να μπορέσετε να προσελκύσετε κιόλας και τους επιστήμονες βεβαίως, αλλά φαντάζομαι και τους επισκέπτες του νησιού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί εκτός από τα δύο αρχαιολογικά μουσεία και τον αρχαιολογικό χώρο που τώρα αναβαθμίζεται, υπάρχει ένα ακόμα σύγχρονο κέντρο, το οποίο θα έχει μέσα μια ομοιρική βιβλιοθήκη, έτσι θα την ονομάσουμε, η οποία θα έχει βιβλία τα οποία έχουν ασχοληθεί με την Οδύσσια, έχουν ασχοληθεί με τον Οδυσσέα, και είναι και πολύ σημαντικό αυτό για μας.
0: Φαντάζομαι ότι ο αντίκτυπος της ταινίας θα φανεί από του χρόνου στο νησί. Τουλάχιστον θα πάει ο κόσμος να δει την ταινία, ήδη πηγαίνει και τη βλέπει, έχει ξεπουλήσει εισιτήρια, ξεπουλάει σε όλο τον κόσμο. Το ενδιαφέρον θα αυξηθεί για τις διακοπές, φαντάζομαι, του χρόνου. Καταλήμματα υπάρχουν στο νησί, αρκετά δεν υπάρχουν?
1: Ναι, καταλήμματα υπάρχουν στο νησί. Το νησί προστατεύεται διότι είναι ιστορικός τόπος, είναι ιδιαίτερο φουσκουκάλους. Και πολεοδομικά είμαστε σε μια φάση τέτοια η οποία δεν απαγορεύεται η αναρχιδόμηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το νησί αυτή τη στιγμή, ενώ η επισκεψιμότητα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, δεν αλλοιώνει το νησί μας και δεν αλλοιώνει τον τρόπο το οποίο οι επαγγελματίες εδώ αναπτύσσονται. Είναι σημαντικό ότι οι επισκέπτες που έρχονται, εγώ το έχω ονομάσει ποιοτικό επίπεδο, αλλά όχι οικονομικά, ποιοτικό επίπεδο με το σκεπτικό ότι όποιος έρχεται στην Ιθάκη τη σέβεται.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Βέβαια, βέβαια. Να έρχονται και να σέβονται τον τόπο που επισκέπτονται και να βρίσκουν και ποιοτικές υπηρεσίες και αυτό το πράγμα να το, να το μεταφέρουν και σε άλλους και πάει λέγοντας.
1: Είναι πολύ σημαντικό να μην αλλοιώνεται ένα νησί λόγω του τουριστικού προϊόντος.
0: Όπως έχουμε δει να συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές και της Ευρώπης. Η αλήθεια είναι, τουριστικές. Αν κάποιος αποφασίσει τώρα, τελευταία στιγμή, να κλείσει, να έρθει στην Ιθάκη, θα βρει.
1: Μπορεί να μπει στο ithaka.gr, είναι το site του Δήμου, όπου εκεί υπάρχει μια πλειάδα τουριστικών καταλήμματων και έτσι θα πιστεύω ότι θα βρει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχα. Υπέροχο. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα, να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι.
1: Και να
0: δείτε και νωρίτερα την ταινία, αν μπορέσετε.
1: Νωρίτερα θα τη δούμε το Σεπτέμβρη. Με το καλό να έρθετε να τη δούμε μαζί.
0: Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ, Δημαρχέ. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ιθάκη. Είχαμε συνδεθεί με την Ιθάκη, με τον Δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Διονύση Στανίτσα. Ακούτε τι ωραία πράγματα γίνονται στο νησί και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό.

που λέτε, και ενώ περιμένουμε τον καύσωνα, και χθες συγκλήθηκε η Επιτροπή Αρμόδια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με όλους τους φορείς, τέλος πάντων, και λένε ότι τα γνωστά, όταν έρχεται καύσωνας, δηλαδή πρέπει να παίρνουμε μέτρα. Να πίνετε αρκετά υγρά, να μην καθόσαστε στον ήλιο. Όταν λέω πίνετε αρκετά υγρά, όχι μπύρες και τσίπουρα και κρασιά. Υγρά, νεράκι, κάνα χυμό, μέχρι εκεί. Να μην κάνουμε εργασίες έξω που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες, γιατί οι περισσότερες φωτιές φέτος έτσι έχουν μπει, αρκετά, άμα δείτε δηλαδή τα στατιστικά, και οι ευπαθείς ομάδες να περιοριστούν στο σπιτάκι αν έχετε κλιματισμό, αλλιώς υπάρχουν και κλιματιζόμενοι χώροι στους δήμους που μπορείτε να επισκεφθείτε. Και επίσης πρέπει να λάβουν μέτρα και οι επιχειρήσεις για όσους εργαζόμενους έχουν οι οποίοι κάνουν εργασίες σε εξωτερικό χώρο. Πρέπει να περιοριστούν αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη.

0: Με τον Τάσο τον Επιτρόπου παίξαμε πολύ μπάλα το τελευταίο διάστημα, είναι η αλήθεια.
1: Βαρέθηκα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τάσο μου, καλή εβδομάδα. Εντάξει, βαρέθηκες, τελείωσε. Πάει, αυτό ήτανε. Τελείωσε.
1: Καλά, ναι, αρχίζουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Δεν καλά, πάει, ναι, πάει, αλήθεια είναι αυτό. Εσείς οι αθλητικοί είναι πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτό τελειώνει το ένα, αρχίζει το άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Θυμάμαι πριν από χρόνια, τώρα μια παρέθεση και θα πούμε στο ψητό. Πριν από χρόνια, μόνος μου τελείωσε το πρώτο πρόγραμμα και από το πρωί μέχρι το βράδυ, 7 επί 7, εντάξει, κάπου είχε κουράσει. Ευτυχώς ήρθε ο Δημήτρης ο καημός και βοήθησε, αλλά πλέον δεν φτάνει ούτε ο Δημήτρης. Έχουμε καταδείξει πρόγραμμα και το ολόκληρο επιτελείο εκεί.
0: Έχει πολλά.
1: Ναι, και είναι κάθε εβδομάδα, τώρα ξεκινάνε τα προκριματικά, να πω, των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με συμμετοχή σε ελληνικών ομάδων, δηλαδή του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ, την Πέμπτη. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει και στη συνέχεια και μέσα στον Αύγουστο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι δευτερεύοντα τώρα, γιατί χθες είχαμε έναν πολύ μεγάλο παιχνίδι, την έννοια ότι είναι ο τελικός. Επιτέλους, έπειτα ο αγώνας νούμερο 104.
0: Αυτό ήταν πολλοί αγώνες, ρε παιδί μου. Πάρα πολλοί.
1: Πολλοί αγώνες, 39 ολόκληρες ημέρες. Εντάξει, πρέπει να βγάλουμε και το καπέλο όμως και στην ΕΡΤ, έτσι, να
0: βέβαια,
1: τα λέμε και αυτά.
0: Βέβαια, άψογοι.
1: Ναι, πολύ καλές και οι μεταδόσεις.
0: Ήσασταν όλοι άψογοι.
1: Και νομίζω και στην ενημέρωση και τα social media και πάρα πολλά, τα οποία έκαναν και λίγο πιο, πώς να το πω, στο επόμενο βήμα πιο μοντέρνας, όχι μεταδόσεις μπορώ, αλλά και γενικά η παρουσίαση όλο ενός τέτοιου προϊόντος, έτσι, έδωσε την ευκαιρία στην ΕΡΤ να δείξει και τις δυνατότητές της, τις πολύ μεγάλες δυνατότητές. Λοιπόν, νίκησε τέτοιο,
0: λίγο πολύ
1: έγινε αυτό που περιμέναμε οι περισσότεροι, δηλαδή η καλύτερη ομάδα του τουρνουά να πάρει και το τρόπαιο απέναντι σε μια ομάδα η οποία πόσες ανατροπές πια να κάνει, πόσο να αλλάξει τα δεδομένα, το έκανε μία, το έκανε δύο, το έκανε τρεις. Κάποια στιγμή στο τελικό καταλάβαμε όλοι ότι αυτή η ομάδα, η Ισπανία, δεν μπορεί να χάσει από κανέναν αντίπαλο. Και το λέω αυτό διότι κατάφερε την υπερδυναμική, την ταχυδυναμική, όπως θέλετε, Γαλλία, να την βγάλει νοκάουτ με το παιχνίδι της, με το παιχνίδι της κατοχής, να μην δώσει το δικαίωμα ούτε στους υπερηχητικούς Γάλλους, του μεγάλου Εμπαπέ που βγήκε πρώτο σκόρ στο τουρνουά και όχι μόνο και συνολικά σε όλα τα παγκόσμια κύπελλα, έχει φτάσει στα 22 γκολ ο Εμπαπέ. Και αφού έβγαλε έξω την υπερηχητική Γαλλία, νομίζω ότι η Αργεντινή δεν ήταν ικανή σε καμία περίπτωση, μάλιστα σε κανένα σημείο του αγώνα, να κοντράρει και να απειλήσει τους Ισπανούς.
0: Βλέποντας τα στατιστικά, δεν είχε ούτε μία τελική στην κανονική διάρκεια του αγώνα.
1: Στα τελευταία λεπτά της παράτασης έκανε δύο τελικές.
0: Ναι,
1: μία
0: ναι.
1: Πολύ σημαντική, η οποία ενδεχομένως μπορεί να άλλαζε και τη ροή του αγώνα, ένα σούτ που πέρασε άλλο από το ύψος του πέναλτι. Και τίποτα άλλο, για να μια απλή φάση ήταν η άλλη. Δηλαδή τώρα όταν είσαι στο τελικό και δεν μπορείς να κάνεις τελική που λέει ο λόγος, όπως είπες και εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορούσε να ζητάει και κάτι περισσότερο. Απ' την άλλη, το να κατακτήσεις έναν τρόπο δεν είναι εύκολο, γιατί είναι και το δέος που σου προκαλεί αυτό. Και οι Ισπανοί δεν ήταν αποτελεσματικοί, έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Τελικά όμως δικαιώθηκαν με τον γκολ στο 106 του Φεράν Τόρες. Κατέκτησαν το δεύτερο τρόπαιό τους μετά το 10, να το πούμε και αυτό, οι Ήβηρες. Οι οποίοι το 30 θα υποδεχθούν στην Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Θα γίνει το παγκόσμιο κύπελλο το επόμενο, το 30. Οπότε θα έχουν και ευκαιρία εκεί να κάνουν.
0: Πάλι σε τρεις χώρες, ναι.
1: Ναι, είναι τρεις. Δεν είναι τρεις, είναι έξι συνολικά. Γιατί θα γίνουν πολλοί αγώνες και στη Λατινική Αμερική λόγω της συμπλήρωσης των 100 χρόνων, 1930-2030. Και οπότε θα γίνουν αγώνες στην Αργεντινή, στην Ουρουγουάη. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και ενδεχομένως, να το πούμε και αυτό γιατί το έχουμε ξαναπεί, αλλά να το λέμε γιατί να το συνειδητοποιήσουμε, ενδεχομένως η ομάδα να μην είναι 48, αλλά να είναι 64 παρακαλώ στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Και ελπίζω το 30 δεν προλαβαίνω, ούτε σε σύνταξη να βγω.
0: Αυτό δεν προλαβαίνω, αυτό σκεφτόμουν να λέω. Θα έχουμε βγει στη σύνταξη, μπα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις, Κατερίνα, ότι τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο θα είναι και πιο προσιτό σε ώρες. Διαφορά με
0: τις
1: χώρες είναι μία και δύο ώρες, οπότε θα μπορέσουμε να είμαστε πιο, και σε πιο νορμάλ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το ξενύχτη είναι αυτό που σε εξαντλεί και δεν είναι η χαρά του παιχνιδιού, έτσι να βλέπεις αγώνες. Γιατί ήταν εντελώς ανάποδες οι ώρες για τους Ευρωπαίους γενικά, όχι μόνο για τους Έλληνες, έτσι, γενικά για τους Ευρωπαίους. Κατά τα άλλα, ο Σιμών, ο τερματοφύλακας Σανών, τον είπα τον άνθρωπο, αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας. Ο Κουμπαρσί, αυτός ο ουρδαίος ταλαντούχος ποδοσφαιριστής στα 19 του χρόνια, αναδείχθηκε κορυφαίος νέος παίχτης στο τουρνουά. Ο Ρόδριο, αρχηγός της Ισπανίας, πολύ μεγάλες εμφανίσεις, παρέλαβε και το βραβείο του MVP, του κορυφαίου παίχτη της διοργάνωσης. Η συγκλονιστική εικόνα με την αγκαλιά του Λιονέλ Μέση στον Γιαμάλ σημάδευσε μετά το τέλος του αγώνα, έδωσε μια εικόνα σαν παράδοση του παλιού προς το καινούριο, να το πούμε και έτσι. Συγκλονιστικός ήταν και ο Λιονέλ Μέση μετά το τέλος του αγώνα, δακρυσμένος, γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς που τραγουδούσαν το όνομά του της Αργεντινής.
0: Ήταν μια από τις εικόνες βραδιάς αυτή, ναι.
1: Βέβαια. Εντάξει, και ενδεχομένως είναι και η τελευταία του παράσταση σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει με την εθνική ομάδα. Η Αργεντινή είχε την ευκαιρία να κάνει αυτό το λεγόμενο back-to-back που έχει κάνει μόνο η Ιταλία το 34, το 38 και η Βραζιλία το 58 και το 62. Και να πούμε και δύο κουβέντες για την τρίτη θέση, για την Αγγλία, η οποία πώς οδήγησε τον εαυτό της με την Αργεντινή. Τελικά νίκησε 6-4 στο μικρό τελικό.
0: Αυτός ο μικρός τελικός, δεν θυμάμαι άλλο μικρό τελικό που να έχω απολαύσει έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί παίζανε ανοιχτό ποδόσφαιρο και οι δύο ομάδες.
1: Ήταν το Σουηδία, τώρα ό,τι θυμάμαι και εγώ χαίρομαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, Σουηδία-Βουλγαρία 4-0.
0: Ναι.
1: Το ημίχρονο και έληξε νομίζω 4-0. Τώρα νομίζω ότι τα θυμάμαι και καλά. Το 94 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών πάλι αυτό. Αλλά άλλο το 4-0 στο ημίχρονο και άλλο 4-0 στο ημίχρονο και τελικό σκορ 6-4.
0: Είναι 10 γκολ τώρα. 10 γκολ.
1: Ναι, με χάτρικ του Σάκα. Ενώ ο Εμπαπέ που σκόραρε δύο φορές έφτασε τα 10 γκολ στο φετινό Μουντιάλ και τα 22 συνολικά σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου, ανεβαίνοντας και στην κορυφή στους σχετικούς πίνακες στο σκορ. Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Μέση και στο τουρνουά με 8 τέρματα και συνολικά 21 γκολ. Οπότε καταλαβαίνετε ο Μπαπέ έχει πάρει μπρος, αν είναι καλά στην υγεία του, το ευχόμαστε. Ενδεχομένως θα το εκτοξεύσει σε άλλα επίπεδα τον πρώτο σκόρερ. Δηλαδή το εντυπωσιακό 16 γκολ του Κλόζε του Γερμανού πριν από αυτό το παγκόσμιο κύπελο μοιάζει τόσο μακρινό τώρα και τόσο εντυπωσιακά τα 22 γκολ του Εμπαπέ, έτσι τώρα φτάνεις. Θα έχει σημειώσει στα 27-22 γκολ σε παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα, όσον αφορά τη χρηματιστηριακή αξία του τελικού, λίγο πολύ τα έχουμε ξαναπεί και λέω χρηματιστηριακή αξία με τη λογική, ας πούμε, της τιμής που έχουν οι ποδοσφαιριστές, για να πούμε και κάτι πιο ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Συνολικά, δηλαδή, είναι στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν στο χορτάρι, τέλος πάντων στις αποστολές και το δύο. Αυτή είναι η αξία των ποδοσφαιριστών, με τον πιο ακριβό ποδοσφαιριστή να είναι ο Γιαμάλ, 200 εκατομμύρια ευρώ, και τον πιο φθηνό, μάλλον ένα από τους πιο φθηνούς, κακή λέξη, εν πάση περιπτώσει, να είναι ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος κοστολογείται στα 15 εκατομμύρια ευρώ λόγω της ηλικίας του. Αλλά τώρα, όποιος ζητήσει το Μέση ή αν αποφασίσει ο Μέση να φύγει, Νομίζω ότι τα χρήματα που θα δοθούν θα είναι πάρα πάρα πάρα πολλά και όχι 15 εκατομμύρια που το κοστολογικό.
0: Και ο Μέση είναι ο Μέση, τελεία. Τελεία και παύλα, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών πια. Δηλαδή,
1: εντάξει, όσο πιο... Ναι, δεν, τα έκανε όλα, τα έχει κάνει όλα. Τα έχει κάνει όλα, έχει κατακτήσει τα πάντα. Και φυσικά μιλάμε για τα ποσά των 37 εκατομμυρίων που θα εισπράξει μόνο για το τελικό η Ισπανία, τα περίπου 25 εκατομμύρια που θα εισπράξει η Αργεντινή μόνο για το τελικό, επαναλαμβάνω. Οπότε μιλάμε για νούμερα τεράστια. Δηλαδή στο μικρό τελικό οι δύο ομάδες, η μία πήρε 21.500, η Αγγλία, και 20 εκατομμύρια η Γαλλία. Και φυσικά, με αυτό θα κλείσουμε, τα χρυσά δαχτυλίδια. Πού πας τα δαχτυλίδια, μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια, έτσι.
0: Το κάναμε NBA το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, NBA, αλλά NBA έχουν φιλοτεχνηθεί, έχουν φτιάξει τέλος πάντων 2026 αριθμημένα κομμάτια, δαχτυλίδια. Τα 30 θα τα παραλάβουν οι παίκτες της Ισπανίας. Ενώ ή τέλος πάντων η αποστολή της Ισπανίας, προπονητές και παίκτες, ενώ 1996 θα διατεθούν σε φιλάθλους ανά τον κόσμο ως επίσημα αδειοδοτημένα προϊόντα, τα χαρακτηρίζει η FIFA, κοινώς να βγάλουμε και από εκεί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν αναφέρω γιατί το έχουμε ξαναναφέρει, αλλά θα το ξαναπώ τώρα γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία. Ναι. Θα πουληθεί και ο αγωνιστικός χώρος, έτσι να μην το ξεχνάμε.
0: Σωστά,
1: αυτό,
0: σωστά. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι.
1: Θα το τεμαχίσουμε, θα το πουλήσουμε και αυτόν. Και άμα χρειαστεί.
0: Φυσικά και
1: θα το
0: πουλήσουμε.
1: Και το από κάτω.
0: Και το υπέδαφος, ναι. Τάσο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι στον κόσμο του ποδοσφαίρου όλο αυτό το διάστημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να,
0: και
1: εσένα
0: και τον Δημήτρη τον Καϊμά για την ενημέρωση την καθημερινή. Συνεχίζουμε.
1: Γεια χαρά.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ήταν ο συνάδελφος ο Τάσος Επιτρόπου. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι έχει γίνει ένα ατύχημα στο ύψος των ΚΤΕΛ στον Κηφισό, οπότε εκεί υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, το ποτάμι έχει πάρα πολύ καλή εικόνα σήμερα, όπως καλή εικόνα έχει και η παραλία και γενικότερα οι δρόμοι στο Λεκανοπέδιο. Το ίδιο βλέπω και στους δρόμους στην Θεσσαλονίκη μας. Λοιπόν, έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά το Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά κεραιοσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν προειδοποίησε για πιθανή ιρανική επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας και προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν. Σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι και άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν την πίεση για την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας, τονίζοντας παράλληλα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διπλωματική λύση με το Ιράν. Ο Μαρκο Ρούμπιο, κατά τη συνάντηση που είχε στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο του Λιβάνου, συνεχάρει την Βηρυτό για το βήμα που έκανε προς την ειρήνη λίγες ημέρες μετά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί την Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι εδώ, θα διαρκέσει τουλάχιστον για ακόμη δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Ανάσα από την Πέμπτη. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών, απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Ραντεβού για ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε έφηβες μετατράπηκε σε βίαιο επεισόδιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θύμα 15χρονη που νοσηλεύεται. Είχε κανονίσει να συναντηθεί με δύο συνομιλικές της, οι οποίες της επιτέθηκαν, καταφέρνοντας τις αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι. Κατέγραφαν μάλιστα τη βίαιη συμπλοκή με κινητά. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια στα νοτιοανατολικά της χώρας. Η Ισπανία στην κορυφή του κόσμου, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλου στο Νιου Τζέρσεϊ. Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, ο Φεράν Τόρες πέτυχε το νικητήριο γκολ, χαρίζοντας στη Ρόχα το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της μετά το 2010.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Αλλά σίγουρο.
2: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές και καλή εβδομάδα σε όλους. 8 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν από την ανακρίτρια Καλάματας οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρησμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Σε βάρος του 52χρονου πρώην κοινοτάρχη της περιοχής, του 44χρονου αδελφού του και ενός 66χρονου πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, έχουν ασκηθεί διώξεις για 7 εμπειρισμούς από πρόθεση, οι οποίοι φέρονται να τελέστηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025 σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πυρκαγιές μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες. Παράλληλα, ορισμένοι από τους κατηγορούμενους διώκονται και για το αδίκημα της εκβίασης. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες το πρωί στα δικαστήρια της Καλαμάτας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί το επόμενο διάστημα, μια και ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, απευθύνει με ανακοίνωση που εξέδωσε η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μεσσηνίας, κάνοντας σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται πως η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας διαρκεί έως την 31η Οκτωβρίου. Διανύουμε τον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περίοδου και το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες, τονίζεται στην ανακοίνωση. Στην ίδια, η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μεσσηνίας επευθύνει ισχυρή σύσταση στους συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, εργασίες για την υποκατάσταση της εξαιρετικά σοβαρής ζημιάς που έχει σημειωθεί από την Τετάρτη στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης στη Συμβολή των Οδών Κρήτης και Ακρίτα στην Καλαμάτα. Λόγω των εργασιών που εκτελούνται από τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ και ΕΒΑΡΕ οχήματα, παραμένει αποκλεισμένο το τμήμα της Οδού Κρήτης από την Ακρίτα έως τη Βύρονος και το ρεύμα καθόδου της Ακρίτα και την Πραξιδέλους μέχρι την Οδό Κρήτης. Η έκθεση για την μεγάλη Ελληνίδα χορογράφου Ζουζού Νικολούδη και το έργο «He Who Falls» του Γιάν Μπουρζουά άνοιξε την Παρασκευή τις εκδηλώσεις του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας δεκαήμερης γιορτής αφιερωμένης στη σύγχρονη δημιουργία στο χώρο της ορχιστικής τέχνης. Η πρώτη μέρα του φεστιβάλ ξεκίνησε, όπως είπαμε, με τα εγγένεια της περιοδικής έκθεσης Ζουζού Νικολούδη, η μεθοδολογία ως πράξη που φιλοξενείται στο Μέγαρο Χορού της Καλαμάτας. Όταν καταθέσουμε τις προτάσεις μας, όλα αυτά που θα πούμε θα είναι άμεσα υλοποιήσιμα, επεσήμανε η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρισιανού, κατά την επίσκεψή της την Παρασκευή στην Καλαμάτα. Στη συνέντευξη παρέστησαν στελέχη του κινήματος, μεταξύ των οποίων και ο εκπρόσωπος τύπου δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας δήμαρχος Χρήστος Μαλαπάνης παραβρέθηκαν επίσης φίλοι και υποστηριχτές του κόμματος, καθώς ακολούθησε συνάντηση και συζήτηση μαζί τους. Πριν τη συνέντευξη, η κυρία Καριστιανού συναντήθηκε με τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο στο γραφείο του. Παράσταση διαμαρτυρίας σε πολυκαταστήματα του κέντρου της Καλαμάτας έκαναν χθες μέλη του Συνδικάτου Υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα νομού Μεσσηνίας, στέλνοντας μήνυμα πως οι εργαζόμενοι δεν δέχονται τα ωράρια εξόντωσης και τη δουλειά τις Κυριακές. Στην κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στον πεζόδρομο της Αριστομένους με κάλεσμα του Συνδικάτου, στάλθηκε μήνυμα αγώνα για την υπεράσπιση της κυριακάτικης αργίας, για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα, όπως σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας και 7ωρο πενθήμερο 35ωρο. Ο πρόεδρος του Συνδικάτου, Βαγγέλης Λαμπρόπουλος, απέθυνε κάλεσμα για κλιμάκωση του αγώνα και με συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης. Έθριος θα παραμείνει ο καιρός στη Μεσσηνία το διήμερο Δευτέρα και Τρίτη, με έντονη ζέστη λόγω του κύματος καύσωνα που άρχισε από χθες να επηρεάζει όλη τη χώρα. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, αγγίζοντας τοπικά τους 40 με 43 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς ως μέτρη, από βόρειες κυρίως διευθύνσεις, 2 με 4 μποφόρ, με τοπική ενίσχυση τις απογευματινές ώρες. Αυξημένη θα είναι η ένταση των βορειοδυτικών ανέμων αύριο Τρίτη, με τοπικά ισχυρότερες ρηπές το απόγευμα. Οι συνθήκες θα είναι εξαιρετικά θερμές και ως εκ τούτου απαιτείται αυξημένη προσοχή λόγω των συνθηκών καύσωνα που θα επικρατήσουν. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 13 καύσωνα που θα επικρατήσουν. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 13.

0: Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
2: Ήρθαν από πού, αναγυρουντόθεν.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
6: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News. Στόχος μας δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, πρόσθεσε. Με αφορμή τον τελικό του Μουντιάλ, ο Πρωθυπουργός ερωτηθεί αν η Ελλάδα θα φιλοξενήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση στο μέλλον, σημείωσε πως θα έρθει και η ώρα γι' αυτό. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα οστενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό της προς όσους υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο κατά την περίοδο της εισβολής. Χαρακτηρίζει το κυπριακό ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής εδάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και σημειώνει πως η ελληνική πλευρά παραμένει προσιλωμένη στην αναζήτηση συνολικής λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες στους βουλευτές εν ώψη της θερινής περίοδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες, ωστόσο στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
4: Ήρθαμε. Από πού? Αναγυρούντοθεν.
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr και ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Στοπ στη βία! Στοπ στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας λίγο μετά τις 9. 9 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Ξεκινάμε. Η εκπομπή πρωινό στον αέρα κοντά σας. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Ο Βαγγέλης Ποτέας είναι στο μικρόφωνο αυτής εδώ της εκπομπής με την Γεωργία Οικονομοπούλου να επιμελείται ακριβώς απέναντί μας τον ήχο. Άρτη αφιχθήσα από τις καλοκαιρινές διακοπές. Να ευχηθούμε καλή προσαρμογή και καλό χειμώνα, όχι νωρίς ακόμα. Συνεχίζουμε.

Αυτή εδώ η εκπομπή συνηθίζει να παίρνει τη σκητάλη της ενημέρωσης από την αμέσως προηγούμενη, την εκπομπή του Ηλία Μαραβέα. Ο Ηλίας Μαραβάς θα απουσιάζει αυτή την εβδομάδα, κάνει χρήση της κανονικής του αδείας και ουχή της εορταστικής αδείας. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την υπηρεσία. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Ηλίας ο Μαραβάς, ο καλός συνάδελφος, γιορτάζουν και όσοι φέρουν το συγκεκριμένο όνομα και στην αρσενική και στην θηλυκή τους εκδοχή. Από τους μεγαλύτερους προφήτες, ο προφήτης Ηλίας, και υπάρχουν και πολλοί ναοί και πολλά εκκλησάκια που συνηθίζεται να λειτουργούν και να χτίζονται στις κορυφές των βουνών που γιορτάζουν σήμερα.

Και αν νομίζατε ότι από χθες έχει ξεκινήσει αυτό που λέμε η έντονη ζέστη και το κύμα καύσωνα, και αν σήμερα το μεσημέρι η θερμοκρασία σας φανεί λίγο πιο αυξημένη και υψηλότερη από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες και τις προηγούμενες εβδομάδες, κάντε υπομονή, γιατί θα ανέβει κι άλλο από αύριο. Σήμερα να φτάσει εκεί στους 38 βαθμούς Κελσίου, αύριο τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά ακόμα και τους 43 βαθμούς. Σε συνδυασμό με την αυξημένη ένταση των βορειοδυτικών ανέμων κατά κύριο λόγο αύριο το μεσημέρι, όπου θα είναι αυτή η άνεμη και τοπικά ισχυρότερη, με ρηπές δηλαδή, το μεσημέρι και το απόγευμα, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα όσον αφορά και στην εκδήλωση των πυρκαγιών. Είπαμε, ξηρασία τις προηγούμενες ημέρες, υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρή άνεμη. Προσοχή είναι αυτό που κυρίως χρειάζεται.

9 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα και σήμερα ο Κώστας Ζογαζούλης βρίσκεται για τις ανάγκες του ρεπορτάζ εκτός ραδιοθαλάμου η ώρα και σήμερα ο Κώστας Ζογαζούλης βρίσκεται για τις ανάγκες του ρεπορτάζ εκτός

0: Τι έλεγα λοιπόν, έλεγα ότι ο Κώστας Γαζούλης για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και του συγκεκριμένου ρεπορτάζ βρίσκεται εκτός. Θα τον ακούσουμε όμως λίγο αργότερα να μας μεταφέρει κάποιες πληροφορίες σε σχέση με αυτήν την υπόθεση. Αλλά δεν είμαι μόνος μου σήμερα στο στούντιο. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν πολύ καλό φίλο, τον Κωνσταντίνο Νιάρχο.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα σε όλους τους ακροατές της ΕΡΤ. Εδώ θα είμαι και εγώ για τους υπόλοιπους μήνες, θα είμαι από πίσω, καθώς έχω έρθει για πρακτική.
0: Θα είσαι απέναντι.
1: Απέναντι. Καθώς έχω έρθει για πρακτική στην Ηχοληψία όπου σπούδαζα, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ στην ΕΡΤ. Και ως τώρα το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό, εδώ θέλω να πω.
0: Έχει ξεκινήσει δύο-τρεις μέρες.
1: Την Τετάρτη ξεκίνησα και έχω να πω ότι είναι πολύ ωραίο το κλίμα εδώ και νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά.
0: Ωραία. Λοιπόν, ωστόσο Κωνσταντίνε, έχεις μια σχέση με το ραδιόφωνο που δεν περιορίζεται μόνο στην ηχοληψία.
1: Όχι, έχω μια σχέση καθώς κάνω και εκπομπές σε διαδικτυακό ραδιόφωνο μια φορά την εβδομάδα. Ψυχαγωγικές είναι, μουσικές.
0: Τις οποίες τις συνεχίζεις.
1: Πες
0: μας και σε ποιο ραδιόφωνο και κάθε πότε.
1: Κάθε Σάββατο είναι 5 με 7 το απόγευμα στο Κόρινθος Web Radio. Είναι διαδικτυακός σταθμός με ελληνική, τα κύριο λόγο μουσική. Αλλά έχω εντάξει, αφού μου επιτρέπουν, και την ξένη μουσική, βάζω και κάποια ξένα τραγουδάκια.
0: Και είναι ωραία αυτή η εκπομπή.
1: Είναι 5 με 7, 2 ώρες.
0: Δύο ώρες
1: είναι μουσική, ψυχαγωγία, σαν σήμερα, κάποια παράξενα θέματα.
0: Και προσπαθείς να το διαβίσεις, ναι. Δεν είναι μόνο ότι παίζεις μουσική.
1: Όχι, έχω και κάποια θέματα, ας το πούμε έτσι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και τώρα το έχεις προσαρμόσει περισσότερο σε καλοκαιρινά δεδομένα.
1: Προσπαθώ, ναι. Έτσι βάζω καλοκαιρινά τραγούδια. Δεν ξέρω, το καλοκαίρι το έχω συνδυάσει λίγο να θυμόμαστε και παλιότερα τραγούδια. Όση τηλεόραση βάζει επαναλήψεις, έτσι και εμείς θυμόμαστε παλιότερα λίγο τραγούδια. Προσπαθώ να βρίσκω τραγούδια που δεν έχω βάλει τόσο πολύ μέσα στο χειμώνα, να τα εντάσσω τώρα, ας πούμε, που δεν τα ακούμε τόσο πολύ.
0: Τραγούδια καινούρια και παλιότερα.
1: Παλιότερα ή τραγούδια που δεν έχουν ακουστεί τόσο στο ραδιόφωνο, ας πούμε.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι αφού επέλεξες να σπουδάσεις το ραδιόφωνο σε ό,τι αφορά στην τεχνική του υπόσταση, στην ηχοληψία, στο πώς δηλαδή φτάνει ο ήχος στα αυτιά των ακροατών, είτε μέσα από τις αναλογικές συχνότητες, είτε μέσα από το διαδίκτυο. Το γεγονός ότι εδώ και χρόνια κάνεις και τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, το ραδιόφωνο είναι για σένα μια αγάπη.
1: Είναι μια αγάπη
0: που την πιάνεις σφαιρικά.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Θέλω να σου πω ότι ασχολούμαι από πολύ μικρή ηλικία. Αν θυμάμαι καλά, από το 2013 έχω αρχίσει να ψάχνομαι. Και το 2020, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 25 Δεκέμβρη, το θυμάμαι, γιατί ήταν η μέρα Χριστουγέννων. Που ξεκίνησα την πρώτη μου ραδιοφωνική εκπομπή σε σταθμό που δεν υπάρχει πλέον. Και θέλω να σου πω ότι για κάποια περίοδο δεν ήμουν σε έναν, αλλά σε τρεις σταθμούς.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, έκανα εκπομπές. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και είμαι πολύ χαρούμενος που φέτος το καλοκαίρι, μετά από 6 σεζόν που έκανα σε ξενοδοχεία, κάνω αυτό. Είμαι σε χώρο που μου αρέσει και τον θέλω πραγματικά.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι, σε όλα τα επίπεδα.
0: Τεχνικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι της παραγωγής.
1: Ναι, σε όλα τα επίπεδα είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ωραία, τέλεια. Το ραδιόφωνο, πιστεύεις Κωνσταντίνε, ότι είναι σύγχρονο μέσο, γιατί κάποιοι το θεωρούν παροχημένο, παλιό?
1: Η αλήθεια είναι πως τα νέα δεδομένα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί πλέον η τεχνολογία, θεωρώ ότι το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο, η συσκευή, ας πούμε, έχει περάσει λίγο σε, σε παλαιότερο, πώς να το πω, έχει περάσει λίγο στην ιστορία.
0: Μιλάμε για το τρανζίστορ, για το ραδιόφωνο.
1: Για το ραδιόφωνο που ξέρουμε, τέλος πάντων, που υπάρχουν εικόνες, αλλά πλέον έχει βγει το διαδίκτυο που το έχει περιορίσει αρκετά. Δηλαδή πλέον οι περισσότεροι ακούνε μέσω διαδικτύου, ακόμα και σταθμούς που είναι στα FM. Τους ακούνε μέσα από το διαδίκτυο.
0: Ή μέσα από το κινητό τους.
1: Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές. Οπότε πιστεύω το ραδιόφωνο, σαν ραδιόφωνο, η συσκευή έχει περάσει λίγο στην ιστορία. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Ναι.
1: Και γενικά το ραδιόφωνο, πιστεύω ότι τώρα με τις πλατφόρμες μουσικής και αυτά, οι νέοι δεν το πολύ

0: ανοίγουν, να το πω έτσι. Βάζουν δικά τους τραγούδια δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έτσι το βλέπω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Και εμένα αυτό λίγο με στεναχωρεί, να σου πω την αλήθεια, επειδή είμαι στο χώρο. Και
1: αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είσαι ένας νέος άνθρωπος και καταλαβαίνω ότι το αγαπάς το ραδιόφωνο, πώς το βλέπεις?
0: Και με στεναχωρεί λίγο αυτό που το βλέπω έτσι, να το έχουν κάνει πέρα το ραδιόφωνο, να προτιμούν άλλες πλατφόρμες μουσικής που είναι τώρα στο διαδίκτυο. Διότι το ραδιόφωνο είναι παρέα, δηλαδή είναι επικοινωνία, μπορεί να επικοινωνείς με τους παραγωγούς.
1: Ναι.
0: Μέσω μηνυμάτων ή μέσω τηλεφώνου ακόμα καλύτερα. Εγώ, ας πούμε, που έχει τηλέφωνο, που ακούω διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές, προτιμώ να παίρνω τηλέφωνο, να έχω επικοινωνία με το τηλέφωνο.
1: Είναι μια άμεση διαπροσωπική επαφή, δηλαδή.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν μου αρέσει όταν δεν έχει καθόλου επικοινωνία το ραδιόφωνο. Μια ραδιοφωνική εκπομπή πιστεύω πρέπει να έχει επαφή με τον κόσμο.
1: Και γι' αυτό όλα τα καινούργια φορμάτα, ας πούμε, τα podcast και όλες αυτές τις ιστορίες είναι μεν ραδιόφωνο, αλλά δεν υπάρχει αυτή η αμεσότητα που μπορεί να έχει μια ζωντανή εκπομπή.
0: Και βλέπω ότι και οι ζωντανές εκπομπές πλέον δεν λένε τόσο τρόπους επικοινωνίας. Τα μεγάλα ραδιόφωνα.
1: Ναι.
0: Τα...
1: Εμείς όμως λέμε.
0: Εμείς όμως λέμε, να τους πω, 2-1-0-95... 95-301
1: και
0: 301.
1: Ακριβώς. Είναι τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Εκτός όλων των άλλων δυνατοτήτων που έχετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
0: Έρθει Καλαμάτα σε Facebook.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε και X.
0: Και X, okay. Όπως μπορούν να μας ακούνε, να μας ακούνε και μέσα από το Earth Echo, που είναι και όλα τα ραδιόφωνα.
1: Είναι
0: της,
1: η πλατφόρμα.
0: Η πλατφόρμα. Όπου μπορούν να ακούν όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, διάφορα broadcast, μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο.
1: Και τραγούδια και παλιές εκπομπές και καινούργιες εκπομπές και τα πάντα υπάρχουν εκεί. Ωραία. Λοιπόν, το ραδιόφωνο θα παραμείνει στο μυαλό σου, Κωνσταντίνε, ως επιλογή και ως επαγγελματική επιλογή, αν θέλεις?
0: Αφού είναι από το 2013 και ακόμα δεν έχει αλλάξει. Και ας βλέπω ότι μένει λίγο πίσω, όπως είπα.
1: Ναι, έχουν αλλάξει εποχές.
0: Έχουν αλλάξει εποχές πολύ. Παραμένει, ναι. Είναι κάτι που μου αρέσει και θέλω να το κάνω και επαγγελματικά.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή πρακτική.
0: Ευχαριστώ.
1: Εδώ. Θα είσαι κάθε μέρα
0: κάθε
1: μας.
0: Μέρα μαζί.
1: Έτσι. Θα σε έχουμε και απέναντι. Μέσα εδώ στο στούντιο, αλλά και απέναντι στην κονσόλα. Και... ενδεχομένως να έρθεις εδώ, να κάνεις και εκπομπές, να τα ξαναπούμε.
0: Θα είναι χαρά μου.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγούδι, το οποίο θα είναι καλοκαιρινό. Θα είναι καλοκαιρινό, γιατί η μέρα σήμερα ευνοεί, νομίζω. Και σε λίγο θα περάσουμε και στα θέματα της εκπομπής μας αποκλειστικά και αυστηρά.

0: 9 και 25 πρώτα λεπτά, Ελληνική Ραδιοφωνία και ΕΡΤ Καλαμάτας, η εκπομπή πρωινό στον αέρα κοντά σας. Και για να έρθουμε τώρα σε ένα θέμα που έσκασε εντελώς ξαφνικά και απρόβλεπτα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Προθεσμία για να απολογηθούν μεθαύριο, την Τετάρτη το πρωί, έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων. Μέχρι τότε βέβαια παραμένουν υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση είναι πως κατηγορούνται για αυτήν την ιστορία ο 52χρονος κοινοτάρχης της περιοχής της μεταμόρφωσης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Σε αυτούς, τους τρεις, έχουν ασκηθεί διώξεις για 7 εμπρισμούς από πρόθεση, οι οποίοι φέρονται να τελέστηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025 σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Σύμφωνα με την δικογραφία, οι πυρκαγιές αυτές μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ενώ εξυπακούεται ότι προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες, σε καλλιέργειες αλλά και σε δασικές εκτάσεις. Παράλληλα, υπάρχει και άλλη μια πτυχή της όλης ιστορίας. Ορισμένοι από τους κατηγορουμένους διώκονται και για το αδίκημα της εκβίασης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι είχαν αναλάβει την διανομή του αρδευτικού νερού στην περιοχή και φέρεται να απαιτούσαν χρήματα από αγρότες ώστε να τους διοχετεύσουν νερό στις καλλιέργειες. Όσοι δεν πλήρωναν ή δεν υπάκουαν βρίσκονταν αντιμέτωποι με απειλές και αντίπεινα. Οι τρεις άντρες, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, έβαζαν φωτιά σε χωράφια με ελιές και άλλες καλλιέργειες, με ορισμένες φωτιές βέβαια να παίρνουν έκταση και να περνούν στη συνέχεια σε δάση. Τους αποδίδονται επίσης εμπρισμοί σε αποθήκες και αγρικίες, καθώς και καταστροφές ή κλοπές αγροτικού εξοπλισμού και παραγωγής. Υπάρχουν πολλά δεδομένα και πολλές λεπτομέρειες σε όλη αυτή την ιστορία που είναι αρκετά περίεργη, θα έλεγα. Ωστόσο, ο συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτος, ο Κώστας Μαργέλης, έκανε κάποιες δηλώσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον συνάδελφο τον Κώστα Γαζούλη και είπε ότι οι κατηγορούμενοι αρνούνται μεν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι κατά τις απολογίες τους μεθαύριο θα προσκομίσουν στοιχεία που θα αποδεικνύουν περιτράνως την αθωότητά τους. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τις δηλώσεις του κυρίου Μαργέλη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
1: Κύριε Μαργέλη, έχει σοκάρει το γεγονός ότι πρόκειται για ανθρώπους, ένας ασχολείται με την πυροσβεστική, κοινοτάρχες. Τι έχετε να πείτε για αυτήν την υπόθεση? Καταρχήν, τι δηλώνει ο δικός σας ο εντολέας?
2: Καταρχήν, όχι μόνο ο δικός μου, όλοι οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται και έχουν βάσιμα στοιχεία που θα αποδείξουν την αθωότητά τους. Όσον αφορά το δικό μου κατηγορούμενο, δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Θα αποδειχθεί σε λίγο μέχρι Τετάρτη, θα αποδειχθεί ότι όλη η υπόθεση αυτή είναι ουσιαστικά μία φούσκα. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες της υπόθεσης αυτής. Ως πληρεξούσος δικηγόρος του κατηγορητού εντολέα μου, σήμερα 11 και 11 ακριβώς κατάφερα να πάρω αντίγραφα της δικογραφίας. Εμφανιστήκαμε στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, που ασκήθηκε σχετική δίωξη. Μέχρι τις 11 και 11 όμως το πρωί, κυκλοφορούν από χθες και σήμερα στον ημερήσιο τύπο, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη εισαγγελική διάταξη, τα στοιχεία των κατηγορουμένων, τα παρατσούλια των κατηγορουμένων, οι ιδιώτες των κατηγορουμένων, ο χώρος όπου φαίνεται ότι έδρασαν, χωρίς μέχρι τώρα να ευαισθητοποιηθεί η εισαγγελική αρχή. Θυμίζω ότι υπάρχει κατάφορη παραβίαση των προσωπικών δικών, κατάφορη παραβίαση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη και του δεχμήρου της αθωότητας για τους κατηγορουμένους. Αυτό το πράγμα θέλω να το στυλιτεύσω, πρέπει να σταματήσει να γίνεται. και περιμένω εισαγγελική αρχή έστω και τώρα να ενεργοποιηθεί, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι η εισαγγελία από το Δικό Καλαμάτα σκημάται ή δεν λαμβάνει υπόψη της ότι πριν από τους πυροσβεστικούς δηλώνους η πυροσβεστική υπηρεσία και μόνο αυτή που έχει τα στοιχεία της φωτογραφίας να τα διαρρέει σε ημερήσεις, εφημερίδες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι μια παράδεκτη κατάσταση η οποία πρέπει να σταματήσει. Διότι πάντοτε υπήρχε η φιλολογία ότι τις τυπογραφίες τις διαρρέουν στα ΜΜΕ οι δικηγόροι. Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου 11 και 11 πήρα την τυπογραφία, δύο μέρες την τυπογραφία παίζει στα κανάλια.
1: Τώρα, οι κατηγορίες που τους αποδίδουν είναι εμπρισμός κατά εξακολούθηση από την βαρύτητα και κάποιοι εκβιασμοί. Σύμφωνα με όσα έχουμε δει και εμείς στο φως της δημοσιότητας, θέλετε, γνωρίζετε μέχρι στιγμής εσείς.
2: Ο δικός μου κατηγορούμενος κατηγορείται μόνο για εμπρισμούς. Το έχουν γίνει σε παρελθόντα χρόνο, χωρίς να γνωρίζω λεπτομέρειες. Σας λέω μόλις τώρα που πήρα την τυπογραφία. Δεν θέλω να πω και κάτι άλλο περισσότερο από αυτό.
1: Ωραία, την Τετάρτη και δηλώνουν αθώοι, έτσι.
2: Δηλώνουν αθώοι και Τετάρτη 10 ώρα θα πούμε τις απόψεις μας όλοι στον κύριο Ανακρίτη Καλαμάτας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Κώστας Μαργέλης, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας και συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Κώστα Γαζούλη, θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες, μια και την παρακολουθεί την ιστορία από την πρώτη στιγμή, από το περασμένο Σάββατο όπου ξέσπασε. Κώστα, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Θα προτιμούσα να είμαστε στο στούντιο σήμερα να συζητήσουμε. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
0: Έχουμε διάφορα. Έχεις δίκιο.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως είναι μια υπόθεση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, κυρίως λόγω των ιδιωτήτων των συλληφθέντων. Mm-hmm. Γιατί όταν μιλάμε για έναν πυροσβέστη, για κοινοτάρχη.
0: Έναν αυτοδιοικητικό της περιοχής και για τον αδελφό του.
3: Ναι. Ακριβώς. Αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργεί ιδιαίτερη αίσθηση και μιλάμε για μια περιοχή που γνωρίζουμε πολύ καλά στο τοπικό ρεπορτάζ, Βαγγέλη, ότι τα τελευταία χρόνια μας έχει απασχολήσει ούκο λίγες φορές με μια σειρά από δασικές και αγροτικές πυρκαγιές. Είναι μια πολύ γνωστή περιοχή σε εμάς, τουλάχιστον που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ, αλλά και σε όλους τους Μεσίνιους. Είναι χαρακτηριστικό ότι μας έλεγαν πηγές του πυροσβεστικού σώματος κατά μέσο όρο τα καλοκαίρια στη συγκεκριμένη περιοχή ξεσπούν 10 με 15 πυρκαγιές. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό οδήγησε και τα στελέχη, οδήγησε κάποιους να κάνουν καταγγελίες και εδώ και 2,5 χρόνια στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, της ΔΑΕ, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, είναι ένα σώμα του πυροσβεστικού σώματος, δικό σώμα του πυροσβεστικού σώματος, βρίσκονταν στην περιοχή, θέλω να σου πω, όπως ενημερωθήκαμε, Βαγγέλη, παρακολουθούσαν αυτή την εξέλιξη. Η δικογραφία έκαναν μια έρευνα εδώ και 2,5 χρόνια, λαμβάνοντας μαρτυρίες, κάνοντας οι ίδιοι έρευνα στα σημεία που είχαν ξεσπάσει οι πυρκαγιές. Αλλά είχαν βάλει κάποια πρόσωπα στο στόχαστρο και υπάρχουν, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, και τηλεφωνικές επικοινωνίες καταγεγραμμένες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη συγκεκριμένη δικογραφία.
0: Γίνονταν δηλαδή και τεχνική παρακολούθηση των υπόπτων, έτσι.
3: Ακριβώς. Μιλάμε για μια υπόθεση 2,5 έτη, όπως 2,5 χρόνια περίπου η παρακολούθηση αυτή, με τη συνδρομή φυσικά και του ανακριτικού κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Μεσσηνίας. Έτσι λοιπόν το Σάββατο πρωί είχαμε την έκδοση ενταλμάτων από τις αρμόδιες αγγλικές αρχές, κατόπιν αυτό ήταν ένα αίτημα της ΔΑΕ, και σε μια συγχρονισμένη επιχείρηση είχαμε τις τρεις συλλήψεις. Τις συγκεκριμένες συλλήψεις που αναφέραμε νωρίτερα των τριών ανθρώπων ηλικίας από 45 έως 65 ετών, οι οποίοι πλέον κατηγορούνται με πολύ σοβαρά αδικήματα και κυρίως στο κακουργηματικού χαρακτήρα για τον εμπρισμό, εμπρισμό κατά ξεκολούθηση και από πρόθεση.
0: Είναι πλέον κακουργηματικού χαρακτήρα.
3: Ακριβώς, γιατί όπως τονίζει και στο κατηγορητήριο, μπορούσε να προκαλέσει βλάβη σε ανθρώπινη ζωή ενώ κατέστρεψε αρκετές περιουσίες ανθρώπων. Να σου πω ότι σε πολλές περιπτώσεις που θυμόμαστε φωτιές είχε χτυπήσει το 112, είχαμε δει εκενώσεις χωριών. Δεν συζητώ για την πολύ μεγάλη κινητοποίηση των αρχών κάθε φορά και τον κίνδυνο που δεν χρειάζεται,
0: που είχαν
3: δεν χρειάζεται να συζητήσουμε για το τι κινδύνους έχει αυτή η πυρκαγιά. Φαίνεται λοιπόν ότι κατηγορούνται για τουλάχιστον 7 δασικές και αγροτικές πυρκαγιές που τσαποδίδονται στα συγκεκριμένα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί, ενώ εξετάζει την εμπλοκή τους και σε άλλες πυρκαγιές και προηγούμενα χρόνια.
0: Βέβαια, παράλληλα, ορισμένη η ιστορία, Κώστα, δεν σταματάει εδώ, γιατί υπάρχει ένα κουβάρι που συνεχώς ξετυλίγεται, γιατί δεν μιλάμε για κάποιους ανθρώπους και κάποια νοσηρά ενδεχομένως μυαλά που έβαζαν φωτιές. Έβαζαν φωτιές επί τούτου, είχαν κάποιο σκοπό, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς. Φαίνεται ότι συνδυάζεται και με κάποιες περιπτώσεις εκβιασμού η συγκεκριμένη περίπτωση. Φαίνεται ότι εκβίαζαν σε χωριανούς τους, τόσο με το πρόσχημα το να τους επιτρέψουν να ποτίσουν τα χωριά τους. Είναι λίγο γνωστό, επειδή δημιουργεί όταν γράφεται στα αθηναϊκά μέσα. Θέλω να σου πω ότι έλεγχαν το αρδευτικό σύστημα. Αυτό είναι γνωστό. Οι κοινοτάρχες ελέγχουν ναι. τα αρδευτικά συστήματα στα χωριά.
0: Mm-hmm. Το πώς διανέμεται αυτό στην περιοχή.
3: Πώς διανέμεται όμως αυτό είναι. Αυτό, αλλά ωστόσο δεν είναι προϊόν εξυπιασμού σε κάθε περίπτωση. Υπάρχουν mm-hmm. συγκεκριμένοι κανόνες που πρέπει να διέπουν αυτό το ρόλο τους.
0: Ζητούσαν λεφτά δηλαδή από τους αγρότες για να διοικητεύσουν νερό.
3: Ακριβώς, για να ποτίσουν τα χωράφια. Όταν, όταν αυτοί δεν ενέδιδαν,
0: έβαζαν φωτιά.
3: Σε προθέσεις τους έβαζαν φωτιά ή τους κατέστρεφαν, έκαναν φορές τα χωράφια και τους κατέστρεφαν περιουσίες. Παράλληλα, εξετάζεται και μια εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις. Δηλαδή, φαίνεται να εκβίαζαν και κάποιους.
0: Άλλη πτυχή είναι αυτή. Ότι η δράση στιγμή, μπορεί να συνδέεται με την ίσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων.
3: Ναι, να ζητούσαν από κάποιους φοριανούς να δώσουν το αγροτεμάχιο όταν το δηλώνουν ως δικό τους ναι. και να εισπράττουν μεγαλύτερα ποσά στις αγροτικές επιδοτήσεις. Όλα αυτά λοιπόν βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών. Φαίνεται να συμπεριλαμβάνονται μέσα στις πληροφορίες που είχαν και οδήγησαν τις αρχές εκτό από αυτά τα τρία εντάλματα. Ακούσαμε τον κύριο Μαργέλη νωρίτερα και τον πρόεδρο του Κοινωνικού Συλλόγου και δυσυνήγορο υπεράσπιση ενός εξ αυτών, ο οποίος εξαπέλυσε και μια επίθεση κυρίως για το γεγονός ότι έχουν διαρρεύσει προσωπικά δεδομένα, mm-hmm. Ταυτότητες δραστών σε κάποια αθηναϊκά mm-hmm. μέσα. Ο ίδιος πάντως ξεκαθάρισε ότι και οι τρεις, και σίγουρα για τον δικό του εντολέα, αλλά και οι τρεις δηλώνουν αθώοι και ότι δεν έχουν καμία σχέση, δηλώνοντας ότι κάτι αυτό θα ξεκαθαριστεί σε κάθε περίπτωση την Τετάρτη το πρωί, όταν αναμένεται να βρεθούν να περάσουν την πόρτα ξανά.
0: Και αυτό
3: από
0: θα είναι και το πλαίσιο της δικής τους απολογίας μεθαύριο, έτσι. Ότι είναι αθώοι.
3: Έχει
0: και
3: μεγάλο ενδιαφέρον να
0: δούμε
3: τι θα υποστηρίξουν, γιατί μιλάμε για μια υπόθεση που ήδη βρίσκονται υποκράτηση αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Στελέχη έμπειρα της ΔΑΕ τους μετέφεραν εχθές από την Αθήνα, θέλω να σου πω, στα δικαστήρια mm-hmm. και του είσοδο και έξοδο από τα δικαστήρια. Και μέχρι την Τετάρτη που θα απολογηθούν, αναμένουμε να δούμε τι θα υποστηρίξουν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
0: Ωραία. Είναι πάντως μια υπόθεση που έχει πολλά ερωτηματικά και πολλές πτυχές, όπως φάνηκε και στην κουβέντα.
3: Και να επαναλάβουμε, επειδή βρισκόμαστε και σε δύσκολες μέρες ενώ ψυχάψωνα και σίγουρα και τις επόμενες μέρες θα είναι και επικίνδυνες για τις καιρικές συνθήκες. Αυτό που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια στο ρεπορτάζ, Βαγγέλη, και το ξέρεις καλύτερα, είναι οκ. Okay. Οι καιρικές συνθήκες είναι από μόνος ένας παράγοντας. Πάντα όμως υπάρχει το ανθρώπινο χέρι που είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση προκαλεί συνήθως τις καταστροφές.
0: Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, okay. ειδικά αυτές τις μέρες που ειδικά οι καιρικές συνθήκες
3: ευνοούν. Ακριβώς. Είναι μια υπόθεση λοιπόν που την παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως αντιλαμβάνεσαι. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει και την Τετάρτη. Θα υποστηρίξουν κυρίως οι κατηγορούμενοι, οι φερόμενοι ως δράστες αυτών των εμπρισμών. Και παρακολουθούμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, τι θα αποφασιστεί για την τύχη τους, αν θα πάνε σε δίκη σίγουρα, αν θα είναι κρατούμενοι μέχρι τότε ή αν θα είναι προσωρινά ελεύθεροι.
0: Θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
3: Γεια σου, Αγγέλη.
0: Καλή συνέχεια.

0: Περίπου 20 λεπτά πριν από τις 10 ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία και την ΕΡΤ τα Καλαμάτα στην εκπομπή «Πρωινό στον αέρα σε εξέλιξη» και σήμερα, 20 του μήνα, 20 Ιουλίου, συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Αναμφισβήτητα μία από τις πιο τραγικές σελίδες της νεότερης, της σύγχρονης ιστορίας του ελληνισμού, μια ημέρα μνήμης για τα γεγονότα εκείνων των ημερών, αλλά και για τα γεγονότα που οδήγησαν στην εισβολή στην Κύπρο, για τους πεσόντες, τους αγνοούμενους, για τους χιλιάδες πρόσφυγες, αλλά και μια υπενθύμηση, αν θέλετε, ότι το Κυπριακό παραμένει ανοιχτό. Μια ανοιχτή πληγή στο σώμα του ελληνισμού τις τελευταίες δεκαετίες, και με αφορμή τη σημερινή επέτειο έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον βουλευτή Κύπρου, τον βουλευτή του Δυσί, τον Ανδρέα Κωνσταντίνο, ο οποίος βρέθηκε χθες στην Καλαμάτα συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης και στο μνημόσυνο για τους πεσόντες της Κυπριακής τραγωδίας που διοργάνωσε ο Δήμος της Μεσσηναϊκής Πρωτεύουσας. Η παρουσία του κ. Κωνσταντίνου αποκτά και μια ιδιαίτερη σημασία λόγω της μακρόχρονης σχέσης με την πόλη της Καλαμάτας και με την Αγλατζιά, δύο αδερφοποιημένων πόλεων, τις οποίες ο κύριος Κωνσταντίνου γνωρίζει ως ολίγη, καθώς διετέλεσε επί σειρά ετών δήμαρχος Αγλατζιάς πριν εκλεγεί βουλευτής. Επομένως, έχει μια, μάλλον πολλές σημασίες η κουβέντα μαζί του σήμερα. Θα συζητήσουμε για το μήνυμα της σημερινής επετείου, για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, αλλά και για τους διαχρονικούς δεσμούς όχι μόνο Ελλάδας, Κύπρου, αλλά και Καλαμάτας και Αγλατζιάς. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντίνου.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Ευαγγέλη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Όσον καλή και να είναι μια μέρα τα τελευταία 52 χρόνια, 20 Ιουλίου.
0: Έτσι.
1: Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη είναι αυτή η μέρα για την Κύπρο αλλά και για την Ελλάδα, που είμαστε αδελφοί λαοί.
0: Mm-hmm. 52 χρόνια λοιπόν από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τα είπα και εγώ στον πρόλογο. Το μήνυμα που εκπέμπει η σημερινή επέτειος προς τον ελληνισμό αλλά και προς τη διεθνή κοινότητα, ποιο θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι, κύριε Κωνσταντίνου?
1: Εντάξει, το μήνυμα είναι ότι και οι δύο λαοί, γιατί εμείς στην Κύπρο δεν διαχωρίζουμε ούτε την Κύπρο ούτε την Ελλάδα, έχουμε περάσει τα τελευταία 200 και χρόνια μέσα από δύσκολες συγκυρίες για τον ελληνισμό. Όμως με την πίστη μας είμαστε εδώ ζωντανοί και διεκδικούμε τα χώματα που μας έχουν αφήσει οι προγονείς μας, και 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή δεν ξεχνούμε, και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε στη νέα γενιά, ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν θα ξεχάσουμε ότι αυτά τα χώματα, το 38% της Κύπρου, ήταν χώματα ελληνικά, και πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας αυτές τις δύσκολες συγκυρίες της ανθρωπότητας, να επανενώσουμε και να ελευθερώσουμε την Κύπρο.
0: Mm-hmm. Χθες βρεθήκατε στην Καλαμάτα στο μνημόσυνο για τους πεσόντες της κυπριακής τραγωδίας. Είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό να διατηρείται και μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις ζωντανή η ιστορική μνήμη. Δεν είναι?
1: Εντάξει, ασφαλώς και βρέθηκα στην Καλαμάτα τα τελευταία 6 χρόνια από το 2020 και μετά, κάθε χρόνο μετά από πρόσκληση του φίλου και αδερφού πλέον του δημάρχου του κ. Βασιλόπουλου, βρίσκομαι εδώ για το μνημόσυνο. Το θεωρώ ως ιερό καθήκον για μένα να εκπροσωπήσω την Αγλαντζιά στην αρχή και τώρα την Κύπρο, σε ένα μνημόσυνο που γίνεται στην Ελλάδα. Γιατί στην Κύπρο το 1974 δεν έχουν δώσει τη ζωή τους μόνο Κύπροι, την έχουν δώσει και Έλληνες αξιωματικοί, επαξιωματικοί, ανθρώποι.
0: Και αρκετοί Καλαματιανοί, έτσι το γνωρίζετε.
1: Ασφαρώς. Mm-hmm. Τα ονόματα τα έχουμε μάθει απ' έξω.
0: Ναι.
1: Αγαπητέ Ευαγγέλη, κάθε χρόνο εδώ, κάθε χρόνο μαζί με τους συγγενείς των ονειρών. Ναι, αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε την παρουσία μας εδώ, ότι δεν ξεχνούμε, δεν διαγράφουμε την ιστορία, ότι η Ελλάδα με το άκουσμα της εισβολής στην Κύπρο έχει στείλει ανθρώπους στην Κύπρο να βοηθήσουν. Ασφαλώς η παρουσία μου εδώ έχει και ένα ιδιαίτερο συμβολισμό, όπως έχετε αναφέρει και εσείς. Οι δεσμοί της Αγλαντζιάς με την Καλαμάτα δεν είναι τυπικοί ούτε πρόσφατοι, με αφορμή το σεισμό του 1986 που έγινε στην Καλαμάτα. ο τότε Δήμος Αγρανζιάς, είχε στείλει ανθρωπιστική βοήθεια και αυτή η σχέση συνεχίστηκε και χτίστηκε μέσα από μια απαυστήρη δοκιμασία και επισημοποιήθηκε αδεσποποίηση των δύο πόλεων το 1993.
0: Μάλιστα.
1: Από τότε έχουν γίνει πολλές επισκέψεις, πολλές ανταλλαγές. Θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν παιδί, γιατί είμαι νεαρός, είμαι μετά την εισβολή που έχω γεννηθεί. Mm-hmm. Είχα έρθει και κατασκήνωση εδώ στην Καλαμάτα, είχα μείνει εδώ στην Καλαμάτα. Άρα αντιλαμβάνεσαι, οι δεσμοί είναι πολύ, πολύ δυνατοί, γιατί χτίστηκαν μέσα από τον πόνο που είχε έρθει στην Καλαμάτα το 1986 και τους προσπαθούμε να κρατούμε ζωντανούς αυτούς τους δεσμούς, να ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία. Και εγώ έχω δώσει την υπόσχεσή μου στον φίλο Θανάση και στους ανθρώπους εδώ ότι όσον θέλει ο Θεός και όσο είμαι καλά, θα παρευρίσκομαι κάθε χρόνο εδώ στην Καλαμάτα για να τιμούμε αυτούς τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την Κύπρο.
0: Και πρέπει να υπογραμμίζουμε και εσείς ως νυν βουλευτής, ως πρώην δήμαρχος, ότι έχει μια μεγάλη σημασία πέρα από την τυπική χρειά που μπορεί να έχουν αυτές οι υποθέσεις. Οι αδελφοποιήσεις κάποιων πόλεων μπορούν να συμβάλλουν ώστε οι νεότερες γενιές να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία και να διατηρήσουν κάποιους ζωντανούς δεσμούς. Να ρωτήσω λοιπόν, ποιες κοινέ δράσεις θα θέλατε να δείτε, τι προτείνετε για τα επόμενα χρόνια, κοινέ δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν ανάμεσα στις δύο πόλεις και αν υπάρχει περιθώριο για περισσότερες συνεργασίες?
1: Εντάξει, αντιλαμβάνεστε πλέον, γιατί δεν το έχω αναφέρει στην αρχή, από το 2020 μέχρι το 2024 ήμουν ο Δήμαρχος της Αγρανζιάς. Το 2024 είχε γίνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση, όπως είχε αντίστοιχη γίνει και στην Ελλάδα, και οι Δήμοι έχει μικράνει ο αριθμός των Δήμων, έχουν μειωθεί στους 20 στην Κύπρο πλέον οι Δήμοι, είναι πολύ μικρός ο αριθμός και η Αγρανζιά είναι μέρος του Δήμου της πρωτεύουσας, του Δήμου Λευκωσίας. Για δύο χρόνια ήμουν ο αντιδήμαρχος στο Δήμο Λευκωσίας. Διαφορετική θέση από τον αντιδήμαρχο εδώ στην Ελλάδα. Είναι εκλεγμένη θέση που ψηφίζει ο κόσμος, όχι το Δημοτικό Συμβούλιο ή η επιλογή του Δημάρχου. Και έχουν αδυνατήσει λίγο οι σχέσεις όσον αφορά την τεχνογνωσία που μεταφέρουμε από τους Δήμους, καθώς αντιλαμβάνεστε ότι η πρωτεύουσα είναι ένας τεράστιος οργανισμός, είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της Κύπρου. Και απλά επειδή έχω πολύ φιλικές σχέσεις με τον Βασιλόπουλο, ανταλλάσσουν τεχνογνωσία. Η Αγρανζιά είναι ο πρώτος Δήμος σε Ελλάδα και Κύπρο που είχε προχωρήσει με τη διαχείριση των αποβλήτων, των σκουπιδιών στην Κύπρο. Έχουμε κάνει το πληρών νοσοπετό. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συζητείται, αν ξέρω καλά, να εφαρμοστεί και εδώ στην Ελλάδα. Τα συζητούμε με τον φίλο του Θανάση. Ο Θανάσης, ο Δήμος Καλαμάτας, έχει ενταχθεί σε 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Είναι μια τεχνογνωσία που από ό,τι διαβάζω και μιλώ με τον Θανάση, έχετε ζητήσει και το 2029 να είστε αθλητική πρωτεύουσα της Ελλάδας. Μεταφέρουμε την τεχνογνωσία, την εμπειρία, μεταφέρουμε τρόπους προς επίλυση των προβλημάτων, αλλά και στους δύο δημάρχους, και προτεραιότητα είναι η ποιότητα ζωής των δημοτών. Οι συγκοινωνίες, αυτά είναι που συζητούμε και μεταφέρουμε, αλλά παράλληλα δεν πρέπει να ξεχνούμε τους δεσμούς αίματος που δένουν την Κύπρο με την Ελλάδα, την Καλαμάτα με την Κύπρο καλύτερα. Μάλιστα.
0: Και να ολοκληρώσουμε, κυρία Κωνσταντίνου, όπως ξεκινήσαμε, αυτό που αποτέλεσε και την αφορμή για την κουβέντα μας σήμερα, αυτή η θλιβερή επέτειος των 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Σήμερα, πώς είναι τα πράγματα, σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα το Κυπριακό και αν υπάρχει περιθώριο αισιοδοξίας, ας πούμε, για μια ουσιαστική πρόοδο, ή βρισκόμαστε σε ένα παρατεταμένο αδιέξοδο, να το χαρακτηρίσω?
1: Εντάξει, έχετε δίκιο ότι δεν είναι μόνο τα μνημόσυνα και να θυμόμαστε. Έχουν περάσει, ναι, 52 χρόνια, αλλά προτεραιότητα της κυβέρνησης, προτεραιότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού, που έρχομαι βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι και μέρος της διακήρυξης της ίδρυσης του Δημοκρατικού Συναγερμού, ότι είναι επίλυση του Κυπριακού. Όντως, μετά το Κράνς Μοντανά, μετά το 2017, υπήρξε μια στασιμότητα για 9 χρόνια και φαίνεται το τελευταίο διάστημα ότι οδεύουμε προς καλύτερες μέρες. Φαίνεται ότι θα επαναρχίσουν οι συνομιλίες, οι διαπραγματεύσεις. Στις 27 Ιουλίου έρχεται ο κύριος Κουτέρες στην Κύπρο να συζητηθεί. Τελευταία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ζητήσει και την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζετε ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει οριστεί νέος απεσταλμένος ο κύριος Φίτο. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια ανήσυχη ηρεμία πλέον και ευελπιστούμε σε νέες διαπραγματεύσεις. Και εμείς, η Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει προσιλωμένη στον αγώνα μας εδώ και χρόνια. Μια πατρίδα ελεύθερη, επανενωμένη, αλλά φυσικά χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς σηματοπλέγματα και κυρίως χωρίς ξένες εγγυήσεις και με βατικά δικαιώματα. Προτεραιότητα για μας είναι μια λύση που θα διασφαλίζει την ελληνικότητα του νησιού και αυτό είναι το μέλημά μας εδώ 52 χρόνια μετά από την 20 Ιουλίου του 1974.
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνου, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή πορεία στην κοινοβουλευτική σας πια παρουσία. Το μέλλον πώς το βλέπετε, δηλαδή παραμένετε εκεί στη Βουλή ως βουλευτής του ΔΣΥ?
1: Να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να εκπροσωπώ τη χώρα μου ως βουλευτής εδώ στην Καλαμάτα. Ναι, έχω εκλεγεί τον Μάιο του 2026. Αντιλαμβάνεστε, πλέον έχουν αλλάξει οι ρόλοι από την κεντρική πολιτική σκηνή, από την Βουλή. Μπορούμε να επηρεάσουμε τις ζωές περισσότερων ανθρώπων. Όντως υπάρχουν προβλήματα στην Κύπρο. Προτεραιότητά μας είναι να συζητήσουμε το συνταξιοδοτικό. Δυστυχώς, 30% των συνταξιούχων στην Κύπρο ζουν στα όρια της φτώχειας. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να κάνουμε και ναι, βλέπω το μέλλον μου πολιτικά στη Βουλή, γιατί όντως μέσα από τη Βουλή μπορεί να επηρεάσει τις ζωές των συμπολιτών.
0: Στην κεντρική πολιτική σκηνή πια.
1: Ασφαλώς το πέρασμα από την τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα σχολείο.
0: Μεγάλο σχολείο.
1: Και νιώθω και εγώ βέβαιος ότι αν κάποιος δεν πέρασε από την τοπική αυτοδιοίκηση, θα δυσκολευτεί από την κεντρική πολιτική σκηνή να είναι κοντά στους πολίτες και να φουγκράζεται τις ανάγκες και τα προβλήματά τους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο βουλευτής Κύπρου, ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο οποίος βρέθηκε χθες στην Καλαμάτα συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης και στο μνημόσυνο για τους πεσόντες της κυπριακής τραγωδίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή.

0: Δεν σας κρύβω πως έγινε μια σύσκεψη μεταξύ των στελεχών εδώ του σταθμού και αποφασίσαμε να παρατείνουμε για λίγο τη χρονική διάρκεια της εκπομπής, επειδή πρέπει να παίξουμε ένα θέμα που προέκυψε από την περασμένη Παρασκευή και ο λόγος για την επίσκεψη της Προέδρου του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, εδώ στην Καλαμάτα. Παρχόρησε μια συνέντευξη στην Καλαμάτα και στο παλιό Δημαρχείο η κυρία Καριστιανού, στην οποία παρέστησαν στελέχη του κινήματος, μεταξύ των οποίων και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, δημοσιογράφος, ο Θανάσης ο Αυγερινός. Εκεί ήταν φίλοι και υποστηρικτές του κόμματος, ακολούθησε και συνάντηση και συζήτηση μαζί τους, ενώ πριν τη συνέντευξη η κυρία Καριστιανού συναντήθηκε με το Δήμαρχο Καλαμάτας, τον Θανάση Βασιλόπουλο, στο γραφείο του. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν κάποια αποσπάσματα από τα όσα ανέφερε η κυρία Καριστιανού κατά την επίσκεψή της στην Καλαμάτα την Παρασκευή το μεσημέρι.
1: Εγώ να ευχαριστήσω για τη θερμή υποδοχή και του κόσμου και του Δημάρχου. Ενημερωθήκαμε βέβαια για τα προβλήματα της πόλης. Από ό,τι καταλαβαίνω, είστε πολύ τυχεροί που έχετε ένα τόσο ενεργό δήμαρχο. Είναι σημαντικό ο δήμαρχος να αγαπά την πόλη και να θέλει να προσφέρει και να νιώθει τόσο, να νιώθει την αγάπη και για τους δημότες, για τους συμπολίτες του. Εμείς ούτως ή άλλως στηρίζουμε την περιφέρεια. Είμαστε ένα κίνημα το οποίο στηρίζει την αποκέντρωση. Μας ενδιαφέρει ο πρωτογενής τομέας. Θεωρούμε ότι κάθε περιοχή, δήμος, περιφέρεια θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες από το κέντρο, από την Αθήνα. Είναι πολύ άδικο το σύστημα που ισχύει μέχρι τώρα. Καλύτερα από το Δήμο δεν μπορεί να γνωρίσει κανένας τα προβλήματα τα τοπικά. Και είναι και ο άνθρωπος ο οποίος επιλέγεται για να τα λύσει ακριβώς και θα αξιολογηθεί για αυτά. Επομένως, αν θέλουμε πραγματικά να μην είναι συγκεντρωμένη όλη η εξουσία και όλα τα έργα σε μία περιοχή, αλλά ακριβώς θέλουμε όλη η Ελλάδα να αναπτυχθεί και έχει αυτές τις δυνατότητες, θα πρέπει να στηρίξουμε την αποκέντρωση. Και εμείς προς αυτό κατευθυνόμαστε. Τώρα, δεν ξέρω αν θα θέλατε να ρωτήσετε κάτι.
2: Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Αν,
1: ειδικά.
3: Από τη συζητησούλες.gr θα ήθελα να μας πείτε τις σκέψεις σας σχετικά με την αναδυστυχία την οποία υπάρχει στο εισόδημα, μισθή συντάξη δηλαδή, με τις τιμές προϊόντων, δηλαδή ακρίβεια.
1: Το θέμα ακρίβεια είναι από τα πιο σοβαρά θέματα. Δεν νοείται να δουλεύει κάποιος τόσες πολλές ώρες και στην πράξη ο μισθός να φτάνει μόνο για τα μέσα του μήνα. Δεν νοείται να μπαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ και να επιλέγεις με βάση το τι χρήματα έχεις, τι θα πάρεις, ακόμα και κάνοντας έκπτωση ακόμη και από τα είδη βασικής ανάγκης. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί. Τα ακούμε με ενδιαφέρον ότι αναφέρονται μερικές φορές και από κάποιους κυβερνητικούς. Το θέμα είναι τι πρέπει να κάνουμε για να τα λύσουμε. Ωραία. Σαφώς οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν. Σαφώς για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη ανάπτυξη. Αν δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν μπορεί να κυλήσει όλος ο μηχανισμός και φυσικά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στην ακρίβεια των προϊόντων. Δεν μπορεί ο παραγωγός να παράγει ένα προϊόν το οποίο στοιχίζει, το πουλάει 50 λεπτά και καταλήγει 3 ευρώ στο ράφι του καταναλωτή. Υπάρχει όλο αυτό το μεγάλο gap, το κενό, στο οποίο κάποιοι εσχροκερδούν. Αυτά είναι τα βασικά πράγματα που έχουμε εντοπίσει και έχουμε και τις λύσεις τις οποίες θα ανακοινώσουμε αναλυτικά στο οικονομικό μας πρόγραμμα.
4: Πότε περιμένετε να έχουν εκλογές και ποια θέση πιστεύετε ότι θα εκλογήσετε?
1: Δεν μπορώ να γνωρίζω πότε θα γίνουν οι εκλογές. Εικάζω αυτό που εικάζει και ο περισσότερος κόσμος. Ακούμε αυτά που ακούτε και εσείς. Θα είναι Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, θα είναι αργότερα. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει πάρα πολλά προβλήματα και σκάνδαλα να αντιμετωπίσει. Χρησιμοποιεί βέβαια όλους τους επικοινωνιακούς μηχανισμούς που έχει για να προσπαθήσει να μας δείξει ότι τα περνάει μέσα από αυτά τα σκάνδαλα αλόβητη. Θεωρώ όμως ότι ο κόσμος καταλαβαίνει την αλήθεια και την πραγματικότητα. Η θέση που θέλουμε να έχουμε, όχι να έχουμε, που πιστεύουμε ότι θα έχουμε, θα είναι αν ο κόσμος πραγματικά νιώθει ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση, αν ο κόσμος έχει βαρεθεί κάποιοι να τον κοροϊδεύουν δήθεν με το προσόν της εμπειρίας και θέλει να δει πολίτες στην εξουσία, ανθρώπους που δεν έχουν κάποια, που δεν προέκυψαν μέσα από κομματικούς μηχανισμούς, άρα δεν θα εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα, αλλά ενδιαφέρονται για το κοινό καλό, θα μας στηρίξει. Και με βάση αυτό που πιστεύω ότι είναι, αυτό εκφράζει την πλειοψηφία του κόσμου, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να είμαστε στη θέση να υλοποιήσουμε αυτά που θα υποσχεθούμε.
4: Αν πιστεύετε ότι μπορεί να είστε αξιωματική αντιπολίτευση, να διευθύνετε την κυβέρνηση. Αν χρειαστεί να συνεργαστείτε με κάποιο κόμμα, είσαστε τρίτοι. Με κάποιο κόμμα εξουσία, Νέα Δημοκρατία ή το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Θα συνεργαστείτε.
1: Θα σας το θέσω αλλιώς. Αν η Νέα Δημοκρατία ή ο Τσίπρα, καλά δεν το πιστεύω για τη Νέα Δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει, ή το κόμμα του κ. Τσίπρα θα μπορούσαν να συνεργαστούν με εμάς με βάση τις δικές μας γραμμές, αυτά που έχουμε ορίσει εμείς. Για τη διαφάνεια, για την αξιοκρατία, για όλα αυτά. Πιστεύετε εσείς ότι τα κόμματα που προαναφέρατε θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας? Νομίζω πως όχι.
2: Και κάτι εγώ. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα, ότι μπορεί να δυσκολευτείτε σε θέματα σημαντικά όπως εξωτερική πολιτική, και στο πλαίσιο αυτό πότε αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμά σας?
1: Το κίνημα, σχεδόν τα προγράμματα έχουν σχεδόν υλοποιηθεί. Προφανώς συνεχώς βελτιώνονται. Έχουμε αναφέρει ότι όταν κρίνουμε εμείς ότι πρέπει να τα ανακοινώσουμε, θα τα ανακοινώσουμε και τότε θα αξιολογηθούμε από τον κόσμο.
4: Γιατί καταφέρει να μετασχηματιστείτε από ένα κίνημα σε εισαγωγικά όπως στην αρχή σας είπαν διαμαρτυρία, κοινωνικό κίνημα, σε αυτό που θέλετε σήμερα σαν πολιτικό σχηματισμό?
1: Εγώ δεν ένιωσα ποτέ ότι θα μείνω στη διαμαρτυρία. Αν είχα μείνει στη διαμαρτυρία, θα έκανα κάτι άλλο. Δεν θα ξεκινούσαμε αυτό. Εμείς ξεκινήσαμε αυτό το κίνημα ακριβώς γιατί θέλουμε να μετατοπιστούμε από τη διαμαρτυρία και το ότι διαμαρτύρομαι χωρίς να γίνεται τίποτα στην πράξη και στο έργο. Γι' αυτό και θα δείτε ότι όταν καταθέσουμε τις προτάσεις μας, όλα αυτά που θα πούμε θα είναι άμεσα υλοποιήσιμα. Την επόμενη μέρα. Γι' αυτό και θα βγάλουμε και ένα πρόγραμμα 100 ημερών στο τι θα γίνουν ακριβώς. Και θα δείτε τότε ότι ούτε μαγικά ραβδάκια έχουμε, ούτε τάζουμε λαγούς με πετραχίλια και απλά θα αποδείξουμε ότι όταν κάποιος θέλει, μπορεί.
0: Αυτά λοιπόν ανέφερε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, από εδώ, από την Καλαμάτα. Στη συνέντευξη τύπου που παρεχώρησε, ακούσαμε και τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον δημοσιογράφο τον Θανάση Αβγερινό και βέβαια τις ερωτήσεις που του έθεσαν οι συνάδελφοι από τα τοπικά, που τις έθεσαν οι συνάδελφοι από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9 πάλι μαζί θα είμαστε. Σε λίγο ένα δελτίο αμιγώς μεσηνιακών ειδήσεων και ευχές για μια πολύ καλή εβδομάδα, ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρα. Να ξέρετε ότι η θερμοκρασία από χθες έχει ξεκινήσει, αλλά σήμερα και αύριο θα φτάσει σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Υπομονή σε όλους. Καλή σας ημέρα.
5: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
8: Ήρθαν από πού αναγυρούντοθεν.
9: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
0: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη το πρωί έλαβαν από την ανακρίτρια Καλαμάτας οι τρεις κατηγορούμενοι οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρησμών στην περιοχή της Μεταμόρφωσης και στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων. Μέχρι τότε θα παραμείνουν υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Σε βάρος του 52χρονου κοινοτάρχη της περιοχής, του 44χρονου αδελφού του και ενός 66χρονου πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, έχουν ασκηθεί διώξεις για 7 εμπειρισμούς από πρόθεση, οι οποίοι φέρονται να τελέστηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025 σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Παράλληλα, ορισμένοι από τους κατηγορουμένους διώκονται και για το αδίκημα της εκβίασης. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες το πρωί στα δικαστήρια της Καλαμάτας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Κωνσταντίνος Μαργέλης, δήλωσε ότι όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και υποστήριξε ότι κατά τις απολογίες τους θα προσκομίσουν στοιχεία που, όπως είπε, θα αποδεικνύουν την αθωότητά τους. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι είχαν αναλάβει τη διανομή του αρδευτικού νερού στην περιοχή και φέρεται να απαιτούσαν χρήματα από αγρότες ώστε να τους διοχετεύσουν νερό στις καλλιέργειές τους. Όσοι δεν πλήρωναν ή δεν υπάκουαν βρίσκονταν αντιμέτωποι με απειλές και αντίπεινα. Και κατά το κατηγορητήριο οι τρεις άνδρες έβαζαν φωτιά σε χωράφια με ελιές και άλλες καλλιέργειες, με ορισμένες φωτιές να περνούν στη συνέχεια και σε δασικές εκτάσεις. Τους αποδίδονται επίσης εμπρισμοί σε αποθήκες και αγρικίες, καθώς και καταστροφές ή κλοπές αγροτικού εξοπλισμού και παραγωγής. Επίσης, όπως προκύπτει από άλλα στοιχεία, οι κατηγορούμενοι φέρεται να πίεζαν ή να εξανάγκαζαν αγρότες να τους παραχωρούν ή να τους νοικιάζουν αγροτεμάχια, τα οποία έπειτα δήλωναν οι ίδιοι για να εισπράττουν κοινοτικές επιδοτήσεις. Να επισημάνουμε πως η διερεύνηση της όλης υπόθεσης εκτελήχθηκε σε βάθος περίπου 2,5 χρόνων. Στηρίχθηκε σε επιτόπου έρευνες, σε καταθέσεις μαρτύρων, σε στοιχεία από τα ίδια τα περιστατικά των πυρκαγιών και των επιθέσεων και σε πληροφορίες που προέκυψαν από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις των υπόπτων. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη ένας αγρότης ο οποίος βαρύνεται με αδικήματα πλημεληματικού χαρακτήρα. Συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση της εξαιρετικά σοβαρής ζημιάς που έχει σημειωθεί από την Τετάρτη στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης στη συμβολή των οδών Κρήτης και Ακρίτας στην Καλαμάτα. Λόγω των εργασιών που εκτελούνται από τα συνεργεία της ΔΙΑΚ και βαρέα οχήματα, παραμένει αποκλεισμένο το τμήμα της οδού Κρήτης από την οδό Ακρίτα έως τη Βύρονος και το ρεύμα καθόδου της Ακρίτα από την Πραξιτέλους μέχρι την Κρήτης. Όταν καταθέσουμε τις προτάσεις μας, όλα αυτά που θα πούμε θα είναι άμεσα υλοποιήσιμα την επόμενη μέρα, επεσήμανε η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, κατά την επίσκεψή της την Παρασκευή στην Καλαμάτα. Η κυρία Καριστιανού παρεχώρησε τη συνέντευξη στο Ιστορικό Δημαρχείο της πόλης και σε αυτήν παρευρέθηκαν φίλοι και υποστηρικτές του κινηματός της, καθώς ακολούθησε συνάντηση και συζήτηση μαζί τους. Πριν την συνέντευξη, η κυρία Καριστιανού συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο. Παράσταση διαμαρτυρία σε πολυκαταστήματα του κέντρου της Καλαμάτας έκανε χθες το Συνδικάτο Υπαλλήλων του Ιδιωτικού Τομέα Νομού Μεσσηνία, στέλνοντας μήνυμα πως οι εργαζόμενοι δεν δέχονται τα ωράρια εξόντωσης και τη δουλειά τις Κυριακές. Στην κινητοποίηση στάλθηκε και ένα μήνυμα αγώνα για την υπεράσπιση της κυριακάτικης αργίας και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις στους μισθούς και τα δικαιώματα, όπως σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, καθώς και αιτήματα σε σχέση με το 7ωρο, το 5ήμερο και το 35ωρο. Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Υπαλλήλων του Ιδιωτικού Τομέα, Βαγγέλης Λαμπρόπουλος, απέθυνε μάλιστα κάλεσμα για κλιμάκωση του αγώνα με συμμετοχή στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου στη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως. Η έκθεση για την σημαντική Ελληνίδα χορογράφου Ζουζού Νικολούδη και το έργο «He Who Falls» του Γιωάν Μπουρζουά άνοιξε την Παρασκευή τις εκδηλώσεις του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας δεκαήμερης γιορτής αφιερωμένης στη σύγχρονη δημιουργία στο Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας δεκαήμερης γιορτής αφιερωμένης στη σύγχρονη δημιουργία.

0: ημέρο Δευτέρα και Τρίτη με έντονη ζέστη λόγω του κύματος καύσωνα που άρχισε από χθες να επηρεάζει όλη τη χώρα. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο Τρίτη θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο αγγίζοντας τοπικά τους 40 με 43 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν σήμερα ασθενείς έως μέτρη από βόρειες κυρίως διευθύνσεις με τοπική ενίσχυση τις απογευματινές ώρες, ενώ αυξημένη θα είναι η ένταση των βορειοδυτικών ανέμων αύριο με τοπικά ισχυρότερες ρηπές το απόγευμα. Οι συνθήκες θα είναι εξαιρετικά θερμές τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη και απαιτείται αυξημένη προσοχή λόγω των συνθηκών καύσωνα που θα επικρατήσουν. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 17 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.

Το φεγγάρι απόψε δέθηκε. Πότε δεξιά, πότε αριστερά. Μαζί μου περπατώντας στο ποτάμι βρέθηκε. Την ουρά του ένα σκύλος μου έπαιξε. Πήδηξε μπρος, φρένο οδηγός. Κι ο πόνος του τη νύχτα, τη νύχτα

Το φεγγάρι απόψε δέθηκα. Πότε δεξιά, πότε αριστερά. Μαζί του περπατώντας σε μια πόλη

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Με μια κυριαρχική εμφάνιση στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία νίκησε με ένα γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση την Αργεντινή με 1-0 και αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της και για πρώτη μετά το 2010. Η Φούρια Ρόχα έφτασε στα 38 παιχνίδια το απίστευτο αίτητο σερί της, παίρνοντας το σχετικό ρεκόρ από την Ιταλία που μέχρι πρότινος μετρούσε 37 διαδοχικούς αγώνες χωρίς ήττα. Είμαι βαθιά συγκινημένος. Δώσαμε τα πάντα, το σχόλιο του Ντε Λα Φουέντε. Θα συνεχίσω ως προπονητής της Αργεντινής μέχρι το Δεκέμβριο και μετά πιθανότατα θα σταματήσω, ανέφερε δακρυσμένος ο Σκαλόνι. Σάρωσαν όμως και στα ατομικά βραβεία οι Ισπανοί. Καλύτερος νέος παίκτης αναδείχθηκε ο Πάο Κουμπαρσί, καλύτερος τερματοφύλακας της διοργάνωσης ο Ουνάι Σιμών, ενώ το βραβείο του κορυφαίου παίκτη πήρε ο Ρόντρι. Ο Παρέδες δέχτηκε κόκκινη κάρτα για το επεισόδιο μετά το τέλος του τελικού. Ο Αργεντίνος Χαφ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και τελικά έπιασε από το λαιμό τον Έρικ Γκαρθία, ενώ στην συνέχεια χτύπησε με αγωνιά στο πρόσωπο του Γκάβη. Και τυπικά πρώτο σκόρο του παγκοσμίου ο Εμπαπέ, ο οποίος ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10 γκολ, παίρνοντας το δεύτερο σερί χρυσό παπούτσι μετά και το Κατάρ προτετραετίας. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μπαίνουν σήμερα στην ευρωπαϊκή κληρωτίδα. Η αρχή θα γίνει στη μία με τους ερυθρόλευκους να μαθαίνουν τον αντίπαλό τους στο Champions League. Στις δύο σειρά θα πάρει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μάθει αντίπαλο ή ζευγάρι αντιπάλων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Μάλιστα, ο δικέφαλος του Βορρά θα μπει στην κληρωτίδα και του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League σε ζευγάρι ιτημένου. Φυσικά, σε αυτή την κλήρωση στις τρεις έχει στρέψει την προσοχή του και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πρέπει αρχικά να περάσει το εμπόδιο της ΠΑΞΗ. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το Rick van Drongelen με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media, παρουσιάζοντας τον 27χρονο Ολλανδό στόπερο στη νέα προσθήκη για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Στην Ολλανδία έφτασε χθες το απόγευμα ο Μεχντί Ταρέμι, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αύριο αναμένεται και ο έτερος μουντιαλικός Αγιού Μπελκάμπι. Ο πολύπυρος Ισπανός επιθετικός Χωσέλου προτάθηκε στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Οράτσιο Ακομάντο, με την περίπτωσή του να εξετάζεται από τους ανθρώπους του δικεφάλου του Βορρά. Ο Κίξ Καγκουά αποτελεί τον εκλεκτό της ΑΕΚ για τη μεσαία γραμμή, με την υπόθεση του 27χρονου χάφτης Μπαρσεβά να μπαίνει στην τελική ευθεία. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε live που έκανε αποκάλυψε ότι ιδανικά θα ήθελε να φέρει από τη Ρεάλ τον Σέρχιο Γιούλ για να ολοκληρωθεί ιδανικά το παζλ του φετινού ρόστερ στον Παναθηναϊκό. Ο Τζέντι Όσμαν έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει σήμερα τη μεγάλη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον υποδέχτηκαν στελέχη της ΚΑΕ αλλά και φίλοι της ομάδας που τον αποθέωσαν. Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, αποκάλυψε το πλάνο για δημιουργία ξενοδοχείου στην Σανέλ Αρίνα. Η Εθνική Νέων επικράτησε της Τουρκίας με 73-56 και κατέλαβε την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20. Η Σλοβενία πήρε το χρυσό καθώς νίκησε τη Σερβία με 84-65 στον τελικό. Η Εθνική Εφήβων ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της ο διεθνές τουρνουά The Legends στην Αγρόπολη με ήττα από τη Γαλλία με 57-51 στο τελευταίο μάτς προετοιμασίας πριν από το Ευρωμπάσκετ κάτω των 18. Η Εθνική Πέδων δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με νίκη την παρουσία της στο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ της Κωνσταντινούπολης, καθώς ετήθηκε στο τελικό από την Κροατία με 76-71. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά τένις στο Γκστάντ και κατέκτησε τον τίτλο. Ήταν ο πρώτος μετά το Φεβρουάριο του 2025. Αντίθετα, η Μαρία Σάκαρη ετήθηκε στο τελικό του Athens Open από την Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα με 2-0 σετ σε ένα κλειστό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
8: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
9: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
10: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
11: Ακούτε Eraspor.
12: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα. Βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
13: Και ο τελικός τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
1: Ακούτε Έρα Σπορ.

Εδώ είμαστε με ZZ Top. Κάπου στο βάθος των ZZ Top ακούστηκε, όπως θα πήρατε όλοι χαμπάρι, και το σφύριγμα του διαιτητή για να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής «Η Φανέλα με το 10» εδώ στην Era Sport. Άγγελος Ζαραϊδόνης, δημοσιογραφική επιμέλεια, Ματίνα Κανελοπούλου, καλλιτεχνική επιμέλεια, Μιχάλης Λαδόπουλος, παραλήρημα το τρίο που σας κρατάει συντροφιά. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54-160, ο ένας από τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Ο δεύτερος στο email του σταθμού Ερασπορ, χωρίς ταφ στο τέλος, papaker.gr. Ο τρίτος στο Viber, Ερασπορ, στην αναζήτηση της εφαρμογής. Κλικ στο εικονίδιο από κάτω, μήνυμα και από εκεί, αν φυσικά θέλετε.

Το μήνυμα που έλεγα πριν το δελτίο των αθλητικών ειδήσεων, ότι χρειάζεται έτσι λίγο κουβεντούλα από το φίλο τον Σπυρίδωνα. Μπράβο στην Ισπανία, απαράδεκτος ο Παρέδες. Ο Παρέδες που λέτε, φίλες και φίλοι, έπαθε αμόκ μετά το τέλος του παιχνιδιού, μετά το τελευταίο σφύριγμα του Βίντσιτς. Έπιασε από το λαιμό, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχει πιάσει από το λαιμό τον Γκαρθία. Προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν εκεί πολλοί και διάφοροι. Έριξε και μια αγωνιά στο πρόσωπο ενός ακόμα Ισπανού. Πρέπει να έχει χτυπήσει και τρίτο Ισπανό. Νομίζω ο δεύτερος πρέπει να είναι ο Γκάβι, αυτός που έφαγε την αγωνιά. Και τελικά χρειάστηκε ο Σκαλόνι να φτάσει εκεί στο πεδίο της μάχης, για να το πούμε έτσι, για να καταφέρει να ηρεμήσει την κατάσταση σε ένα παιχνίδι. Okay. Είχε τη δύναμή του, είχε τα μαρκαρίσματά του, αλλά αυτό το πράγμα που έγινε μετά το τέλος με πρωταγωνιστή το μέσο της Boca Juniors είναι εκτός όλων των στοιχείων του παιχνιδιού, για να το πω έτσι, έτσι μου βγαίνει, έτσι το λέω. Μην ξεχνάμε ότι ο Παρέδες μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο και μέσα σε 4-5 λεπτά είχε προλάβει να δεχθεί κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα να είναι και επίφοβος για όλο το υπόλοιπο δεύτερο ημίχρονο και πιθανότατα παράταση, έτσι όπως εξελισσόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή μάλλον το παιχνίδι, επίφοβος να αποβληθεί τελικά. Του κλέψε άλλο τη δόξα, ο Έντσο του κλέψε τη δόξα με τη δεύτερη κίτρινη, αλλά όπως και να το κάνεις. Και τώρα εγώ περιμένω, προφανώς όλα αυτά που έκανε δεν υπέπεσαν στην αντίληψη του Βίντσιτς για να του δείξει κόκκινη κάρτα, αλλά επειδή το βίντεο από χθες το βράδυ, τα βίντεο μάλλον με αυτά που έκανε ο Παρέδες έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, φαντάζομαι ότι χθες το βράδυ τα βίντεο μάλλον με αυτά που έκανε ο Παρέδες έχουν κάνει το γύρο του κόσμου.

Πούμε ότι ακόμα και τα κοκόρια του Γιάννη Φαντίνο γέννησαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και μόνο οι εισπράξεις του τελικού έχουν φτάσει σε σημείο να μένεις με ανοιχτό το στόμα για κανένα δίλεπτο και να ξεχνάς να το κλείσεις. Μιλάμε για ένα παιχνίδι, ο χθεσινός τελικός, που το φτηνότερο εισιτήριο εκεί στο MetLife ήταν 7.500 δολάρια. Και ο μέσος όρος των τιμών των εισιτηρίων ξεπέρναγε κατά τις 11.500 δολάρια. Κάτι που σημαίνει, αν υπολογίσουμε ότι η χωρητικότητα και ο κόσμος που βρέθηκε στο New Jersey χθες ήταν γύρω στις 80.000. Υπολογίζουμε δηλαδή γύρω στο 1 δις, έτσι, γύρω στο 1 δις. Οι εισπράξεις μόνο από τον τελικό. Οπότε όταν λένε κάποιοι ότι το σύνολο των εσόδων που μπήκαν στα ταμεία της FIFA από αυτό το παγκόσμιο κύπελο φτάνει και μπορεί να ξεπερνάει τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν νομίζω ότι έχουν και ιδιαίτερο άδικο, έτσι. Και να μην ξεχνάμε, το λέμε τις τελευταίες ημέρες, ότι με την χθεσινή της νίκη η Ισπανία κατέριψε το ρεκόρ το οποίο μέχρι και χθες το απόγευμα για Ηνωμένες Πολιτείες, βράδυ για μας, συγκατήχε με την Ιταλία. Τα 37 αίτητα σερί παιχνίδια δηλαδή των Ισπανών χθες έγιναν 38, νομίζω είναι 28 νίκες, 10 ισοπαλίες η ανάλυση των 38 αίτητων. Ήταν μέχρι χθες, επαναλαμβάνω, συγκάτοχος του ρεκόρ με τους Ιταλούς που το είχαν από το 18 στο 21 αυτό το διάστημα. Τελευταία ήττα για τους Ισπανούς σε επίσημο παιχνίδι ήταν από τους Κροάτες τον Μάρτη του 24, 2-0, και τελευταίο φιλικό περίπου ένα χρόνο αργότερα το Μάρτιο του 23, συγγνώμη, και με από τους Κροάτες, και ένα χρόνο αργότερα από τους Κολομβιανούς σε φιλικό, η τελευταία μη επίσημη ήττα τους. Επαναλαμβάνω, 38 παιχνίδια για τους Ισπανούς το αίτητο σερί, και δείχνει προφανώς και αυτό το τι είδους ομάδα είναι η Εθνική Ισπανίας. Και μην ξεχνιόμαστε, ρεκοράκι χτίζει και ο Ντε Λα Φουέντε, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, ο οποίος έχει φτάσει σε τελικές φάσεις είτε ευρωπαϊκού είτε παγκόσμιου πρωταθλήματος τα 15 αίτητα παιχνίδια με 14 νίκες και μία ισοπαλία. Φαντάζομαι δεν πάει πουθενά αλλού το μυαλό μου, και δεν δύσκολο να πάει και κάπου αλλού το μυαλό μου, είναι το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι στο παγκόσμιο κύπελο. Και μάλιστα η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε έχει μόλις 5 γκολ παθητικό σε αυτά τα 15 αίτητα παιχνίδια για τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Ισπανίας.

Ένα προπονητή που όσο και αν σας φαίνεται παράδοξο, βρήκε τη θέση, παιδιά, με αγγελία, έτσι. Κάτι σαν χρυσή ευκαιρία, κάτι σαν χρυσή αγγελία, κάτι τέτοιο. Είχε συμπληρώσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στην ανεργία. Ψαχνόταν ο άνθρωπος εκεί γύρω στο 2018-2019. Κάποια στιγμή βλέπει μια αγγελία στην εφημερίδα που λέει, πώς λέμε, ζητούν την delivery. Έτσι και η αγγελία ήταν από την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και έλεγε ζητείτε προπονητής για την ΚΑΠΑ 19. Έκανε τα χαρτιά του ο Ντελαφουέντε, προσλήφθηκε και από τότε έχει αλλάξει τον ρου της ιστορίας του Ισπανικού Ποδοσφαίρου γενικότερα, έτσι. ΚΑΠΑ 19 ξεκίνησε με τίτλους και διακρίσεις, μεταπήδησε

πήρε προαγωγή στην ΚΑΠΑ 21 και εκεί με τίτλους και διακρίσεις και είναι τώρα στην Εθνική Ανδρών, εντάξει, μην το επαναλαμβάνουμε, με τίτλους και διακρίσεις και εδώ. Και το έχω πει σε διάφορες εκπομπές, θα το πω ακόμη μια φορά, είναι αυτή η οργάνωση των Ισπανών, όχι μόνο στο ποδόσφαιρό τους αλλά και στο μπάσκετ τους. Έχω την εντύπωση, χωρίς να το ξέρω, για ποδόσφαιρο και μπάσκετ το λέω με τα λόγου γνώσεως, για τα άλλα δεν είμαι 100% σίγουρο στα ομαδικά αθλήματα, ότι κάνουν την ίδια τακτική. Δηλαδή από τα πιτσιρίκια, από τις ακαδημίες της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, όταν πρωτοπηγαίνουν εκεί τα παιδάκια για να έρθουν σε επαφή με το ποδόσφαιρο, μαθαίνουν το ίδιο πράγμα, ίδια συστήματα, ίδιες τακτικές, ίδιο τρόπο παιχνιδιού, το οποίο το κουβαλάνε μαζί τους μέχρι να γίνουν φεραντόριδες και μέχρι να γίνουν πέδροι και μέχρι να γίνουν ρόδροι. Το κουβαλάνε δηλαδή από τα παιδικά τους χρόνια μέχρι τη στιγμή που κάποια από αυτά θα φορέσουν τη φανέλα της μεγάλης εθνικής ομάδας. Έτσι, που σημαίνει ότι δεν μπαίνουν στη διαδικασία κάθε φορά που θα αλλάζει προπονητής να χρειάζεται και να μπούμε στα παπούτσια του προπονητή, να δούμε τα συστήματα που θέλει. Όλοι εφαρμόζουν το ίδιο πράγμα από τα μικράτα τους μέχρι τα μεγαλάτα τους, συγγνώμη για τη λαϊκούρα.

Ο φίλος 968 είναι διαφορετικό, λέει, να παίζεις με την Ισπανία με 10, εννοώντας προφανώς σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματός του για το Μέση που ήταν εκτός παιχνιδιού. Εντάξει, όταν γίνουν όμως 11 κάποια στιγμή που στα προηγούμενα παιχνίδια έγιναν, χτες δεν έγιναν 11. Όταν γίνουν 11 είναι διαφορετικό να είναι ο Μέση αυτός ο ενδέκατος. Δυστυχώς, λέει, συμφωνώ. Δεν θυμάμαι τι έλεγα εκείνη την ώρα που το έστειλε το μήνυμα ο φίλος. Πιο βρώμικη ομάδα, μόνο η Ατλέτικο. Σύμπτωση. Ο άλλος ο φίλος, ο 383, αγριεμένος και ακραίος κατά του Μέση. Δεν ακούμπησε χθες ο Μέση, λέει, το λένε κορυφαίο όλων των εποχών, επειδή του χαρίσανε τον τίτλο στο Κατάρ. Ούτε πρώτο σκόρερ βγήκε. Φίλε, καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, ότι είναι πάρα πολύ υπερβολικό το μήνυμά σου. Και εγώ διαφωνώ στον κορυφαίο όλων των εποχών, αλλά μην τα ισοπεδώνουμε κιόλας, έτσι. Ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, ένας ποδοσφαιριστής που έχει πετύχει τα πάντα στην καριέρα του, το γεγονός ότι δεν βγήκε ούτε... Λες και είναι το πιο εύκολο πράγμα, ρε αδερφέ, να βγεις πρώτο σκόρερ σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Ούτε καν πρώτο σκόρερ δεν βγήκε. Δηλαδή, τι είναι το να βγεις πρώτο σκόρερ σε ένα παγκόσμιο κύπελο και το λες έτσι? Πάμε να πάρουμε τσιγάρα από το περίπτερο. Ο φίλος 403 συμφωνεί με την άποψη του Θανάση Στάεκου που μιλήσαμε προηγουμένως, ότι όποιο παιχνίδι και να βλέπουμε είναι σαν να παίζουν οι ίδιοι. Πολύ ωραία το διατύπωσε, λέει ο προπονητής. Οι Αργεντίνοι πήραν το Μουντιάλ στον ημιτελικό όπως τα πολύ καλά βιβλία που δεν θέλεις να διαβάσεις τις τελευταίες σελίδες για να μην τελειώσει, λέει ο φίλος ο 403. Οκ, με τη διαφορά ότι κανένα βιβλίο 300 σελίδων δεν τελειώνει στη 28η σελίδα. Πρέπει να φτάσεις και στη σελίδα νούμερο 300 για να καταλάβεις τι έχει γίνει. Και χθες η σελίδα νούμερο 300 στο βιβλίο της Αργεντινής δεν ήταν και το πιο ευχάριστο τέλος που θα μπορούσε να υπάρξει, έτσι. Ο φίλος ο 660, δεν το καταλαβαίνω πού πάει αυτό το μήνυμα, καλέ μου φίλε. Δριός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται. Αρχίσατε. Πάει το μυαλό μου ότι αναφέρεσαι σε αυτά που έχουν ακουστεί για το Μέση, αλλά κανείς δεν άρχισε. Κανείς δεν έχει πει κακή κουβέντα για τον Μέση. Οκ, χθες ήταν εκτός παιχνιδιού. Κανείς δεν έχει πει κακή κουβέντα για το Μέση, ούτως ή άλλως δεν λένε κακές κουβέντες για το Μέση. Για οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή μπορεί να υποθούν κακές κουβέντες, για τον Μέση δεν πρόκειται να υποθούν κακές κουβέντες. Γιατί έχει αυτό το, πώς να το πω, τον κλωβό, να το πω έτσι επιστημονικά, γύρω του από την εποχή που έπαιζε ακόμα στο προστατευμένο περιβάλλον της Μπαρτσελώνα. Ποτέ δεν είχε ακουστεί για κακό λόγο ο Μέση. Εντάξει, τότε γενικά ούτε η Μπαρτσελώνα ακουγόταν για κακό λόγο. Λες, και η Μπαρτσελώνα δεν είχε αποδυτήρια. Μόνο οι άλλες ομάδες είχαν αποδυτήρια που μπορεί η Κανελοπούλου με το Λαδόπουλο να βρίζονταν κάποια στιγμή. Έτσι, η Μπαρτσελώνα ποτέ, καμία Κανελοπούλου ή κανένας Λαδόπουλος, ποτέ δεν υπήρχε κόντρα μεταξύ τους. Όλες οι άλλες ομάδες υπήρχε. Σε αυτό το προστατευμένο περιβάλλον ήτανε και ο Λίο. Γι' αυτό δύσκολα άκουγες ποτέ κακή κουβέντα για το συγκεκριμένο.

Ο Σάκης, η Ισπανία ήταν η μόνη ομάδα που χωρίς να εντυπωσιάσει με καμία της νίκη δεν αμφισβητήθηκε και δεν σπρώχτηκε. Ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα. Γιατί λέμε το πήρε το σφύριγμα έξυπνα και δημιουργούμε σκιές? Αποκλείεται απλά να το έφυγε η φάση και να βιάστηκε απλά? Αυτό γενικεύοντας το τι γίνεται κάθε Κυριακή. Εγώ δεν είπα ότι... λες ότι είπα το σφύριξε έξυπνα με το που υπάρχει επαφή και κόβει τη φάση πριν η μπάλα φτάσει στον Williams. Νομίζω αυτό φαντάζομαι ότι εννοείς για τη φάση του ως μη γεννόμενου γκολ που πέτυχαν οι Ισπανοί. Την αφήνεις τη φάση. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Θα μου πεις, αντίστοιχη περίπτωση υπήρχε και στο Αγγλία-Νορβηγία που έχει διακοπεί η φάση πριν εκτελεστεί το κόρνερ, γι' αυτό και μετά συνεχίστηκε, ξανά γίνε το παιχνίδι από την εκτέλεση του κόρνερ στο ακυρωθέν γκολ της Νορβηγίας και εκεί ως μη γεννόμενο. Δεν θέλω να δημιουργήσω σκιές, απλώς να συμφωνήσω με αυτό που λες ότι βιάστηκε πάρα πολύ να σφυρίξει ο Βίντσιτς εκείνη τη φάση. Άσε να τελειώσει και άσε μετά να δεις το ΒΑΡ. Προφανώς, να τον δικαιολογήσω και λίγο. Το Σλοβαίνο ήταν 100% σίγουρος ότι αυτό που είχε δει να γίνεται μπροστά στα μάτια του ήταν φάουλ. Να και ο φίλος ο Σταύρος 13, φαντάζομαι τρόλ είναι το μηνυματάκι του. Καλημέρα, λέει, τον Ταμπόρδα γιατί δεν τον κάλεσε στην Εθνική ο Σκαλόνι? Δεν ξέρω, φίλε. Και δεν σηκώνει και το τηλέφωνο ο Σκαλόνι. Τον έχω πάρει 2-3 φορές να τον ρωτήσω, ειδικά αυτό. Δεν μου έχει σηκώσει το τηλέφωνο. Καλημέρα, φίλε Σταύρου. Ο Άλεξ, πρώτο του μήνυμα, καλώς όρισες στην παρέα μας. Μη βλέπουμε ποδόσφαιρο, λέει, από highlights στο TikTok. Πού ευνοήθηκε η Αργεντινή απέναντι στην Αίγυπτο? Με το υποτιθέμενο πέναλτι του Σαλάχ, που από άλλη λήψη είναι κίτρινη για θέατρο. Φέτος είναι πολύ άσχημο αυτό που γίνεται με την Αργεντινή, που τα έχουν βάλει όλοι μαζί της, ενώ και αυτή έχει αδικηθεί πολλές φορές. Συγχαρητήρια στην Ισπανία, το άξιζε και χθες και γενικά στο Μουντιάλ. Φίλε Άλεξ, το συγκεκριμένο παιχνίδι έχω άποψη, γιατί το είδα ολάκερο από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό, και χωρίς για τις άλλα παιχνίδια τάχα ψιλοέβλεπα, έκανα και δουλειά στον υπολογιστή και τέτοια, έτσι. Σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο και στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού, ο διαιτητής σε εκείνο το παιχνίδι δεν έδινε στην Αίγυπτο ούτε τον πυρετό του. Ίδια μαρκαρίσματα, διαφορετικές αποφάσεις. Και για μένα θα διαφωνήσω με αυτό που λες ότι υποτιθέμενο. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει πάτημα στο πόδι του Σαλάχ, αλλά τώρα φρέσκα κουλούρια, αυτό τελείως. Έχει 10 μέρες είναι, πόσο έχει, κοντά 2 εβδομάδες είναι το παιχνίδι με την Αίγυπτο. Λοιπόν, Ματινάκη, δικό σου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλοιό ισχυρού καύσωνα μπαίνει η χώρα σε πλήρη ετοιμότητα. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, επταλέσχες φιλίας του Δήμου, θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΆΚΑ. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΙΕ, υπογράμμισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλοίο στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Ακούτε Ερασπορ.
12: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ! Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βοίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς, εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
13: Και τελικώς τελειώνει, η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
12: Μια ανίκητη ομάδα, ούτως ή άλλως κατέριψε το ρεκόρ της Ιταλίας με τα 37 ήττα παιχνίδια το 2021, έχει πάει στα 38. Μια ομάδα που έπαιξε το πιο ωραίο, το πιο μεθοδικό ποδόσφαιρο, με τακτική υπεροχή, με τακτική ανωτερότητα. Η Ισπανία είναι η καινούργια παγκόσμια πρωταθλήτρια.
14: Ακούτε Ερασπορ

Με Λίναρτ Σκίναρτ και That's Mel μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο και της σημερινής εκπομπής. Η εκπομπή η οποία είναι η φανέλα με τη 10, με το 10 κάτι γίνεται. Η εκπομπή η οποία έχει συντελεστές τον Άγγελο Ζαϊδόνη, τη Ματίνα Κανελοπούλου και τον Μιχαήλ Αδόπουλο. Η εκπομπή με την οποία αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε μέσω SMS, σπορ κενό, μήνυμα αποστολή στο 54160, είτε μέσω email ερασπορ papaker.gr, είτε μέσω Viber ερασπορ στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο. Θα πάμε παρεούλα για περίπου 23 λεπτά ακόμη έως τις 12.

δύο αντικρουόμενα μηνύματα που έχουν να κάνουν με τον με το Μέση. Ο φίλος ο 383, ο οποίος διαβάσαμε και το προηγούμενο μήνυμα του επιθετικό ενάντια στον Αργεντίνο. Πεκταράς ήταν στην Μπάρτσα με τους πεκταράδες που είχε τότε μαζί του. Με την εθνική απέτυχε το 14 και χθες στους τελικούς. Στο Κατάρ ευνοήθηκε η άποψή του. Και ο φίλος ο 660 που είχε στείλει πριν το Δριός Πεσούσης Πασανίρ ξυλεύεται. Ακούω διάφορα, λέει, ούτε πρώτο σκόρερ δεν βγήκε. Λόγια, κραυγές, άναρθρες για παίκτη που υμνεί ο Φέργιουσον, ο Γουαρδιόλα, ο Ροναλντίνιο. Ξανά άκου την εκπομπή σου, λέει, ή διάβασε τα μηνύματα. Το είπα και μόνος μου, καλέ μου φίλε, ότι είναι υπερβολή αυτό, αυτά που λένε για τον για το Μέση, έτσι. Μιλάμε για ένα παίχτη που έχει γράψει πολλές σελίδες στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου. Μιλάμε για έναν, πώς να το πω, ένα παιχταρά, έτσι, απλά για να τελειώνουμε. Και την εκπομπή την ακούω και τα μηνύματα τα διαβάζω. Ο καθένας μπορεί να έχει άποψη. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας, έτσι. Για κάποιους ο Μέση είναι παιχταράς, για κάποιους ο Μέση είχε είτε τη βοήθεια του Τσάβη και του Ινιέστα, γιατί φαντάζομαι σε αυτούς αναφέρεται το 383, όταν είχε δίπλα του που έκανε παπάδες. Και όταν ανέλαβε στην Εθνική Αργεντινής και το 14 απέτυχε στον τελικό και χθες απέτυχε στον τελικό, το 22 στο Κατάρ βοηθήθηκε. Απόψεις είναι αυτές. Νομίζω ότι καθένας δικαιούται να έχει τη δική του, έτσι.

Να και ο φίλος ο Γιάννης από το Σουλάρι που όλη τη βδομάδα έστελνε μηνύματα για το πανηγύρι του χωριού του εκεί στην Αρκαδία. Τεράστια επιτυχία στέλνει τώρα το πανηγύρι. Ευχαριστεί τον κόσμο που ήταν εκεί και μας εύχεται προφανώς και στους σουλαριώτες ή σουλαριανούς, δεν ξέρω πώς λέγονται, και του χρόνου

Μια ωραία φωτογραφία από τον Κώστα από το Επταχώρη Καστοριάς. Χαλαρά μέρα σπορ, πραγματικά πανέμορφη φωτογραφία από το χωριό εκεί του φίλου μας του Κώστα. Ο Νικόλας, καλή εβδομάδα με υγεία, συγχαρητήρια στην Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Μονόλογος ήταν το παιχνίδι, λέει ο φίλος ο Μιχάλης. Δεν υπάρχουν δικαιολογία. Ακόμα και η κοπέλα μου που παίζει μπάσκετ, λέει, καμιά φάση θα κάνει η Αργεντινή, είπε κάποια στιγμή εκεί που παρακολουθούσε με το συνονόματο το Μιχάλη το παιχνίδι. Εγγραφή στη σελίδα, καλώς όρισε ο φίλος ο Μάνος, περιμένουμε και το μήνυμά του. Ο Άγγελος, πρώτο μήνυμα καλώς όρισες. Η Ισπανία άξια που κέρδισε την Αργεντινή, αλλά δεν είχε καλή ψυχολογική κατάσταση και έχανε την μπάλα στα πρώτα λεπτά. Δεν έχω εικόνα, φίλε Άγγελε, για το πρώτο τέταρτο 20 λεπτό, γιατί ήμουνα στο δρόμο, είχα εκπομπή χθες το βράδυ εδώ. Μέχρι να γυρίσω στο σπίτι είχε πατήσει περίπου το 20 λεπτό, 25 το παιχνίδι. Πρέπει να άνοιξα την τηλεόραση στην ενυδάτωση του πρώτου ημιχρόνου. Οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη για αυτό που λες, ότι δεν είχε καλή ψυχολογική κατάσταση και έχανε την μπάλα στα πρώτα λεπτά. Ο Μάνθος πρέπει να βγάλουν βραβείο για τον καλύτερο αγώνα του τουρνουά, να το δώσουν στη Γαλλία και την Αγγλία. Αυτό είναι ποδόσφαιρο, λέει, όχι του Γουαρδιόλα που προκαλεί στομαχικές διαταραχές. Εντάξει, το λέγαμε και χθες στην εκπομπή, φίλε Μάνθο, το παιχνίδι της Γαλλίας με την Αγγλία ήταν, όπως πολύ εύστοχα είπε ένας φίλος ακροατής, πάνω γειτονιά, κάτω γειτονιά. Παίζουμε μπαλίτσα, κοιτάμε μόνο να παίξουμε μπαλίτσα, όσα βάλουμε, όσα φάμε και ό,τι γίνει. Ήτανε μακριά από το ποδόσφαιρο που καλός ή κακός παίζεται στα επίσημα παιχνίδια, έτσι, χωρίς τακτικές, χωρίς άμυνες, χωρίς τίποτα. 6-4. Σε τέτοιο επίπεδο το 6-4 συνέβαινε στο παγκόσμιο της Ελβετίας το 54, τέτοιες εποχές που ακόμα δεν είχαν μπει οι τακτικές. Προφανώς και είναι πιο όμορφο το θέαμα που παρουσίασαν η Αγγλία με τη Γαλλία το Σάββατο από αυτό που παρουσίασαν η Ισπανία με την Αργεντινή χτες. Πολύ πιο όμορφο, πάρα πολύ πιο όμορφο αν θες, αλλά καλώς ή κακώς δεν διακυβευόταν τίποτα. Μια τρίτη θέση, ένα χάλκινο μετάλλιο και τέλος. Χθες ήταν παγκόσμιος τίτλος. Είναι εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι που έχεις κάτι να κυνηγάς και με αυτό που δεν έχεις τίποτα να κυνηγάς.

Ο φίλος ο Σωτήρης ξεκινάει λέγοντας ότι η Ισπανία δεν δίδαξε μόνο πώς παίζεται το καθολικό ποδόσφαιρο, αλλά δίδαξε και ήθος, και έρχεται και η κατραπακιά. Στο δεύτερο μήνυμα, το σήμα λέει του σταθμού εδώ στα Τρίκαλα δεν μπορεί να γίνει πιο άθλιο. Θα το μεταφέρω, φίλε Σωτήρη, σε τεχνικούς, να δούμε τι γίνεται με την κεραία. Προφανώς κάτι θα φταίει η κεραία. Δεν έχω εξήγηση εγώ. Ο Σταμάτης λέει ήταν τυχερός ο Παρέδες που δεν ήταν στον αγωνιστικό χώρο Σέρχιο Ράμος. Εντάξει, και πάλι καλά να λες που δεν μπούκαρα από εκεί, από τα επίσημα, γιατί πιθανόν να μην είδε ο Ράμος τι γινόταν εκείνη την ώρα με τον Παρέδες. Εντάξει, απαράδεκτος, το είπαμε και πριν, απαράδεκτος.

Ο Σταμάτης θα είναι η ποινή προφανώς των Παρέδες, εννοεί με αναστολή ενός έτους, όπως μας έμαθε πρόσφατα η FIFA. Δεν ξέρω, καλέ μου φίλε. Πάντως αυτό που έχουν δείξει οι κάμερες ήταν αποκρουστικό θέαμα για λήξη τελικού παγκοσμίου κυπέλου. Να ήταν τρίτη έψα, εκεί το λες ότι αυτό είναι η ομορφιά του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, αλλά για τελικό παγκοσμίου κυπέλου αυτή η εικόνα του Παρέδες να θέλει να δείρει όποιον βρίσκεται σε απόσταση 1,5-2 μέτρων γύρω του, εντάξει, επαναλαμβάνω, αποκρουστική. Ο φίλος ο Χάρης, η μεγαλύτερη στιγμή της Βραζιλίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, λέει, σωστό και αυτό, ήταν όταν ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο οδηγός με το αυτοκινητάκι με τη Μαντόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Χάρης Γιάννενα 13 υπογράφει. Όντως, έτσι όπως ήταν η Βραζιλία, αυτή η σκηνή εντελώς εξωαγωνιστική μπορεί να ήταν και η καλύτερη των Βραζιλιάνων. Η Ισπανία φάνηκε σαν την Μπαρτσελώνα στα prime της, τρομερή ομάδα, λέει ο φίλος ο Τριαντάφυλλος. Πιστεύεις ότι αν το είχε πάρει η Γαλλία θα θεωρούσαν οι πιο πολύ το Μέση κορυφαίο όλων των εποχών? Γιατί να μην το θεωρούν? Δηλαδή, ποια η διαφορά αν το έπαιρνε η Γαλλία το παγκόσμιο κύπελο, να υπάρχουν κάποιοι που δεν θα θεωρούσαν το Μέση? Αυτοί που το θεωρούν και τώρα καλύτερο όλων των εποχών, δεν το θεωρούσαν αν το έπαιρνε η Γαλλία. Για ποιο λόγο, ποιον θα θεωρούσαν? Τον Εμπαπέ, ποιον? Τον Μπαρκολά? Δεν νομίζω, καλέ μου φίλε. Ο Μέση δεν κρίνεται από ένα παγκόσμιο κύπελο αυτό. Κρίνεται από τη γενικότερη εικόνα του όλη αυτή την 20ετία περίπου που είναι σε κορυφαίο επίπεδο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έτσι.

Φίλος ο Ηλίας από τη Ρόδο βγήκε δεύτερο σκόρερ σε παγκόσμιο κύπελο στα 39 του με συμπαίκτες τον Παρέδες και τον Μουριέλ. Ενώ αν δεν ήταν αυτός, η ομάδα του δεν θα περνούσε ούτε τη φάση των 32. Κάποιοι έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Εντάξει, για να κάνω και λίγο τον ανάποδο συνήγορο, φίλε Ηλία, βγήκε δεύτερο σκόρερ γιατί έχει συν 4 γκολ που δεν θα έπρεπε να τα έχει πετύχει, γιατί θα έπρεπε να αποβληθεί στο παιχνίδι με την Αλγερία. Εκεί που έκανε χατρίκ μετά το πρώτο γκολ, έκανε το φάουλ για αποβολή και δεν θα έπαιζε και στο δεύτερο, νομίζω πρέπει να ήταν με την Αυστρία, που και πάλι πέτυχε 2 γκολ. 2 και 2, 4 δηλαδή. Έτσι. Να τα βλέπουμε και αυτά. Οκ, επαναλαμβάνω, δεν διαφώνησα ποτέ για την ποιότητα και την προσφορά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο του συγκεκριμένου, του Μέση. Έτσι. Αλλά, οκ. Και δεν ξέρεις αν δεν ήταν αυτός, δεν θα περνούσε τη φάση των 32. Γιατί δεν ξέρεις, βγήκε με την Αίγυπτο. Βγήκε με την Αγγλία, που περίμενε ολόκληρο το παιχνίδι τα τελευταία λεπτά να εμφανιστεί και να κάνει τη διαφορά. Αν δεν έβγαινε, θα γινόταν. Με Μέση στην ενδεκάδα, ενδεχομένως, λέω τώρα, με αν δεν έγινε ποτέ τίποτα, να έχει αποκλειστεί ακόμα και από την Αίγυπτο. Επιτέλους τελείωσε το χειρότερο Μουντιάλ από άποψη ομάδων, ποιότητας, κακών διαιτητών, πολλών διαφημίσεων. Αηδία όλο το σκεπτικό της FIFA, λέει ο φίλος ο Ιωάννης. Άλλη άποψη και αυτή. Συμφωνώ στα περισσότερα, όχι όμως ήταν το χειρότερο Μουντιάλ εξαιτίας αυτών. Σίγουρα το χάλαγαν αυτές οι διακοπές, αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης και όλα αυτά που έχουν στόχο το κέρδος και μόνο, αλλά εντάξει, δεν το λες και χειρότερο παγκόσμιο κύπελο μόνο και μόνο από αυτά.

Μάλιστα, να και τα δυσάρεστα. Ένα πιτσιρί και ένα παλικαράκι 13 χρόνων έχασε τη ζωή του όταν κατέρευσε, λέει, πάνω του ένα τμήμα από το Συντριβάνι που βρίσκεται στην πόλη Ροντρίγκο της Σαλαμάνκα. Προφανώς μαζί με άλλα άτομα πανηγύριζαν, είναι τόπος πανηγυρισμού τα Συντριβάνια, όπως και να το κάνουμε. Και εδώ στην Ελλάδα η Ομόνοια παλιά ήταν ο χώρος που πήγαιναν όλοι για να γιορτάσουν νίκες, κύπελα κτλ. Κάπως έτσι θα ήταν και εκεί στην Σαλαμάγκα. Μια ομάδα, μια μερίδα ανθρώπων, λέει, βρισκόταν μέσα στο Συντριβάνι. Μέρος του κτηρίου υποχώρησε από το βάρος του πλήθους, με αποτέλεσμα μια πέτρα να πέσει πάνω στο παλικαράκι αυτό το 13χρονο και να το τραυματίσει σοβαρά. Προφανώς δεν άντεξε και έφυγε από τη ζωή πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τι να πεις, είναι τα τραγικά. Αν ήσουν εσύ προπονητής, θα έκανες αλλαγή το Μέση, ρωτάει ο φίλος ο Κώστας. Καλώς όρισες κιόλας, είναι το πρώτο μήνυμα. Τι να σου πω, ξέρω εγώ, εξαρτάται πώς ήταν ο Μέση και πώς έβλεπα εκείνη τη στιγμή τη ροή του παιχνιδιού. Αν πίστευα ότι κάποιος άλλος θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερο, ενδεχομένως και να τον άλλαζα. Αν καθόμουν και έλεγα αυτό που λένε πολλοί, κάποια στιγμή θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του, θα κάνει τους παπάδες του και θα μου γυρίσει το παιχνίδι, θα μου πάρει το παιχνίδι, δεν θα τον άλλαζα. Είναι ανάλογα με τη στιγμή. Δύσκολο πάντως να γίνει αλλαγή ένας παίχτης σαν τον Μέση. Καλημέρα στο φίλο το Σταμάτη, καλώς όρισες και καλή εβδομάδα και σε σένα για το πρώτο σου μήνυμα που στέλνεις εδώ στην εκπομπή. Αν και φιλοαργεντίνος, λέει ο φίλος ο Γιώργης, συγχαρητήρια στην Ισπανία, φανταστική ομάδα. Είναι ο φίλος, ο ρομαντικός φίλος της Everton. Μάλιστα. 24 βαθμοί στην Ζαγορά Πηλίου αυτή τη στιγμή. Ωραία είστε εκεί, φιλαράκο. Ωραία είστε εκεί. Πάει προς Λάρισα όμως, ξεκινάει την σχολή προπονητών UEFA-C ο φίλος ο Περικλής. Στη Λάρισα δεν νομίζω, Περικλή μου, να έχει 24 βαθμούς, όλο και κάτι της παραπάνω, έως και πολύ της παραπάνω, έτσι. Ο φίλος ο Δημήτρης, από τα ενόφυτα, αυτοί που λένε για τον Μέση, λέει, okay, αν τους δώσεις μια μπάλα θα την πάνε στο τμήμα. Ο Τούντορ, επιτέλους έγινε το πανηγύρι, λέει, μας πήρε τα αυτιά ο φίλος, άντε και του χρόνου. Okay, φίλε Τούντορ. Σε ό,τι και να αναφέρεται, λέει ο 383, ο Μέση είναι καλύτερος, είναι κάπου στο top 3, top 5. Αν δεν το βλέπει αυτό κάποιος, δεν το δέχεται, ξεκάθαρα δεν του αρέσει το ποδόσφαιρο. Μόνο Μαραντόνα και ο Μέση έχουν περάσει μισή αντίπαλη ομάδα, όλα τα άλλα είναι μπούρδες. Εντάξει, δεν είναι το κριτήριο το ότι ο Μαραντόνα και ο Μέση έχουν περάσει την μισή αντίπαλη ομάδα, έτσι. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Άλλα είναι τα κριτήρια που βγάζουμε τα συμπεράσματά μας για κάποιον παίχτη. Άμα ήταν μόνο αυτά, τότε πολλοί, αν έχεις δει highlights στο YouTube, έχουν κι άλλοι περάσει την μισή ομάδα και έχουν βάλει γκολ. Είναι άλλα τα πράγματα που βγάζουν τα συμπεράσματα. Πήρε κόκκινο Παρέδες, Μιχάλη. Δεν το είδα. Εννοείς προφανώς για αυτά που έκανε μετά το παιχνίδι. Αυτό δεν το είδα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το στατιστικό. Όχι, δεν είναι το στατιστικό. Είναι και το επέκεινα, είναι και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Για τα highlight, λέει, δεν αναφέρομαι σε σένα, λέει ο φίλος Άλεξ, αλλά στον κόσμο που έχει βγάλει τέτοιο μίσος για την Αργεντινή όσο για το Σαλάχ, μέχρι και ο Κολίνα πήρε θέση. Φίλε Άλεξ,
Το σταματάω εδώ το μήνυμά σου για να σου πω ότι ο Κολίνα είναι ο επικεφαλής του ορισμού των διαιτητών στη FIFA, είναι ο επικεφαλής των διαιτητών στη FIFA, είναι αυτός που ορίζει τους διαιτητές και σε ένα παιχνίδι Αργεντινής-Αιγύπτου που φωνάζει η Αίγυπτος χωρίς ίχνος υποτίμησης, δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε Κολίνα θα έπαιρνε θέση εναντίον της Αργεντινής και υπέρ της Αιγύπτου. Γι' αυτό που λες, μέχρι και ο Κολίνα πήρε θέσεις. Στέκομαι σε αυτό. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο Μέση πήρε από το χέρι την Αργεντινή όλες τις φορές σε 3 τελικούς παγκοσμίου κυπέλου, σε 2. Το 14 δεν την πολύ πήρε από το χέρι, έτσι. Κορυφαίος μαζί με Ντιέγκο, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, η εμφάνιση των δύο Βραζιλιάνων στο ημίχρονο ήταν απολύτως ενδεικτική της κατρακύλας της Βραζιλίας. Η εμφάνιση του φαινόμενου και του Ροναλντίνιο στο ημίχρονο ήταν απολύτως ενδεικτική του τι έχει βγάλει η Βραζιλία και του με ποιους πορεύεται τώρα. Αυτή είναι η δική μου άποψη, φίλε Δημήτρη. Οκ. Okay. Φωτογραφία του Θανάση. Εντάξει. Και η Γουμενίτσα έχει πρόβλημα με το σήμα, λέει ο φίλος ο Σταύρος. Και αυτό περνάει στα υπόψη, να δούμε τι γίνεται.

0: Λοιπόν, μάλιστα. Και κλασικά ο άλλος ο κολλημένος, σας πονάει η Αργεντίνα. Είναι αυτός που ό,τι και να πεις, κάποιος θα πρέπει να σε πονάει. Λες ότι δεν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός, σας πονάει η Πανάθα. Λες ότι δεν έπαιξε καλά αυτό, σας πονάει ο Τάδε. Λες ότι είναι ντεφορμέ αυτό το διάστημα η Κανελοπούλου, σας πονάει η Ματινάρα. Η αρρώστια, κάργα, κάποια στιγμή όταν λες κάτι για αυτό το θέαμα σε εισαγωγικά που παρουσίασε χθες η Αργεντινή με 0 τελικές σε 116 λεπτά, σας πονάει η Αργεντινή γιατί έχει βγάλει τους δύο μεγαλύτερους παίχτες στον κόσμο. Okay, ξεχνάμε και τον Ροναλντίνιο, ξεχνάμε και τον Ρονάλντο το φαινόμενο, ξεχνάμε και τον Μπελέ, ξεχνάμε και τον Μόντριτς, ξεχνάμε και τον Ιμπραήμοβιτς, ξεχνάμε και τον Σιάρ. Όλους αυτούς τους ξεχνάμε γιατί μας πονάει η Αργεντίνα. Λοιπόν, παιδιά, μπούκαρε στο στούντιο αγριεμένη με βλέμμα δολοφονικό Βίκη Σπυρού. Είναι εδώ που μιλάνε.
1: Με ποιον τα έβαλε τώρα προηγουμένως και έλεγες. Σε ποιον
0: σε ένα μήνυμα ενός ακροατή εδώ. Ακροατή, παιδιά, την ακούσατε γλυκούλα, αλλά το βλέμμα της δείχνει άλλο. Οπότε έλα, έχουμε φύγει. Ευχαριστώ τον Άγγελο, τη Ματίνα, για την παρέα που μου κάνε και εσάς όλους για την παρέα αυτό το δύο ώρο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, μείνετε, έχετε Φώτης, παιδιά, θα τα πει όλα. Φώτης, γεια σας.

0: θάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο. Χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
7: ERT News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. That's no lie. Γυρίσαμε πίσω στο 1986 που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά αυτό το κομμάτι. Όχι, δεν είναι ψέματα, είναι αλήθεια ο τίτλος. Θα δούμε τι είναι ψέματα και την αλήθεια. Πολλά τα ψέματα, πολλές και οι αλήθειες στην πολιτική και όχι μόνο. Και στην κοινωνική ζωή και στα social media και παντού ψάχνουμε να βρούμε την αλήθεια και το ψέμα σε αυτή την εποχή της υπερπληροφόρησης, όπου το μεγάλο κέρδος και το μεγάλο στοίχημα είναι να εντοπίσεις την αλήθεια μέσα από τα πολλά ψέματα και μέσα από τα πολλά fake news. Η ώρα είναι 12 και 10, το ημερολόγιο γράφει 20 Ιουλίου του 2026. Αν γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, έχουμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, σαν σήμερα 20 Ιουλίου του 1974, για αυτή την τουρκική εισβολή και για την 52η επέτειο από αυτά που συνέβησαν στην Κύπρο. Υπάρχουν σήμερα αναφορές από την πολιτική ηγεσία του τόπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα, με μια ανάρτησή του στα social media, λέει ότι κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού, το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοουμένων. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε 52 χρόνια μετά, και αυτό νομίζω είναι το μήνυμα που ενώνει, γιατί τα περισσότερα διχάζουν την πολιτική ηγεσία του τόπου, ότι δεν ξεχνούμε και επαγρυπνούμε και προσπαθούμε αυτό το δράμα που συνέβη πριν 52 χρόνια, αυτός ο ξεριζωμός, αυτό το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, κάποια στιγμή να τερματιστεί. Στη ρύθμιση των ήχων του σημερινού είναι με ένα λα που ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή, είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Στη μουσική επιμέλεια των τραγουδιών ο Νίκος Νικολακόπουλος και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Τάκης, και αυτή την εβδομάδα η Ευαγγελία Μπαλταζή κάνει χρήση της καλοκαιρινής της αδείας. Θα είναι εδώ μαζί σας από την επόμενη εβδομάδα. Εμείς θα δούμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα σήμερα, που μπορεί να βιώνουμε να διάγουμε την προ-τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, άλλες εποχές, τα προηγούμενα χρόνια, ίσως και προμνημονίων. Ο Ιούλιος ήταν ένας μήνας διακοπών και χαλάρωσης για τους περισσότερους. Θυμόμαστε οι δημοσιογράφοι μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι τα δημοσιογραφικά προγράμματα ξεκινούσαν αρχές Οκτωβρίου και το καλοκαίρι έπαιρνε μια παράταση μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου. Φέτος συζητάμε αν ο Σεπτέμβριος θα είναι εκλογικός μήνας ή όχι, και κατά πόσο η ΔΕΘ αυτή θα είναι η ΔΕΘ που θα ανοίξει τις κάλπες ή η ΔΕΘ που θα προετοιμάσει το άνοιγμα των καλπών εκεί γύρω στην άνοιξη του 27. Στις 4 το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία έχει την τελευταία της κοινοβουλευτική ομάδα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Την είχε υποσχεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους βουλευτές στην προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα, που είχε υψηλούς τόνους και αρκετές γκρίνες και παράπονα. Εκτονώθηκαν, φαίνεται, στην πορεία του χρόνου όλα αυτά, και σήμερα μπορεί να έχουν γραφτεί να μιλήσουν γύρω στα 20 με 30 άτομα. Όμως τα πράγματα θα κυλήσουν ήρεμα, προεκλογική περίοδος γάρ. Και κυρίως ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του θα ζητήσει από τους βουλευτές προτάσεις για το περίφημο καλάθι της ΔΕΘ. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την έννοια του αποτελέσματος των εκλογών, γιατί δημοσκοπικά έχουμε χάσει λίγο τα αυγά και τα πασχάλια, ποιος είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος. Τυπικά είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί οι πολυδιασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησαν το ΠΑΣΟΚ στο να είναι αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή, αλλά κοινοβουλευτικά το κόμμα που εξελέγει ως αξιωματική αντιπολίτευση από τις τελευταίες εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τώρα βολοδέρνει σε δημοσκοπικά ποσοστά γύρω στο 1,5%, και με τη νέα ηγεσία τουλάχιστον της κοινοβουλευτικής ομάδας που εξέλεξε το Σάββατο προσπαθεί να κάνει μια αναδιοργάνωση, γιατί όχι και ένα rebranding, μια και η λέξη είναι της μόδας. Η Ρένα Δούρου είναι από το Σάββατο η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μιλάμε για μια συλλογική ηγεσία που θα περιλαμβάνει και τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη. Μιλάμε για μια ηγεσία Ρένας Δούρου μόνο. Θα μας τα πει όλα αυτά ευθύς αμέσως ο Νίκος Παπάς, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Παπά.
1: Καλημέρα κύριε Τάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ανασυγκρότηση, rebranding, επιστροφή στην διεκδίκηση της θέσης στη Βουλή.
1: Κύριε Τάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ανασυγκρότηση, rebranding, επιστροφή στην διεκδίκηση της θέσης.

0: Νομίζω έχει τη σημασία του να το ξέρει και να το ακούσει ο ελληνικός λαός.
1: Σωστά. Τώρα, ο δικός σας ρόλος σε αυτό το νέο σχήμα, σε αυτή τη νέα προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα είναι, κύριε Παπά?
0: Με την εντολή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είμαι στη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Είστε το αντίστοιχο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, δηλαδή, να το πω έτσι.
0: Ναι, το κόμμα αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόεδρο, με την έννοια ότι το καταστατικό μας προβλέπει συνέδριο και εκλογή.
1: Σωστά.
0: Από τη βάση.
1: Σωστά.
0: Αλλά όπως και εσείς γνωρίζετε, υπάρχει ένα ισχυρό ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Οπότε θα πρέπει αυτό να το ζυγίσουμε πάρα πολύ συγκροτημένα και να υλοποιήσουμε βήμα-βήμα, είμαι πολύ αισιόδοξο σε σχέση με αυτό, ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας με τρόπο που θα μεγιστοποιεί το αποτέλεσμα μας.
1: Φαντάζομαι για εσάς δεν έχει διακοπή. Διότι μαθαίνω, συνομιλώντας με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κλπ., ότι η εικόνα που έχει βρει η νέα ηγεσία, και περιλαμβάνω και εσάς μέσα, είναι μια εικόνα αποκαρδιωτική, με τοπικές και νομαρχιακές που σχεδόν φυτοζωούν, με τα περισσότερα στελέχη να έχουν φύγει, με μια εικόνα διάλυσης για την οποία προφανώς έχουν και κάποιοι ευθύνη. Έτσι.
0: Προσέξτε, κύριε Τάκη, είναι σαφές ότι εδώ καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα απότοκα της επιλογής. Τη αλλοπρόσαλη που έλεγε ένα πολιτικό κόμμα θα τη στήριξε ένα άλλο. Αυτό οδήγησε πάρα πολύ κόσμο, πολλούς αγωνιστές και αγωνίστριες και στην αδράνεια. Όλοι αυτοί οι αγωνιστές και αγωνίστριες τώρα παίρνουν ένα καθαρό μήνυμα. Οι ΣΥΡΙΖΑΙ και οι ΣΥΡΙΖΑΙΣ. Το κόμμα είναι εδώ, θα δώσει το παρόν στις εκλογές και θα ζητήσει την ενίσχυση του προγράμματος του δια της ψήφου των Ελλήνων πολιτών.
1: Ένα ερώτημα. Κύριε Παπά, γιατί άκουσα και τις ομιλίες στην Κεντρική Επιτροπή, θα έλεγε κανείς ότι υπόθηκαν πράγματα αυτονόητα και λογικά ως προς την κριτική και τις ευθύνες, και θα έλεγε κανείς γιατί δεν είχαν επισημανθεί νωρίτερα. Θα αναζητήσετε ή θα αποδώσετε ευθύνες για αυτή την κατάσταση ημιδιάλυσης στην οποία παραλάβατε το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Σας βεβαιώ ότι δεν θα πολιτευτούμε κοιτώντας τα νότα μας. Τώρα κοιτάμε μπροστά, οργανώνουμε τη δουλειά μας, χτίζουμε τα ψηφοδέλτιά μας, θα αναδείξουμε το πρόγραμμά μας ακόμα και πριν μπούμε στον Αύγουστο, θα πάρουμε πρωτοβουλίες, πιστέψτε. Υπάρχει πάρα πολύ έδαφος, θα σας έλεγα προγραμματικό, για να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες θέσεις οι οποίες απαντούν και στο κοινωνικό πρόβλημα. Όπως βιώνεται αυτή τη στιγμή, και θα δείτε ότι αυτό που σας είπα πριν, ότι υπάρχει ένα πολιτικό δυναμικό το οποίο πέρασε στην αδράνεια για λόγους υποκειμενικούς και δικών μας κακών επιλογών, θα το δείτε
1: τώρα,
0: να αποδεικνύεται τις επόμενες μέρες.
1: Να ρωτήσω κάτι. Η προηγούμενη ηγεσία είχε ως σύνθημα «Δεν θα κατέβουμε με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον κύριο Τσίπρα». Με βάση αυτά που άκουσα το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, καλά, ότι θα κατέβαινε με ψηφοδέλτιο είναι προφανές, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα είστε πια και απέναντι στον κύριο Τσίπρα, προγραμματικά, ιδεολογικά, πολιτικά, δεν ξέρω τι, αλλά η κριτική που άκουσα, οι τοποθετήσεις που άκουσα, εμένα σε κάτι τέτοιο με παραπέμπουν. Σκέφτομαι σωστά?
0: Θα έλεγα ότι η ερώτηση η οποία γυρνάει πολύ τα πάνελ και διατυπώνεται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή θα είστε αντιπαραθετικοί στον Αλέξη Τσίπρα, είναι λίγο πονηρή. Με ποια έννοια το λέω? Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τις συνεδριακές του αποφάσεις και την πορεία του. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξε να κάνει ένα άλλο κόμμα και να ζητάει από τους πολίτες να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επιλέξει κάποια αντιπαράθεση. Στοιχείο δεύτερο. Έχουμε τις τελευταίες μέρες κάποιες αποχωρήσεις ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν και την βουλευτική έδρα υπομάλης και λένε και δηλώνουν ότι θέλουν να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Σωστά. Είναι στον προθάλαμο.
0: Ερώτημα λοιπόν. Θα τους υποδεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας? Δηλαδή, θα ευλογήσει εκ των υστέρων μια πολιτική επιλογή η οποία το μόνο που κάνει είναι να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Λέτε αν θα τους υποδεχθεί με την έδρα ή αν θα τους ζητήσει, όπως έχει πει, να παραιτηθούν?
0: Τρόπο,
1: ακόμα και αν παραδώσουν την έδρα, λέτε.
0: Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα που περνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ αποστερείται κοινοβουλευτικής δύναμης από αγαπημένους ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε μέχρι χτες, επειδή έχουν διακηρύξει ότι θέλουν να αγωνιστούν
1: σωστά
0: στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Προκύπτει λοιπόν το εξής απλό ερώτημα. Αυτές οι επιλογές, οι οποίες είναι αναντίστοιχες

0: και με την πολιτική τους δέσμευση, που λέει ότι αν αποχωρήσουν από το κόμμα θα παραδώσουν την έδρα τους. Λοιπόν, θα βρούνε πολιτική ευλογία από την άλλη πλευρά? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Θα κρίνει τα πράγματα, ξέρετε, κύριε Τάκη.
1: Θα κρίνει ως προς το πόσο συγκρουσιακή θα είστε.
0: Βεβαίως, και ως προς την ατμόσφαιρα και τις προτεραιότητες που βάζει ο καθένας.
1: Άρα ισχύει αυτό που έχετε πει ως κατηγορία, να σας απαντήσει ο κύριος Τσίπρας, αν βρίσκεται πίσω από ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αποδώσω δευτερογενείς σκέψεις. Κοιτάω όμως τα γεγονότα. Και τα γεγονότα είναι τα εξής. Έχουμε αποχωρήσεις βουλευτών και τη δεδηλωμένη πρόθεσή τους να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν θα παρακολουθούμε τα γεγονότα και ελπίζουμε οι κακοί συνειρμοί να μην βρουν χώρο στο δημόσιο διάλογο.
1: Αν βρουν όμως, είστε έτοιμοι και για σύγκρουση?
0: Ακούστε, κύριε Τάκη, όλα τα κόμματα μεταξύ τους όταν κατεβαίνουν στις εκλογές έχουν ανταγωνισμό. Γιατί έχουν ανταγωνισμό?
1: Άλλοι μόνο, γιατί διεκδικούν την ψήφα των πολιτών.
0: Μπράβο. Εμείς ζητάμε από τον Δημήτρη Τάκη να ψηφίσει εμάς και να μην ψηφίσει άλλο κόμμα.
1: Προφανώς.
0: Όπως ζητάμε, έτσι δεν είναι?
1: Άρα θα διατυπώσετε και τα επιχειρήματά σας γιατί πρέπει να ψηφίσουν εσάς και όχι κάποιους άλλους.
0: Και όχι τη Νέα Δημοκρατία, όχι το Πασόκ, όχι κανένα άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Θα ζητήσουμε την ψήφο για λογαριασμό του κόμματός.
1: Σωστό. Υπάρχει μια εκκρεμότητα ακόμη, κύριε Παπά, που ακούει στο όνομα Σωκράτης Φάμελος. Δεν ήταν παρόν στην Κεντρική Επιτροπή, δεν ήταν παρόν στην εκλογή της νέας ηγεσίας και οι πληροφορίες λένε ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί και εκείνος. Επίσης παράδοξο ο πρόεδρος ενός κόμματος μέχρι προχθές να φύγει, να πάει σε ένα άλλο κόμμα, αν θα πάει. Ποια είναι η άποψή σας για τον κύριο Φάμελο σε περίπτωση που ανεξαρτητοποιηθεί και εκείνος?
0: Θα ήθελα να ζητήσω την άδειά σας να μην σχολιάσω, με δεδομένο ότι βεβαίως διαβάζω τα ρεπορτάζ, αλλά έχω την τιμή και την ευθύνη να είμαι και γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και με αυτή την έννοια θα περιμένω και εγώ να δω τις εξελίξεις.
1: Μάλιστα. Άρα είστε σε αναμονή ως προς αυτό το θέμα. Τώρα και κάτι ακόμα, επειδή σήμερα ενδεχομένως μπορεί να δούμε ένα φως για το θέμα της ημερομηνίας των εκλογών, αν και χλωμό, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή έχει κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Δημοκρατία, το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη για σας είναι ένα καλό σενάριο, γιατί σας δίνει χρόνο να προετοιμαστείτε. Το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, πώς θα το αντιμετωπίσετε και οργανωτικά και προγραμματικά και σε επίπεδο ψηφοδελτίων?
0: Να, ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία και θέλω να σας αποκαλύψω εντός εισαγωγικών ότι στην καταληκτική μου ομιλία στην Κεντρική Επιτροπή λίγο μετά την εκλογή μου είπα ότι το κόμμα κινείται σαν να έχουν προκηρυχτεί εκλογές για τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτούς τους ρυθμούς θα δουλέψουμε, χτίζουμε από σήμερα τα ψηφοδέλτια μας, αναδεικνύουμε το πρόγραμμά μας, εκλέξαμε εκλογική επιτροπή, μπαίνουμε σε διάταξη μάχης.
1: Που σημαίνει ότι θα αρχίσετε να συγκροτείτε ψηφοδέλτια και σας θα βλέπουμε υποψηφίους.
0: Απολύτως.
1: Τώρα και κάτι άλλο, γιατί ο κύριος Πολάκης είναι επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής, σωστά?
0: Είναι υπεύθυνος του στρατηγικού
1: σχεδιασμού.
0: Θα συζητήσουμε και το πώς αυτή η εκλογική επιτροπή θα έχει τα βέλη στα αποτελέσματα.
1: Ένα ερώτημα. Έχει ξεκαθαρίσει σε περίπτωση που γίνει debate ποιος θα εκπροσωπήσει το ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου?
0: Ακούστε, κύριε Τάκη, η συλλογική ηγεσία έχει μπροστά της μια τεράστια λίστα με καθήκοντα τα οποία θα πρέπει να πληρωθούν και να εκπληρωθούν. Αυτά τα καθήκοντα λοιπόν μπορούμε με πλήρη συνείδηση των στιγμών και της συγκυρίας να συζητήσουμε το πώς θα οργανώσουμε τις δυνάμεις μας για να ανταπεξέλθουμε.
1: Το συλλογική ηγεσία που λέτε το παραδέχονται όλοι, θέλω να πω και η κυρία Δούρου που είναι πρόεδρος πια της κοινοβουλευτικής ομάδας, δέχεται ότι είναι κομμάτι μιας συλλογικής ηγεσίας ή λέει εγώ είμαι ο πρόεδρος, ο παπάς, ο γραμματέας, ο Πολάκης, ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού?
0: Το συλλογική ηγεσία είναι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα.
1: Μάλιστα.
0: Πλέον. Οπότε είμαστε όλοι σε αυτή τη σελίδα και αναπτύσσουμε τις δυνάμεις μας με τον τρόπο που πρέπει.
1: Πρώτη αλαΐση, να το πω έτσι.
0: Έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Ακόμα και όταν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι πρόεδρος του κόμματος, ναι, βεβαίως είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή να οργανώσουμε αυτή τη διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Τα έφερε η συγκυρία έτσι. Mm-hmm. Δίνουμε τη συλλογική μας απάντηση, κύριε Τάκη.
1: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε ψηφοδέλτια, ονόματα, πρόγραμμα και προεκλογική δράση.
0: Βεβαίως.
1: Να σας ευχηθώ καλό κουράγιο, κύριε Παπά, γιατί όπως διαβάζω σήμερα και στα νέα για την κυρία Δούρου, λέει ότι γιατί είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι γράφει λοιπόν ο μικροπολιτικός ότι δεν υπάρχει σόφρον άνθρωπος που θα στοιχημάτιζε υπέρ της και υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ με την έννοια της πώς να το πω, της επανάκαμψης, αλλά πολλές φορές γίνονται και θαύματα και στη ζωή και στην πολιτική.
0: Θα κερδιθεί αυτό το στοίχημα, πιστέψτε με, και το αν το πιστέψουν και οι Ευρωπαίοι θα το δείτε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας, κύριε Παπά. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, είναι 12 και 29. Σε ένα λεπτό θα ακούσετε τίτλους ειδήσεων. Αν κρατάμε δύο ενδιαφέροντα από τη συνομιλία μας με τον Νίκο Παπά, είναι το πρώτο, η προειδοποίηση προς το κόμμα Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συμπεριφορά σας απέναντι σε αυτούς που φεύγουν, αν θα τους υποδεχτείτε καθιονδήποτε τρόπο, ακόμα και αν παραδώσουν την έδρα τους. Και αναλόγως αυτής της συμπεριφοράς, θα καθορίσουμε και εμείς τη δική μας και πόσο συγκρουσιακή θα είναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, το επόμενο διάστημα θα δούμε αρκετή ένταση και σύγκρουση ανάμεσα, μάλλον μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο το κρατούμενο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί σαν να προκηρύχθηκαν οι εκλογές για τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οπότε θα δούμε το επόμενο διάστημα και ονόματα και εκλογικές λίστες και στρατηγική και πρόγραμμα στη ΔΕΘ. Τα μη αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια και όλα αυτά μπήκαν, όπως καταλαβαίνετε, βαθιά στο σιρτάρι. Και το δεύτερο, το τρίτο μάλλον που κρατάμε, είναι ότι ο κύριος Παπάς και όχι μόνο και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν να δουν τι θα κάνει ο Σωκράτης Φάμελος, δηλαδή αν θα ανεξαρτητοποιηθεί ή θα φύγει κι αυτός. Και έχω την αίσθηση ότι αν ακολουθήσει αυτό το δρόμο, τα πειρά θα είναι πολλά και θα είναι και ομαδικά. Λοιπόν, 12 και 30, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέχρι την Τετάρτη σε κλειό ισχυρού καύσωνα η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΆΚΑ. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας στο μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκοσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, υπογράμμισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλήρως στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν, νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών, τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Σεούλ ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Κορέας Τσο Χιούν. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Ενώπιον της ανακρίτριας ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στην Κόνιτσα ηλικιωμένος βρέθηκε καρφωμένος σε κάγκελα, μεγάλη επιχείρηση από εγκλωβισμού του. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Κυριάκι Βιωτίας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Phil και Robin Williams από το 2002. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του Ναι Μεν Αλλά που ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 12:00 από το Earth News. Και πάντα σε αυτό το δεύτερο μισάωρο συνδεόμαστε όποτε υπάρχει ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με την αίθουσα του Press Room. Να ακούσουμε λοιπόν τι λέει αυτή τη στιγμή ο Παύλος Μαρινάκης. Για να ακούσουμε τον ακούμε σωστά.
1: Να κατοχυρώνει ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια και να προωθεί τις μεταρρυθμίσεις που ενδυναμώνουν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στη χώρα μας. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Από 1η Ιανουαρίου έως και 16 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 577 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους περίπου 786.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 197 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 181 είναι από αμέλεια και οι 16 από πρόθεση. Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών. Η αλλαγή της συμπεριφοράς μας μπορεί να αποτελέσει την πιο αποτελεσματική γραμμή άμυνας απέναντι στις πυρκαγιές. Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα νέα Καναντέρ το 2028, ενώ έως το 2031 θα έχουν παραδοθεί συνολικά 7 αεροσκάφη νέας γενιάς. Πρόκειται για υπερσύγχρονα
0: αεροσκάφη. Αυτά λέει ο κύριος Μαρινάκης αυτή την ώρα και είναι σωστή αυτή η επισήμανση όσον αφορά τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε όλοι μας τις δύσκολες μέρες όταν υπάρχει καύσωνας και όταν υπάρχουν υψηλοί άνεμοι, γιατί όπως έχουμε δει τις περισσότερες φωτιές, οι περισσότερες φωτιές μπαίνουν από αμέλεια, από συμπεριφορά που δεν δικαιολογείται μετά τα τόσα που έχουν υποθεί χιλιάδες φορές δημοσίως, ότι όταν φυσά αέρας ή όταν έχει πολύ ζέστη δεν κάνουμε υπαίθριες εργασίες, δεν ανάβουμε φωτιές, δεν προκαλούμε σπινθήρες. Όλα αυτά τα λέμε, τα ξαναλέμε, αλλά πάρα πολλές φωτιές προκαλούνται από τέτοιες συμπεριφορές, για να μην αναφερθούμε στον εμπρισμό τον συνειδητό που κι αυτός είναι αδιανόητος να συμβαίνει όταν η χώρα μας κάθε χρόνο θρηνεί, γιατί είναι σωστό το ρήμα, χιλιάδες στρέμματα δάσους, γιατί το δάσος πραγματικά μας δίνει ζωή και όσο το χάνουμε και όσο η κλιματική κρίση προχωρά καταλαβαίνουμε τις συνέπειες που έχουν αυτές οι πράξεις, γιατί δικές μας πράξεις είναι και η κλιματική κρίση. Τώρα, μια και λέμε για συμπεριφορές και πολιτικές συμπεριφορές και συμπεριφορές όλων ημών, να πούμε και αυτό είναι σημαντικό, ότι αύριο ψηφίζεται από τη Βουλή αυτός ο νόμος που βάζει τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Τα βλέπουμε να ξεφυτρώνουν από παντού, προχωρά στο δρόμο, έρχονται από αριστερά, από δεξιά, και κάθε φορά που βλέπεις ένα τέτοιο πατίνι και οδηγείς με αυτοκίνητο λες δόξα τω Θεώ που δεν τον χτύπησα τον οδηγό. Απαγορεύεται λοιπόν η χρήση ηλεκτρικών πατινιών κάτω από τα 17 έτη. Επίσης η κυκλοφορία όπου το όριο ταχύτητας είναι 50 χιλιόμετρα και πάνω, οι κυρώσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές. Θα απαγορεύεται επίσης σε εταιρείες η πώληση ή μίσθωση πατινών σε παιδιά κάτω των 17 ετών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Αυτές είναι οι διατάξεις του νόμου που ψηφίζεται αύριο και που πολλές φορές είχαμε πει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα από τότε που εμφανίστηκαν τα πατίνια στην καθημερινότητά μας, διότι καλά να βλέπεις ένα πατίνι, ακόμα και όχι 17, ακόμα και 25 και 30 και 40 σε ένα δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, αλλά να βλέπεις ένα πατίνι και αυτός που το χρησιμοποιεί να μην φοράει και κράνος και να είναι στη Συγκρού ή στη Βουλιαγμένης, που τα αυτοκίνητα τρέχουν και με 100 πια, ευτυχώς δεν τρέχουμε τις ταχύτητες που έτρεχαν πριν το νέο κοκ, και να φοβάσαι ότι τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος αν χτυπήσει, είναι κάτι που θα έπρεπε να προβλεφθεί και νωρίτερα θα έλεγα, αλλά έστω και τώρα καλύτερα αργά παρά ποτέ. Είναι μια φράση που λέμε πάντα όταν η πολιτική παρεμβαίνει για να λύσει προβλήματα. Τώρα, Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα στις 4 το απόγευμα θα έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την τελευταία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Το κλίμα που θα επικρατήσει, αυτά που λέγονται μεταξύ των βουλευτών στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου, αλλά και πώς βλέπουν οι ίδιοι το κλίμα που διαμορφώνεται εν ώψη φθινοπόρου και πιθανών εκλογών Σεπτέμβριο ή σίγουρα προς το τέλος της χρονιάς, θα τα συζητήσουμε με τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρώην υπουργό, βουλευτή σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτσα. Α, δεν είναι στην γραμμή. Α, νόμισα ότι είναι στη γραμμή ο κύριος Πέτσας. Δεν πειράζει, θα τον καλέσουμε σε 1-2 λεπτά, γιατί το ραντεβού μας ήταν για αυτή την ώρα. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός στην σημερινή τελευταία του ομιλία πριν τις διακοπές προς τους βουλευτές θα δώσει οδηγίες για το πώς πρέπει να συμπεριφερθούν το διάστημα που θα είναι στις εκλογικές τους περιφέρειες. Θα ζητήσει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προτάσεις τους για το τελικό καλάθι της ΔΕΘ, γιατί ποντάρει και στις ιδέες και στις προτάσεις των βουλευτών με την έννοια ότι τους δίνει ρόλο. Πολλοί λένε ότι μπορεί σήμερα να επιστρέψει και ο Νότης Μηταράκης στα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι παραιτήθηκε όταν το όνομά του εμφανίστηκε στην δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί το γραφείο του έστειλε ένα mail στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εξ αυτής της δραστηριότητας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκρινε ότι πρέπει να παραπεμφθεί. Φυσικά η υπόθεσή του πήγε στο αρχείο. Η θέση του κυρίου Μηταράκη παρέμεινε κενή και πιθανώς σήμερα ο Πρωθυπουργός και σε μια συμβολική κίνηση να ανακοινώσει την επιστροφή του κυρίου Μηταράκη σε αυτή τη θέση, επικρίνοντας για ακόμη μια φορά τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που οδήγησαν 9 βουλευτές, 4 εξ αυτών να είναι και υπουργοί, να παραιτηθούν από τα καθήκοντά τους, να τεθούν στο αρχείο. Και τώρα η κυβέρνηση να λέει, ορίστε, όχι με δεμένες δικογραφίες, αλλά με πρόχειρες δικογραφίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιχείρησε να παρέμβει στο ιστορικό πολιτικό παιχνίδι. Χρησιμοποιώ φράσεις που είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Στέλιος Πέτσας είναι τώρα στην αλλιά και της ελευκρινής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Πέτσα.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εσείς, από ό,τι θυμάμαι, σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο και σε αυτή εδώ την εκπομπή πριν από λίγο καιρό, είχατε πει ότι είχατε καταφερθεί κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και είχατε πει ότι θα πρέπει να τη ζητηθεί η παραίτηση της κυρίας Κοβέση. Μετά την αρχιοθέτηση των 9 υποθέσεων και όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, αλλά και τις βολές, τις καθαρές πια βολές και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ποια είναι η άποψή σας?
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά εμένα προσωπικά, είναι μια προσωπική δικαίωση, γιατί όπως ξέρετε δεν υπερψήφισα τις άσεις ασυλίας των συναδέλφων βουλευτών και είχα ζητήσει και την παραίτησή της, ακριβώς γιατί παρεμνεύει ως μη όφιλε ανεπίτρεπτα και πρόχειρα στην εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, διέσυρε ανθρώπους για τους οποίους δεν υπήρχε κανένα στοιχείο όπως αποδείχθηκε. Και για όλους αυτούς τους λόγους, επειδή δεν δείχνει μια σοβαρότητα για ένα θεσμό που είναι καινούριος και πρέπει να σταθεί στα πόδια του, ζήτησα να παραιτηθεί, γιατί εγώ πιστεύω στην Ευρώπη, μάχομαι για την Ευρώπη, θέλω να προχωράει η Ευρώπη ενωμένη και όχι να διασύρεται από τέτοιες πρόχειρες κινήσεις κάποιων λειτουργών της. Επομένως, αυτή ήταν μια θέση την οποία θα την επαναλαμβάνω συνεχώς, ανεξάρτητα αν λύγει η θητεία της, ανεξάρτητα αν έχει επιλεγεί διαδοχός της, γιατί το να κάνει κάποιος πολιτική καριέρα στην πλάτη στελεχών κοινοβουλευτικών ομάδων φορών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω είναι πολύ φθηνό.
0: Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί το βλέπω σήμερα και σε ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας της Εστία συγκεκριμένα. Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Γκράθ, έκανε μία δήλωση ότι στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο έργο της, είναι ανεξάρτητη, ενεργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα κράτη έχουν υποχρέωση να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν το έργο της, είπε ο Επίτροπος. Και αυτή τη δήλωση του Επιτρόπου η Εστία την μεταφράζει ως πάγο της Κομισιόν στον Πρωθυπουργό για την επίθεση που έκανε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συμφωνείτε?
2: Καμία σχέση. Μάλλον διάβαζαν άλλη δήλωση οι καλοί συναδελφοί σας που έκαναν αυτό το πρωτοσέλιδο σήμερα ή έχουν άλλα συμφέροντα. Θυμίζω ότι όταν έχει έρθει εδώ η κυρία Κοβέση, πριν πάει στους Δελφούς και κάνει όλες εκείνες τις δηλώσεις, πολιτικές δηλώσεις κατά την άποψή μου και καμία σχέση με δηλώσεις ενός δικαστικού λειτουργού, αλλά τέλος πάντων, πριν πάει στους Δελφούς είχε συναντηθεί με τον κύριο Φλωρίδη και με τον κύριο Χρυσοχοίδη εδώ στην Αθήνα. Είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τη συνεργασία που είχε με τις ελληνικές αρχές. Άλλο αυτό στην άσκηση των καθηκόντων της να έχει καλή συνεργασία και άλλο να αγνοεί είτε η κυρία Κοβέση είτε οποιοδήποτε άλλος. Είναι ακλίνητα μάτια. Mm-hmm. Προστά στο γεγονός ότι κράτη μέλη έχουν σύνταγμα και κανόνες με τους οποίους ανανεώνονται οι θητείες των μελών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που προέρχονται από τα κράτη μέλη. Εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς έχουμε εκφράσει από την αρχή τη διαφωνία μας. Θεωρούμε ότι το άρθρο του συντάγματος είναι πεντακάθαρο στην Ελλάδα. Υπάρχει ανώτατο δικαστικό συμβούλιο που φροντίζει για τους διορισμούς και τις ανανεώσεις τέτοιων Έλληνων δικαστών, χωρίς καμιά πολιτική παρέμβαση, και αυτό σεβόμαστε. Τώρα, αν έχει διαφορετική άποψη η κυρία Κοβέση και ήθελε ανανέωση για 5 χρόνια αντί για 2 χρόνια που αποφάσισε το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, θα κρυθεί και αυτό τελικά νομολογιακά κάποια στιγμή. Αλλά δεν είναι θέμα αυτό παρέμβαση στη λειτουργία τη καθημερινή δουλειά τη κυρία Κοβέση και τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πέτσα, το απόγευμα έχετε την τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα πριν τις διακοπές. Τα ρεπορτάζ λένε ότι δεν θα υπάρχει γκρίνια σήμερα και ένταση όπως το προηγούμενο διάστημα, αν και έχουν ζητήσει να μιλήσουν γύρω στα 25 με 30 άτομα. Και το ρεπορτάζ επίσης λέει ότι ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει από εσάς προτάσεις, ιδέες για το περίφημο καλάθι της ΔΕΘ, αλλά και για την τελευταία στροφή πριν τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, είτε αυτές γίνουν την Άνοιξη, αν και διαβάζω τις τελευταίες μέρες ότι ξαναεπανέρχεται το σενάριο της Ανοίξεως περισσότερο στην άποψη του Πρωθυπουργού. Τι λέτε εσείς?
2: Εγώ να ξεκινήσω από το τελευταίο. Πιστεύω ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, θα γίνουν την άνοιξη του 27, όποτε είναι πιο κοντά προς την συνταγματική λήξη της θητείας, αλλά με έναν ικανό χρόνο για να σχεδιαστεί το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Προεδρίας που αναλαμβάνει η Ελλάδα 1η Ιουλίου. Το δεύτερο στοιχείο είναι, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση σήμερα η συζήτηση να εξαντληθεί στα ζητήματα των αγροτικών κοινοτικών επιδοτήσεων, του ΠΚΠΕ, της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Είναι μια δικαίωση για μας, αλλά δεν θα ήθελα να περιοριστεί η συζήτηση εκεί. Mm-hmm. Όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, νομίζω κρίσιμο σε αυτό το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε είναι το ζήτημα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, όπως αυτό θα αποτυπωθεί και θα εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Mm-hmm. Για τη συνταγματική αναθεώρηση έχουμε και την τρίμερη συζήτηση που θα
0: έχετε
2: ξεκινήσει στη Βουλή.
0: Έχετε εσείς κάποιες προσωπικές προτάσεις γι' αυτό, μια και ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει από τους βουλευτές ιδέες και προτάσεις για τη ΔΕΘ? Υπάρχει κάτι που θεωρείτε ότι πρέπει να βρίσκεται σε αυτό το καλάθι προκειμένου να διορθωθεί μια αδικία, ένα λάθος, μια λάθος επιλογή?
2: Κοιτάξτε, ξέρετε, όπως πάντα, εγώ υποστηρίζω ότι η διαρκή μείωση των φορών, άρα δεν είναι έκπληξη από μένα να ακούσει κανείς ότι θα ήθελα και άλλες μειώσεις φόρων, ακόμα και έμεσων φόρων, ιδίως στα καύσιμα. Αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο που εγώ πάντα το υποστηρίζω. Το έχω επικοινωνήσει πάρα πολλές φορές και δημόσια, αλλά φυσικά και ιδιωτικά και στον Πρωθυπουργό και στο οικονομικό μας επιτελείο. Αυτό είναι κάτι παγιό. Όμως υπάρχουν και άλλα δύο θέματα τα οποία εγώ νομίζω αξίζει να τα συζητάμε.
0: Ναι.
2: Το ένα θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να άρουμε οποιαδήποτε επιβάρυνση έχει μείνει στους Έλληνες πολίτες από την εποχή των μνημονίων. Υπάρχουν τέτοια θέματα. Η ειδική εισφορά για τους συνταξιούχους, για παράδειγμα, είναι ένα από αυτά. Τα θέματα της πολύ μεγάλης προκαταβολής φόρου είναι άλλο. Τέτοια θέματα λοιπόν που είναι κατάλοιπα από την εποχή των μνημονίων, καλό θα είναι κάποια στιγμή να δρομολογηθούν ώστε να εξαφανιστούν.
0: Ακόμη και το ΕΚΑΣ που προτείνει το ΠΑΣΟΚ.
2: Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα για τη στήριξη των συνταξιούχων είναι πολύ μεγαλύτερο. Περιλαμβάνει διάφορες δράσεις, όπως είναι η 13η σύνταξη, η 14η, δεν ξέρω τι μπορεί να προτείνει οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά φυσικά ένα υπαρκτό ζήτημα. Μέσα σε αυτό, όταν μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά, θα πρέπει κανείς να σχεδιάσει πιο προσεκτικά και να μην εξαντλείται σε πυροτεχνήματα.
0: Το ΕΚΑΣ φαντάζομαι δεν είναι τόσο μεγάλο ποσό.
2: Κοιτάξτε, όταν έχει προχωρήσει η κυβέρνηση και στηρίζει τους χαμηλούς συνταξιούχους με 250 που θα γίνουν 300 ευρώ, είναι μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά δεν θα ήθελα να προκαταλάβω αυτή τη μεγάλη συζήτηση, γιατί πιστεύω ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι και τι είδαν να αρχίσουν να αυξάνονται οι συντάξεις τους μετά από πολύ μακρά περίοδο που έβλεπαν μόνο περικοπές, είναι μια κοινωνική ομάδα που έχει πληγεί από τον πληθωρισμό και επομένως θα πρέπει να σκεφτούμε λύσεις ώστε το πραγματικό τους εισόδημα να μένει σταθερό ή να αυξάνεται, να μην μειώνεται τουλάχιστον. Άρα αυτό είναι ένα βασικό θέμα που δεν θα ήθελα να πω πολλά, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα ποσά και πρέπει να είμαστε σοβαροί όταν εξετάζουμε μια πρόταση και να μην διαλέγουμε ότι μπορεί να ακούγεται ευχάριστα κάποια στιγμή στους ακροατές μας. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα πέρα από τις μειώσεις φόρων και τα κατάλοιπα του μνημονίου, όπως θα τα λέω. Πρέπει κάποια στιγμή σοβαρά και νομίζω ότι είναι η καλύτερη περίοδος γι' αυτό μια προεκλογική χρονιά όπως τώρα να συζητήσουμε τι θα κάνουμε για το δημογραφικό σοβαρά. Κινδυνεύει η χώρα από ερημοποίηση και στα νησιά της και στις ορεινούς όγκους και στην Παραμεθόριο.
0: Όταν λέτε σοβαρά, μέχρι τώρα η συζήτηση δεν ήταν σοβαρή για αυτό το θέμα?
2: Η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά για να στηρίξει, όπως είναι τα επιδόματα για τη γέννηση παιδιού, όπως είναι η μείωση του φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Θα είναι πολύ συγκεκριμένα, στοχευμένα μέτρα στήριξης. Όμως, εγώ σας μίλησα τώρα για ερημοποίηση, η οποία συνδέεται με εθνικά ζητήματα και συνδέεται και με τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε ένα σοβαρό συνταξιοδοτικό σύστημα που να στέκεται στον χρόνο. Mm-hmm. Επομένως, νομίζω ότι χρειάζεται κάτι πολύ ευρύτερο. Έχω διατυπώσει και δημόσια προτάσεις στο παρελθόν και νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί αυτό παίρνει πολύ χρόνο, ξέρετε, για να αντιστραφεί. Mm-hmm. Και το δημογραφικό είναι μια ρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του
0: έθνους. Και κάτι τελευταίο για το τεκμαρτό των ελευθέρων επαγγελματιών, την ρύθμιση του νόμου Χατζηδάκη, λέω, που είχε προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Ακούω ότι ενδεχομένως μπορεί, αν όχι να εξαφανιστεί πλήρως αυτό το νομοθέτημα, να διορθωθεί αρκετά, επικαλούμενοι εκείνοι που θα το διορθώσουν την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία να συλληφθεί η φορολογητέα ύλη. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχουν εκεί διορθώσεις, διότι ακούω πολλά στελέχη σας και συναδέλφους σας βουλευτές να λένε ότι τους πληγώσαμε τους ελεύθερους επαγγελματίες με αυτό που κάναμε και πρέπει κάτι να διορθώσουμε? Τι λέτε?
2: Η απάντησή μου είναι ξεκάθαρα ναι.
0: Ξεκάθαρα ναι. Άρα θεωρείτε ότι πρέπει να διορθωθεί ή να αφαιρεθεί τελείως η ρύθμιση του κυρίου Χατζηδάκη?
2: Όταν από την περίοδο που ήμασταν αντιπολίτευση το 18-19 είχαμε την τόλμη να προχωρήσουμε σε προτάσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με την αξιοποίηση των Big Data Analytics, των διασταυρώσεων, όλων αυτών των στοιχείων που σήμερα έχουν πολλαπλασιαστεί χάρη στην πρόοδο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αφήσουμε στην άκρη οποιαδήποτε τεκμαρτή φορολόγηση.
0: Μάλιστα. Άρα είστε υπέρ της κατάργησης αυτής της ρύθμισης. Καθαρός και σαφής, κύριε Πέτσα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, ο μήνας, όπως είπαμε, έχει 20 και σήμερα είναι του προφήτη Ηλία. Είναι από τις πιο δημοφιλείς καλοκαιρινές εορτές, ο εορτασμός του προφήτη Ηλία, με πολλά πανηγύρια και ανήμερα, σήμερα δηλαδή, και χθες σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Όταν ανακοινώθηκε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας την προηγούμενη εβδομάδα, αρχικά ήταν να γίνει το πρωί. Στη συνέχεια όμως, επειδή πολλοί βουλευτές πήραν τηλέφωνο αρμοδίως και είπανε, παιδιά, 20 του μηνός είναι του Αιλιού, την προηγούμενη μέρα είμαστε και προεκλογική περίοδο, θα είμαστε σε πανηγύρια και ανήμερα, μήπως το κάνουμε λίγο αργότερα, και έγινε 4 το απόγευμα, και τώρα μας ήρθε μια ειδοποίηση ότι το 4 γίνεται 5, γιατί προφανώς πολλοί βουλευτές, επειδή ήθελαν να είναι και σήμερα το πρωί σε κάποιες εκκλησίες ή οτιδήποτε άλλο, είπαμε προεκλογική περίοδος γάρ, φαίνεται ότι θα καθυστερήσουν, και έτσι δόθηκε μία ώρα παράταση στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, και αντί για 4 το απόγευμα θα γίνει 5, προκειμένου να προλάβουν όλοι οι βουλευτές από όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν αρκετά πανηγύρια του Αιλιού, για να γιορταστεί η εορτή του προφήτη Ηλία. Και στη Σύφνο βλέπω πολύ ωραίος εορτασμός του προφήτη Ηλία, και στη Λέσβο και στην Ικαρία και στην Ημαθία και στα Γιάννενα. Άλλωστε, πολλά ξοκλήσια του προφήτη Ηλία είναι χτισμένα πάνω σε λόφους, και καταλαβαίνετε τώρα, προεκλογική περίοδος, ο κόσμος μαζεύεται, πάει να γιορτάσει. Είναι δυνατόν να λείπει ο βουλευτής από τέτοιες γιορτές και δει καλοκαιρινές, να σφίξει χέρια, να ζητήσει ψήφο, να υπενθυμίσει τι έκανε για τους συμπολίτες ή τι προτίθεται να κάνει στην επόμενη προεκλογική περίοδο ή στην επόμενη τετραετία, αν τον ξαναψηφίσουν πάλι και τον βάλουν στη Βουλή. Όλα αυτά είναι συνηθισμένα, και γι' αυτό, όπως σας είπα, κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας παρατείνεται κατά μία ώρα η έναρξή της και θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα. Τώρα, μια και λέμε για περιοδίες, εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ που, όπως ακούσατε νωρίτερα, είπε ο κ. Παπάς ότι θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα σαν να έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές. Σε απλά ελληνικά, τα πόδια στον νόμο και τρέχουμε να μαζέψουμε ό,τι μαζεύεται. Περιοδίες ξεκίνησε και η κυρία Μαρία Καριστιανού, το κόμμα της οποίας στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον φαίνεται να έχει καθίσει. Δεν βλέπουμε ούτε την ίδια μέχρι στιγμής, ούτε άλλα στελέχη του κόμματος, μόνο τον κύριο Αυγερινό, τον εκπρόσωπο τύπου, έχουμε δει σε κάποια κανάλια και αυτόν σε περιορισμένες εμφανίσεις. Ο ίδιος έχει πει ότι δεν έχουμε πόρους και γι' αυτό δεν έχουμε ανοίξει γραφεία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Παρά τα αυτά, όταν η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε το κόμμα της, φιλοδοξούσε να είναι πρώτη και μάλιστα να γίνει και πρωθυπουργός. Στη συνέχεια φαίνεται, συνειδητοποίησε ότι είναι εύκολο να λες κάποια πράγματα, δύσκολο να τα κάνεις. Είδε το κόμμα να υποχωρεί στις δημοσκοπήσεις, να είναι 4ο και σε πολλές περιπτώσεις 5ο, μονοψήφιο σίγουρα, καμία σχέση με τις αρχικές προβλέψεις που της έδιναν ποσοστά έως και 17 και 18% και μια δημοφιλία δική της ως και 50%. Όλα αυτά έχουν υποχωρήσει και έχουν υποχωρήσει πάρα πολύ. Το κόμμα σε μονοψήφια, εκείνη σε ποσοστά πολύ πιο χαμηλά από τα θριαμβευτικά 50 και 60. Γι' αυτό και η ίδια αποφάσισε να ξεκινήσει περιοδία. Και οι συνεργάτες εκτιμούν ότι μπορεί με την προσωπική της επαφή και με την προσωπική της παρουσία να ξαναφέρει κάποιο κόσμο ή, εν πάση περιπτώσει, να αναθερμάνει το ενδιαφέρον για την ελπίδα για τη δημοκρατία. Κοντεύουμε να ξεχάσουμε και το όνομα του κόμματος, έτσι όπως πάμε, γιατί δεν υπάρχει εμφάνιση, δεν υπάρχουν στελέχη, δεν υπάρχει τίποτα. Υπήρξε μόνο εκείνη η περίφημη παρουσία στη Θεσσαλονίκη, 2-3 παρουσιάσεις του κ. Αυγερινού, και έκτοτε σαν να μην υπάρχει κόμμα. Και τώρα η κυρία Καριστιανού, βλέποντας την φθορά και την πτώση, κάνει περιοδίες. Ξεκίνησε από τη Μεσσηνία, όχι καθόλου πρωτότυπο ούτε περίεργο. Άλλωστε, η Πελοπόννησος και η Μακεδονία είναι δύο περιοχές στις οποίες η κυρία Καριστιανού επενδύει. Άλλωστε, η ρητορική της φαίνεται ότι είναι κυρίως προς τα δεξιά παρά προς τα αριστερά. Μεσσηνία και η ευρύτερη περιοχή είναι μια περιοχή που ψηφίζει παραδοσιακά Νέα Δημοκρατία ή και δεξιά κόμματα, εξού και εκεί επενδύει και ο κύριος Σαμαράς. στην Μεσσηνία, είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του. Ξεκίνησε λοιπόν περιοδία από τη Μεσσηνία, συνέχισε στην Ετωλοκαρνανία, Μεσολογική, Αγρίνιο, έκανε και ένα πέρασμα φυσικά από μοναστήρι της Φωκίδας, για να μην ξεχνάμε και την θρησκευτική αναφορά, επενδύει και σε αυτό η κυρία Καριστιανού. Και βεβαίως το ερώτημα είναι τι θα γίνει με το κόμμα της και τα ποσοστά της, αν και όταν εμφανιστεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, καθώς όπως λένε πολλοί ο κύριος Σαμαράς προφανώς θα κάνει μια ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τα στελέχη της Πυρειός την θεωρούν ελεγχόμενη και γύρω στο 1,5% άντε 2%, αλλά θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά στα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη στην Νίκη, στον κύριο Βελόπουλο, στην κυρία Λατινοπούλου, στην κυρία Καριστιανού και παραδόξως πως και στο Πασόκ, που δεν είναι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είναι στο κέντρο και στα αριστερά του και στα αριστερά της μάλλον, αλλά φαίνεται πως ένα κομμάτι οπαδών του Πασόκ ίσως θυμούνται τη διακυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ίσως για άλλους λόγους δικούς τους, δεν ξέρουμε ποιοι, στις δημοσκοπήσεις εμφανίζονται να είναι διατεθειμένοι να ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά. Περιμένουμε όλα αυτά να τα δούμε να γίνονται πράξη, γιατί είπαμε άλλο να λες ότι θα κάνω κόμμα, άλλο να δηλώνουν κάποιοι στις δημοσκοπήσεις ότι αν γίνει ένα κόμμα πρώτη θέμα θα να το ψηφίσουμε, και άλλο το κόμμα να γίνεται και τότε εσύ να πρέπει όχι στη δημοσκόπηση αλλά στην κάλπη να αποφασίσεις και να ρίξεις το ψηφοδέλτιο. Έχουμε καιρό μέχρι αυτά, θα δούμε λοιπόν σε πόσους ο Πρωθυπουργός θα δώσει οξυγόνο προεκλογικό κάνοντας τις εκλογές την άνοιξη, ή θα τους το στερήσει κάνοντας τις εκλογές το φθινόπωρο. Θα πάρουμε σήμερα μια γεύση στην μελλοντική ομάδα στις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε εμείς σας αφήνουμε, η ώρα είναι 1, ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News και οι επόμενες εκπομπές που θα μείνετε εδώ να τις παρακολουθήσετε, όπως και τα ρεπορτάζ των συναδέλφων για την κοινοβουλευτική ομάδα, και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12:34. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια. Βέβαια, να πούμε πως σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους καταρχήν. Ωστόσο όμως, η εβδομάδα ξεκινά με καύσωνα, ο οποίος πλήττει την χώρα. Τώρα, ποιες περιοχές θα δουν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, αλλά και πότε αναμένεται φυσικά να υποχωρήσει αυτό το κύμα ζέστης, θα μας πει ευθύς αμέσως ο Χρυσόστομος Παρανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ 3. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, βιώνουμε τις πιο ζεστές ημέρες του φετινού καλοκαιριού, καθώς ο υδάργυρος θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς και σήμερα. Σε ποιες περιοχές? Στην Θεσσαλία πρώτα απ' όλα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα, περιμένουμε σήμερα 40-41 βαθμούς. Στη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, αλλά και στα δυτικά, στην Ετωλοκαρνανία, στον ομό Αχαΐας, περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες, μέχρι 37-38 βαθμούς και στην Κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι. Ενώ να πούμε ότι για σήμερα είναι χαμηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς δεν έχουμε ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους. Πράγμα όμως που ανεβάζει το θερμόμετρο και στα νησιά μας. Και στο Αιγαίο δηλαδή, σήμερα θα έχουμε αρκετή ζέστη. Από βροχές για σήμερα, θα έχουμε κάποιες μπόρες στα ανατολικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή Προσέρες, Δράμα, Καβάλα στην Ανατολική Μακεδονία. Ενδέχεται και προς τα δυτικά τμήματα της Θράκης από το μεσημέρι και μετά αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, θα έχουμε μια ημέρα ζεστή και αύριο, όπου θα φτάσουμε και τους 41 με 42 βαθμούς. Δεν είναι κάτι ακραίο, έχει ξανασυμβεί, δηλαδή δεν αναμένεται να σπάσουν θερμά ρεκόρ που λέμε. Θα είναι ωστόσο μια αρκετά ζεστή ημέρα και πάλι στις ίδιες περιοχές περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες, κατά κύριο λόγο δηλαδή σε Στερεά, Θεσσαλία και στην Ετωλοκαρνανία. Στην Κεντρική Μακεδονία αύριο μέχρι 38-39 βαθμούς. Αύριο χρειάζεται λιγάκι προσοχή, κυρίως στα πιο ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, όπου θα βγει ένας λίβας που λέμε, δηλαδή ένας δυτικός άνεμος, ο οποίος θα είναι αρκετά ισχυρός. Οπότε εκεί χρειάζεται μια σχετική επαγρύπνηση για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Μιλάμε για τα ορεινά κυρίως και για τη Δυτική Μακεδονία. Ωστόσο, από φαινόμενα πάλι θα έχουμε στην Ανατολική Μακεδονία κάποιες μπόρες. Δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, κυρίως θα αφορούν τα ορεινά. Και πάμε στην Τετάρτη, όπου αλλάζει ο καιρός. Πώς αλλάζει? Θα έχουμε μια αλλαγή από τα βόρεια, με ενίσχυση των ανέμων, των βοριάδων, οι οποίοι θα ρίξουν και τη θερμοκρασία, θα αρχίσει να δροσίζει δηλαδή σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη. Παράλληλα, κάποιες βροχές το πρωί της Τετάρτης, κυρίως στη Θράκη. Αλλά από Θεσσαλία και νοτιότερα περιμένουμε και πάλι να φτάσουμε τους 40 με 42 βαθμούς το μεσημέρι, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Από την Πέμπτη, βέβαια, ενισχύονται οι βοριάδες σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση, θα δροσίσει πάρα πολύ ευχάριστα, ιδιαίτερα την Παρασκευή θα γίνει αυτό αισθητό, όπου θα έχουμε και αρκετές βροχές και καταιγίδες. Ενδέχεται κιόλας να είναι επικίνδυνα αυτά τα φαινόμενα, θα τα δούμε και στη συνέχεια της εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Αλλά η θερμοκρασία, οι μέγιστες τιμές την Παρασκευή θα είναι γύρω στους 30 βαθμούς και σε ορισμένες περιπτώσεις και κάτω από τους 30, ιδιαίτερα στα πιο ημιωρινά. Μιλάμε δηλαδή για μια πτώση 10 βαθμών τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Οπότε υπομονή, θα λέγαμε, Χρυσόστομα, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Κάπου εκεί να το οριοθετήσουμε.
1: Κάπου εκεί το οριοθετούμε. Ναι, εμείς στα βόρεια ήδη από την Τετάρτη θα έχουμε έτσι μια δροσερότερη κατάσταση και την Πέμπτη πλέον δροσίζει σε όλη τη χώρα. Υπομονή χρειάζεται, δεν είναι κατά κρύο και φυσικά να λαμβάνουμε και τα μέτρα ατομικής ασφάλειας από τις θερμοκρασίες.
0: Έτσι ακριβώς, και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα κρίσιμες ώρες έχουμε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την 7χρονη Πατρίτσια, το μοναδικό μέλος της οικογένειας από την Μολδαβία που επέζησε από το φρικτό τροχαίο στη Χαλκιδική. Οι γιατροί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην προσπάθεια αποσωλήνωσης της μικρής. Ο Τίμος Φακαλής είναι μαζί μας. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποσωλήνωσης και να ξυπνήσει η μικρή Πατρίτσια. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Παραμένουν διασωληνωμένοι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με πολλαπλά κατάγματα. Από χθες το μεσημέρι, στο πλευρό της 7χρονης κοπέλας από τη Μολδαβία, βρίσκεται και η θεία της, η αδερφή της μητέρα της, η οποία έφτασε στην Θεσσαλονίκη και αναβάνει την προσωρινή κηδεμονία της μικρής. Τώρα, σήμερα ήρθαν άτομα και από την πρεσβεία από την Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των τριών σωρών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Δύο μαθήτριες 14 και 16 ετών τώρα υπό την καθοδήγηση μιας ακόμα ανήλικης που κατέγραψε το επεισόδιο με το κινητό της τηλέφωνο εμπλέκονται στον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 15χρονη δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο εφημερεύο νοσοκομείο, ενώ τα δύο από τα τρία κορίτσια που συμμετείχαν στην επίθεση πέρασαν το βράδυ της Κυριακής στα κρατητήρια, ενώ σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
1: Να πούμε ότι τα δύο κορίτσια βρίσκονται στα δικαστήρια του Ηρακλείου ενώπιον του εισαγγελέα από νωρίς το πρωί. Συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης. Το περιστατικό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου. Υπάρχει και μια τρίτη ανήλικη που δεν συνελήφθη καθώς παρήλθε το χρονικό πλαίσιο του αυτοφόρου, η οποία είχε ρόλο καθοδηγητή και σύμφωνα με πληροφορίες κατέγραφε την επίθεση με το κινητό της τηλέφωνο. Τα κορίτσια, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή τους στα κρατητήρια, πολλές φορές έβαλαν τα κλάματα. Ωστόσο, τώρα το πρωί αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται και υποστηρίζουν ότι η παθούσα τις ηρωνεύονταν και τις εξύβριζε. Να πούμε ότι συνελήφθησαν και οι γονείς, οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ είναι ένα περιστατικό δίκη που έρχεται να προσθεθεί σε πάρα πολλά περιστατικά με πρωταγωνιστές ανηλίκους, οι οποίοι όχι μόνο προχωρούν σε επιθέσεις και ξυλοδαρμούς, καμαρώνουν κιόλας για τα κατορθώματά τους στο διαδίκτυο μέσω των εφαρμογών στα social media που ανεβάζουν τα βίντεο από τους ξυλοδαρμούς, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι με αυτές τις πράξεις, πέρα από τον κίνδυνο που διατρέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, οδηγούνται και οι γονείς τους.
0: Υπάρχουν ευθύνες έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν ευθύνες και υπάρχουν και συνέπειες για αυτές τις πράξεις.
1: Προφανώς, αλλά δεν πτωούνται. Δηλαδή, υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά και σύμφωνα με πληροφορίες, μία εκ των πρωταγωνιστών αυτής της ιστορίας έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν, πάλι για παρόμοια ιστορία, πάλι για επίθεση σε άλλα παιδιά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Τώρα συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες. Πίσω από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε επίγουσα διακομιδή, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου μάλιστα της πόλης. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά συγκλονίζει όλη την τοπική κοινωνία αυτό το σοβαρό τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε χθες, που είχε ως αποτέλεσμα βέβαια το θανάσιμο τραυματισμό πιθανότατα του 53χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν εντός του ασθενοφόρου το οποίο είναι πλάκι στο ατύχημα, και μάλιστα όπως λένε οι πληροφορίες είχε ήδη υποστεί ανακοπή καρδιάς κατά την μεταδιακομιδή του, δηλαδή στο νοσοκομείο που ήταν σε απόσταση πάρα πολύ κοντινή από το σημείο του τροχαίου. Ανατράπηκε το όχημα με αποτέλεσμα ο διασώστης, ο ένας εκ των δύο που ήταν εντός της καμπίνας του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, να του κάνει εκείνη την ώρα καρδιοπνευμονική αναζωογονώση ώστε να τον καταφέρει να τον κρατήσει στη ζωή, να τον επαναφέρει ενδεχομένως κιόλας. Όμως με τον τραυματισμό και την ανατροπή του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, κάτι τέτοιο σταμάτησε να συμβαίνει. Άρα δυστυχώς ο 53χρονος κατέληξε. Η πρόσκληση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Ήταν ως εκ θαύματος ότι δεν είχαμε επιπλέον σοβαρούς τραυματισμούς από το πλήρωμα του ασθενοφόρου αλλά και από την οδηγό του Γιοταχή, η οποία, όπως είπες, είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα, γύρω στις 7 παρά το πρωί, δηλαδή που σημειώθηκε το τροχαίο, επέστρεφε από την νυχτερινή της βάρδια, από την εφημερία που έκανε στο νοσοκομείο, προς το σπίτι της. Οι διασώστες, προφανώς και η οδηγός, η νοσηλεύτρια, μεταφέρθηκαν εκ νέου στο νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς χωρίς να έχουν σοβαρούς τραυματισμούς. Ο μεν πρώτος διασώστης υπέστη κάκωση στο θώρακα και νοσηλεύτηκε προληπτικά τις προηγούμενες ώρες. Ο δεύτερος ήταν σε κατάσταση σοκ από τη σφοδρότητα του περιστατικού και την ανατροπή του οχήματος. Προφανώς ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τους ίδιους. Είχαμε και ανακοίνωση από το Σωματείο ΕΚΑΒ Νομού Χανίων, όπου κάλεσε ουσιαστικά ή απέφθηνε την έκκληση στο σωματείο να σέβονται οι οδηγοί τα οχήματα ασφαλείας και δει τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και να παραχωρούν προτεραιότητα να μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, διότι προφανώς, όπως λένε και οι ίδιοι, καθημερινά ισορροπούν ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο και οι ίδιοι διασώστες, και με την προσφορά τους δίνουν αυτή την ευκαιρία, μια δεύτερη ευκαιρία για τη ζωή πολύ συχνά. Και βέβαια είναι ένα συμβάν το οποίο έχει προκαλέσει ξανά τη συζήτηση για τις συνθήκες ασφάλειας και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται και στους ανθρώπους, τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ και στις άλλες υπηρεσίες. Και καλό θα είναι, όπως αναφέρουν, να δοθεί έτσι μια νέα οπτική και να δοθούν και απαντήσεις και βέβαια να επιβληθούν και τα μέτρα αυτά που πρέπει να γίνουν για να κρατούν ασφαλή τα άτομα, το προσωπικό που απασχολείται στους τομείς υγείας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: των επιπτώσεων από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Εμείς να πάμε στον Φέδων το Μόσογλου εδώ στην Θεσσαλονίκη για να μας πει περισσότερα. Λαμβάνονται κάποια μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών εδώ στη Θεσσαλονίκη? Φέδων, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη βέβαια δεν αναμένουμε 40, θα πλησιάσει το θερμόμετρο προς εκείνες τις θερμοκρασίες, αλλά έχουμε άλλο πρόβλημα εδώ λόγω της υγρασίας. Σε συνδυασμό η υγρασία αυτή με την άνοδο της θερμοκρασίας, υπάρχει μια έτσι δυσάρεστη εμπειρία για όσους ήδη κινούνται στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης όπου και βρισκόμαστε. Βλέπουμε τον κόσμο βέβαια να είναι κατάλληλα εφοδιασμένος, κατάλληλα εξοπλισμένος, φοράνε τα καπέλα τους, φοράνε γυαλιά ηλίου. Οι περισσότεροι, όπως μας είπαν, έχουν φορέσει και αντιλιακό πριν βγουν από το σπίτι, και αυτά είναι που πρέπει να κάνουν όπως και δίποτε όσοι θέλουν να κινούνται αυτές τις ώρες αιχμής. Γιατί όπως μας είπαν οι γιατροί με τους οποίους έχουμε μιλήσει, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα είναι δύσκολες αυτές οι ώρες. Συνιστάται ο κόσμος να μένει στα σπίτια του κάτω από το κλιματιστικό όσοι διαθέτουν ή με έναν ανεμιστήρα. Φυσικά να καταναλώνουν αρκετά υγρά, κυρίως νερό. Και σε περίπτωση βέβαια που πρέπει να βγουν από το σπίτι εκείνες τις ώρες, να έχουν κάνει όσα προαναφέραμε. Αντιλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου, που βέβαια δεν μιλάμε για απλά γυαλιά ηλίου, μιλάμε για γυαλιά ηλίου τα οποία κόβουν τις ακτίνες UV, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ποιότητα του φακού που βάζουμε στα μάτια μας για να τα προστατεύσουμε. Να πούμε επίσης ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνδράμει σε αυτόν τον καύσωνα για τους πολίτες. Είναι ανοιχτές όλες οι αίθουσες του, τόσο των ΚΑΠΗ αλλά και του Δημαρχείου, προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να επισκέπτεται το Δημαρχείο σε περίπτωση που δεν διαθέτει κλιματισμό στο σπίτι του και να κάθεται εκεί για αυτές τις ώρες αιχμής του καύσωνα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φέδωνα, και να πάμε και στην Θεσσαλία, όπου παραδοσιακά στη Θεσσαλία φυσικά έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
2: Και έτσι είναι, όπως είπες, βράζει ο Θεσσαλικός κάμπος, γιατί και χτες αλλά και σήμερα και αύριο φαίνεται ότι το θερμόμετρο θα είναι στο κόκκινο, θα ξεπεράσει βέβαια τους 40 βαθμούς, θα φτάσει και τους 42 βαθμούς κυρίως τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, μεταξύ δηλαδή από 3 έως τις 6 το απόγευμα. Εκεί γίνεται η κορύφωση, θα έλεγα έτσι, της θερμοκρασίας. Και η Θεσσαλία, όπως είπες, είναι στις περιοχές αυτές που όλα τα χρόνια συγκεντρώνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό έχει να κάνει, θα έλεγα έτσι, με το γεγονός ότι είναι και κάτω από το... από την επιφάνεια της θάλασσας. Γι' αυτό λοιπόν συμβαίνει και αυτό. Τώρα να πούμε ότι υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες. Οι Δήμοι έχουν ανακοινώσει. Από το πρωί είναι ανοιχτές κυρίως στα ΚΑΠΗ και στα Δίκαλα και στην Λάρισα και στα Φάρσαλα και όπου χρειάζεται την Καρδίτσα. Το κάνουν αυτό και δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς που δεν έχουν κλιματιστικό μηχάνημα στο σπίτι. Επίσης υπάρχουν και ανακοινώσεις από την πλευρά της περιφέρειας και κυρίως συνιστά λόγω ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, είναι στο 3 η περιοχή της Θεσσαλίας, ότι χρειάζεται και προσοχή για να μην έχουμε έτσι και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και ανακοινώσεις και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Λάρισσας σε ό,τι αφορά την ενδυμασία, το τι πρέπει να καταναλώνουμε, ότι πολλά νερά, υγρά κυρίως και φρούτα και λιγότερο φαγητό, έτσι για να μην υπάρχουν προβλήματα και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Είναι τα γνωστά αυτά που λίγο πολύ έτσι τα ξέρουν, αλλά τα αναλαμβάνουν όμως, καλά κάνουν, γιατί καμιά φορά κάποιοι ίσως δεν το λαμβάνουν υπόψη και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή από όλους τους υπόλοιπους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, συναγερμός σήμανε στις αρχές για ένα σοβαρότατο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στην Πουρνιά Κόνιτσας, καθώς ένας άνδρας βρέθηκε καρφωμένος πάνω σε σιδερένια κάγκελα. Να πάμε στο Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤΙΟ Ανίνων. Χρήστο.
3: Και το οποίο βγήκε, μετατράπηκε σε δυστύχημα, καθώς είχαμε τραγική κατάληξη, το σοβαρό του αυτό ατύχημα, που σημειώθηκε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, Βίκη, στην Πουνιά Κόνιτσας, καθώς ένας μοτοδάχτωνος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν καρφώθηκε σε σιδερένια κάγκελα ενώ πραγματοποιούσε εργασίες στον κήπο του σπιτιού του. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, Βίκη, ο ηλικιωμένος είχε βγει στον κήπο του για να εκτελέσει εργασίες όταν, κάτω από αδιευκρίνητες συνθήκες, υποχώρησαν τα προστατευτικά κάγκελα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πέσει

0: από υψηλότερο σε χαμηλότερο επίπεδο του σπιτιού του και να καρφωθεί στα σιδερένια κάγκελα. Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από εγκλωβισμού, στην οποία συμμετείχαν πυροσβέστες με οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πόνησαν από την 5η ΕΜΑΚ. Παράλληλα, στο σημείο στήθηκαν και δυνάμεις της Ελλάς αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 80χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις θύσεις του, ενώ οι διασώστες δυστυχώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Τέλος, τα ακριβή αίτια και συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό αυτό δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα σε τροχαίο δυστύχημα το οποίο συνέβη στα χωριά, στο χωριό Κολιακός, και έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Είχαμε μία τραγωδία λοιπόν στην Φωκίδα. Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε στην περιοχή κοντά στο χωριό Κολιάκος, όπου βρίσκεται ανάμεσα στο Λιδωρίγη και στον Αθανάσιο Διάκο, στην περιοχή της Φωκίδας. Όλα έγιναν χθες το βράδυ, όταν ένα φορτηγάκι, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έφυγε από την πορεία του, βγήκε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να πέσει από μεγάλο ύψος το κόσμο σε έναν δρόμο ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον δρόμο στον οποίο κινούταν. Εκεί οι δύο από τους τρεις επιβάτες πετάχτηκαν έξω από το όχημα, από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να βρουν τον τραγικό θάνατο. Ενώ το τρίτο άτομο, το οποίο βρίσκονταν μέσα στην καμπίνα του οχήματος, παρασύρθηκε μαζί με το όχημα σε γκρεμό, όπου κατέληξε. Εκεί οι διασώστες τον ανέσυραν βαρύτατα τραυματισμένο. Δυστυχώς όμως λίγο αργότερα στο νοσοκομείο της Άμισσας, όπου μεταφέρθηκε ο 35χρονος άνδρας, άφησε την τελευταία του πνοή. Και οι τρεις ήταν κάτοικοι στην περιοχή του Λιδωρικίου. Πρόκειται για Αλβανούς υπηκόους, οι οποίοι όμως ζούσαν χρόνια στην περιοχή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: την Τετάρτη τώρα αναμένεται να απολογηθούν στα δικαστήρια οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην Μεσσηνία, εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη, τον πρόεδρο τοπικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τον αδελφό του. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Βίκυ, είναι μια περίπτωση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, όχι μόνο εδώ στην τοπική κοινωνία, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως από τις ιδιότητες, όπως σωστά ανέφερες, των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι συλλήφθησαν σε μια ταυτόχρονη επιχείρηση το πρωί του περασμένου Σαββάτου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος με τη συνδρομή και του ανακριτικού κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Μεσσηνίας. Είναι μια υπόθεση που μας έρχεται από παλιά και θέλω να σου πω ότι εδώ και τρία χρόνια τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕ είχαν θέσει στόχαστρο αυτά τα τρία πρόσωπα. Μιλάμε για καταγραφές, ηχητικές καταγραφές, μιλάμε για μαρτυρίες που έχουν λάβει, αλλά και για οι ίδιοι είχαν κάνει επιτόπου έρευνα. Βαρύνονται και οι τρεις, θέλω να σου πω, τόσο ο εν ενεργεία πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, όσο και ο κοινοτάρχης της ευρύτερης περιοχής, αλλά και ο αδελφός του, με βαρύτατες κατηγορίες. Τόσο για κακουργηματικού χαρακτήρα εμπρισμό, την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία για εμπρισμό κατά εξακολούθηση από πρόθεση, η οποία όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο μπορούσε να προξενήσει μεγάλο κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, ενώ κατέστρεψε πραγματικά χιλιάδες στρέμματα περιουσιών ανθρώπων, αλλά και μπορούσε να κινδυνεύσουν, είχε προκαλούσε και τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ορισμένοι εξ αυτών να κατηγορούνται και για περιπτώσεις εκβιασμού. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι είχαν υπό έλεγχο του το αρδευτικό σύστημα εκεί της κοινότητας, να ζητούσαν κάποια προσάγια να επιτρέψουν σε κάποιους να ποτίσουν τα χωράφια τους. Όταν αυτοί δεν υπάκουαν, τότε πηγαίνανε είτε τους έβαζαν φώτια στα χωράφια, είτε τους τα κατέστρεφαν, τα δηλητηρίαζαν με φυτοφάρμακα. Κατηγορούνται επίσης για παράνομη οπλοφορία, για κάποιες κλοπές αλλά και για κάποιες φορές ξένης περιουσίας. Ήδη να σου πω ότι χθες πέρασαν την πόρτα των δικαστηρίων, παρέμεναν για περίπου 2 ώρες ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την Τετάρτη. Να σου πω ότι ο όγκος της δικογραφίας ήταν πολύ μεγάλος. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 5 CD με ηχητικές συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη και να μένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα υποστηρίξουν. Γιατί να τελειώσω και να αφήσω με αυτό, Βίκυ, ήταν μια περιοχή. Όπως μας έλεγαν πηγές του πυροσβεστικού σώματος, εκεί η ευρύτερη περιοχή της μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου στο Δήμο Πυλονέστερος, κάθε καλοκαίρι καταγράφονταν τα τελευταία χρόνια 10 με 15 περιπτώσεις αγροτικών και δασικών πυρκαγιών. 7 από αυτές λοιπόν τις χρεώνουν οι αρχές στα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα. Συνεχίζεται η έρευνα ωστόσο για να δουν εμπλοκή τους και σε άλλες πυρκαγιές. Πάντως σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση και αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποστηρίξουν οι ίδιοι ενώπιον των δικαστικών αρχών την προσεχή Τετάρτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εξαρθρώθηκε τώρα πολυμελής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδες τώρα η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Ο Εύρος και τα ηλεκτρικά σύνορα και πάλι στο προσκήνιο λοιπόν. Εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη τη συνεργασία αστυνομική διαφόρων κρατών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας. Και η Europol συνεργάστηκε και συνέδραμε και το ΣΕΛΕΚ. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, εισπράττοντας από 2.000 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο. Συνελήφθησαν τώρα 7 άτομα, 6 ελλοδαποί, υπήκοοι Συρίας και μία Ελληνίδα 21 χρόνων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία σαν τετράχρονος σύλλογος που φέρεται ως αρχηγός οργάνωσης. Η δικογραφία αριθμεί περίπου 13 άτομα και περιλαμβάνει 3 μέλη που βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας για παρόμοια αδικήματα. Το κύκλωμα μετέφερε παράνομα μετανάστες από τα σύνορα του Εύρου προς τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητα κυρίως από τη Βουλγαρία, κλεμμένα οχήματα από την Ελλάδα. Βάζανε σαν οδηγούς αλλοδαπούς που εισέρχονταν προσωρινά στη χώρα μας αποκλειστικά για το σκοπό αυτό ώστε να δυσχεραίνεται η ταυτοποίησή τους και η σύνδεσή τους με τα ηγετικά στελέχη. Τα διακινούμενα άτομα φιλοξενούνταν προσωρινά σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και συνέχεια κρύβονταν σε χώρους μεταφοράς εμπορευμάτων φορτικών διεθνών μεταφορών με τελικό προορισμό άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό συνθήκες που έθεταν και σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική του ακαιρεότητα. Πάντως, από την διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι από το Φεβρουάριο του 2026 μέχρι και σήμερα η εγκληματική ομάδα πραγματοποίησε τουλάχιστον 12 καταφορές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε τώρα κοινό μέτωπο απέναντι στη σχεδιαζόμενη μεταφορά των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης στην ΕΙΑΘ, το οποίο κοινό μέτωπο συγκροτούν οι δήμαρχοι της Χαλκιδικής και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα, έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Παύλο.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, υπάρχει ανησυχία για το αποτέλεσμα της υποχρεωτικής υπαγωγής των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην εταιρεία ίδρυυσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Μια ανησυχία που εκφράζουν τόσο οι δήμαρχοι από τους περιφερειακούς δήμους της πόλης, όσο και οι 5 δήμαρχοι της Χαλκιδικής που έχουν βγάλει και μια κοινή ανακοίνωση, επισημένοντας ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διαβούλευση για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο κρίσιμο. Όπως υποστηρίζουν τόσο οι περιφερειακοί δήμοι της πόλης όσο και της Χαλκιδικής, έχουν τεράστιες ιδιομορφίες, όπως για παράδειγμα πολύ μεγάλο ποσοστό του νερού προορίζεται για άρδευση, τις οποίες η αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Αναγνωρίζουν, όπως λένε, ότι η κλιματική αλλαγή, η λειψιδρία και η ανάγκη αναβάθμιση των υποδομών απαιτούν μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως, όπως λένε, πρέπει να σχεδιάζονται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, διατυπώνουν έντονη ανησυχία για τον ενδεχόμενο περιορισμό του ελέγχου στην τιμολογιακή πολιτική, επισημένοντας την έλλειψη επαρκών εγγυήσεων για την προστασία πολιτών και αγροτών από πιθανές μελλοντικές αυξήσεις στο κόστος ίδρυυσης και άρδευσης. Από εκεί και πέρα ζητούν την απόσυρση του σχεδίου νόμου και την έναρξη διαλόγου με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Αυτοδιοίκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Πολλά παράπονα τώρα είχαμε από ταξιδιώτες του πλοίου της Blue Star Patmos, το οποίο δεν κατάφερε να δέσει το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου το Σάββατο το πρωί λόγω των καιρικών συνθηκών και αναχώρησε τελικά χωρίς να αποβιβάσει ή να παραλάβει επιβάτες. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε και ειδικά μέσω των διακοπών τους, οι περισσότεροι από τους επισκέπτες μας βρίσκαν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και έχουμε πάρα πολλά παράπονα από το Σάββατο το πρωί που είχαμε αυτή την δυσκολία. Να πω τώρα τα καιρικά φαινόμενα. Καταρχήν δεν υπήρχε απαγορευτικό σύμφωνα με το λιμεναρχείο. Περιμένουμε τώρα και μια επίσημη απάντηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις συνθήκες, με και που πάρα πολλοί κάτοικοι πλέον επισκέπτες και επιβάτες ψάχνουν να δουν τι γίνεται εκείνη την ημέρα. Αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν αυτές που θα, όπως τουλάχιστον τονίζουν οι ίδιοι αλλά και οι άνθρωποι που γνωρίζουν το τι γίνεται στο λιμάνι του Αγίου Κυρίκου, δεν δικαιολογούσαν την προσέγγιση του πλοίου. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τον καπετάνιο και τις επιλογές του. Για την όσο το δυνατόν όπως μαθαίνει, ήταν ασφαλέστερη προσέγγιση ημί του πλοίου. Δεν έγινε αυτό. Δυστυχώς οι επιβάτες αυτοί επέστρεψαν στον Πειραιά. Και μετά με άλλο πλοίο ξαναγύρισαν προς την Ικαρία. Αυτή η καθυστέρηση έχει γίνει γύρω στις 2-3 ημέρες. Καταλαβαίνετε και τι σημαίνει για τους επισκέπτες μας αυτό. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα τέτοια προβλήματα. Είναι δύσκολα τα λιμάνια μας στην προσέγγιση. Περιμένουμε βέβαια και όλα τα απαραίτητα έργα να ολοκληρωθούν για να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον το λιμάνι του Ευδήλου, ένα κανονικό λιμάνι με πλήρη σημασία της λέξης, και να ξεκινήσουν και οι εργασίες για το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου που είναι τόσο απαραίτητες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Σε αναστολή λειτουργίας τώρα τέθηκαν τμήματα του νοσοκομείου Καλύμνου, μεταξύ των οποίων και η τεχνητή μονάδα νεφρού, μετά από ελέγχους στο δίκτυο ύδρευσης από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη τώρα θα μας πει περισσότερα και τι ακριβώς συνεβαίνει. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Έχουμε πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου Καλύμνου, καθώς μετά από ελέγχους που έγιναν στο δίκτυο ύδρευσης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θέμα με την... υπάρχει μια μικροβιολογική επιβάρυνση τέλος πάντων του νερού, και προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα προβλήματα αλλά και να λυθεί βεβαίως, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει, έχει ανασταλεί η λειτουργία αρκετών υγειονομικών τμήματων, όπως είναι τα χειρουργία, αλλά και η μονάδα τεχνητού νεφρού. Πρέπει να σας πω ότι το βάρος τώρα το σηκώνει κυρίως το νοσοκομείο της ΚΟ και λιγότερο το νοσοκομείο της ΛΕΡΟΥ, είναι τα δύο πιο κοντινά στην Κάλυμνο. Στο νοσοκομείο της ΚΟ πρέπει να σας πω ότι χθες μετέβησαν 7 νεφροπαθείς, αφού όπως είπαμε έκλεισε η μονάδα τεχνητού νεφρού και υποβλήθηκαν εκεί σε αιμοκάθαρση. Είχε αλλάξει προφανώς ο προγραμματισμός του νοσοκομείου της ΚΟ προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 7 συμπολίτες μας, ενώ και μια γυναίκα μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής και γέννησε τα ξημερώματα του Σαββάτου από την Κάλυμνο, γέννησε στο νοσοκομείο της ΚΟ. Δεχόμαστε μεγάλη πίεση, είπε στην ΕΡΤ ο διοικητής του νοσοκομείου της ΚΟ, ο Νίκος Φανιός, αλλά κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να σας πω ότι η επόμενη προγραμματισμένη αιμοκάθαρση ασθενών από την Κάλυμνο στην ΚΟ θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη. Και βέβαια όλοι περιμένουν, έχουν δοθεί οδηγίες στο προσωπικό του νοσοκομείου της Καλύμνου και σε όσους εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκεί. Και περιμένουν όλη την αποκατάσταση του προβλήματος και την πλήρη επαναλειτουργία του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: αγώνας δρόμου για άδειες σε υγειαλούς στην Μαγνησία. Παρατηρούνται καθυστερήσεις λόγω ελλείψεων όμως στα κυρίως στα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Να σας πω πώς ξεκίνησε τώρα όλο αυτό. Την Κυριακή που μας πέρασε η Νέα Αγχέλη, είχαμε μία αναστάτωση όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε παραλιακά καταστήματα την ημέρα που επρόκειτο να διεξαχθεί το πανηγύρι του προφήτη Ηλία. Τέσσερις καταστηματάρχες συνελήφθησαν, ενώ η προγραμματισμένη εκδήλωση αναβλήθηκε. Σήμερα λοιπόν η Φρόσο Παύλου μίλησε με τον Βάιο Τσιαμούρα, που είναι αντιπρόεδρος Συλλόγου Αστείας της Μαγνησίας, και είπε ότι και οι τέσσερις είχαν καταθέσει από το Μάιο στην κτηματική υπηρεσία αιτήσεις για άδεια ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Ωστόσο η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Η κτηματική υπηρεσία λέει ότι εδώ πρόκειται για έλλειψη δικαιολογητικών. Αυτή είναι η μία πλευρά. Ο κύριος Τσιαμούς υποστηρίζει ότι οι επαγγελματίες δεν απέφυγαν σκόπιμα την πληρωμή, δηλαδή να πληρώσουν επειδή τους είπε η κτηματική όταν έκανε τον έλεγχο η αστυνομική, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν, καθώς εκκρεμεί ο έλεγχος των αιτήσεών τους και ο καθαρισμός του σχετικού τιμήματος. Οι τέσσερις καταστηματάρχες πήγαν σήμερα στην κτηματική υπηρεσία για να διαμαρτυρηθούν, ενώ να σας πω ότι αντίθετα ομαλά γίνεται η διαδικασία για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τους άλλους καταστηματάρχες στην περιοχή της Μιλίνας, όπου 4-5 επιχειρηματίες έχουν ήδη υποβάλει τους φακέλους τους και οι υποθέσεις τους προχωρούν χωρίς προβλήματα για να εκδοθούν οι σχετικές άδειες. Πηγές βέβαια επισημαίνουν, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ότι οι συνηθέστερες ελλείψεις αφορούν τη φορολογική ενημερότητα, λανθασμένους χάρτες ή τοπογραφικά διαγράμματα, καθώς και άλλα διοικητικά ζητήματα που δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι βέβαια αυτά να διορθωθούν. Βέβαια οι επαγγελματίες λένε ότι με αυτή τη λογική και με όλα αυτά τα θέματα που τίθεται θα χάσουν και τη φετινή θερινή περίοδο, όπως έχαναν και την περσινή, και ότι είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα οικονομικά για εκείνους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Εργολαβική σύμβαση για το έργο της αποκατάστασης δύο χώρων, τέως αναπόθεσης αστικών απορριμμάτων σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη, υπέγραψε πρόσφατα η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Πρόκειται για μια περιβαλλοντική εκκρεμότητα δεκαετιών. Η περιφέρεια θα συνεχίσει το έργο της αποκατάστασης των τέως χωματερών της Πελοποννήσου, όπως αναφέρεται, και ας ακούσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Βίκυ, πραγματικά έτσι είναι, όπως ανέφερες. Υπάρχει αυτή η εργολαβική σύμβαση, υπογράφηκε πρόσφατα στην έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη για την αποκατάσταση των δύο χώρων, των τέως χαδά Τρίπολης και Ανατολικής Μάνης Λακωνίας. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ με την έκπτωση. Προβλέπει την αποκατάσταση των ανενεργών χωματερών συνολικής έκτασης άνω των 43.000 τετραγωνικών μέτρων και οι δύο αυτοί τέως χαδά. Η έκταση στο πλάτωμα της Τρίπολης είναι 35.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ αυτή του Σπαρταία στο Δήμο Ανατολικής Μάνης είναι στα 8.200 μέτρα. Τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ θα καλυφθούν, Βίκυ, από το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο ποσό από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η δημόσια υγεία, η ποιότητα ζωής και η περιβαλλοντική προστασία είναι μια προτεραιότητα για μας, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες. Και βέβαια, Βίκυ, όπως τονίζει και ο Περιφερειάρχης, θα γίνουν και άλλες αποκαταστάσεις τέως χωματερών. Να τονιστεί εδώ ότι μόνο η Τρίπολη έχει ανοιχτά μέτωπα με τέτοιες χωματερές και στην Αγία Τριάδα και στον Άγιο Βλάση, ακόμα και στο Μεγαβούνι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Επιπλέον χρηματοδότηση από την κυβέρνηση υψούς 8 εκατομμυρίων ευρώ ζητούν οι τρεις δήμοι της Κέρκυρας, προειδοποιώντας ότι το υψηλό κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός νησιού απειλεί τη βιωσιμότητα των δημοτικών προϋπολογισμών. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, σε επιστολή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς, παραθέτουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το συνολικό κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας των απορριμμάτων των μονάδων της Κοζάνης και των Ιωαννίνων ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι Δήμοι υπενθυμίζουν ότι η λύση της μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας υιοθετήθηκε το 2019 ως προσωρινό μέτρο, σε μια περίοδο κατά την οποία στο νησί δεν διέθετε νόμιμο αποδέκτη απορριμμάτων. Θυμάστε τις εικόνες με τα σκουπίδια στους δρόμους της Κέρκυρας και τις φασαρίες που είχαμε, τις συγκρούσεις στην περιοχή του Ισλευκίμης με τα ΜΑΤ και όλες αυτές τις καταστάσεις. Ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος ανέφερε ότι μόνο για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας το ετήσιο κόστος μεταφοράς απορριμμάτων προς Κοζάνη και Ιωάννινα ανέρχεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος επεξεργασίας τους. Όπως υπογράμμισε η Δήμη, δεν ζητούν να καλυφθεί η διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά αποκλειστικά η μεταφορά τους, η οποία επιβαρύνει δυσανάλογα την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, σημείωσε ότι η μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης που προορίζεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα, εκτιμάται πλέον ότι θα τεθεί σε λειτουργία το 2029. Και γεγονός που παρατείνει για ακόμη 3 χρόνια το υψηλό οικονομικό βάρος για τους Δήμους. Οι Δήμοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, ζητούν την κάλυψη τουλάχιστον του κόστους μεταφοράς ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί το εργοστάσιο και να τεθεί σε λειτουργία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Για δεύτερη χρονιά, ο Δήμος Δοξά του Δράμας συνεχίζει το πρόγραμμα χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε εντός του 2025 με στόχο τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Αλουκούμης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στην παράταση του προγράμματος χορήγησης εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε μέσα στο 2025, προχωρά ο Δήμος Δοξάτου. Στόχος είναι η στήριξη των νέων οικογενειών και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη δράση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου διαμορφώνονται έως 28.000 ευρώ για διγονεϊκές οικογένειες και έως 16.000 ευρώ για μονογονεϊκές, με προσάυξηση 2.500 ευρώ για κάθε υφιστάμενο παιδί, ώστε να στηριχτούν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Επιπλέον θα στηριχτούν οι γονείς που είναι κατοικοδημότες, δηλαδή μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Δοξάτου πριν από την 1η-1η του 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ιδιότητα αυτή να ισχύει για τον έναν τουλάχιστον από τους δύο γονείς, ενώ στις μονογονεϊκές οικογένειες αφορά τον γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια. Το βοήθημα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά παιδί, είναι ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς τον Δήμο Δοξάτου, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος οδηγός, υπό την επίρρεια φυσικά του αλκοόλ, εισέβαλε, θα λέγαμε, μπούκαρε αλλιώς, σε ένα στρατόπεδο, στο Άργος. Θα μας πει περισσότερα τώρα η Τάμη Αδάμου για αυτό το περιστατικό. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
3: Βίκη, δεν ξέρω αν αναπόλυσε τις στιγμές που ο ίδιος ήταν στο στρατό σφαντάρος.
0: Δεν νομίζω, όπως ακούω από τους περισσότερους, δεν θέλουν να ξαναπάνε.
3: Μία φορά μέσα στο στρατόπεδο, πάντως παρόλα αυτά τρόμαξε τα στελέχη του στρατού που εκείνη την ώρα φιλούσαν σκοπιά στην πύλη την λεγόμενη, του 574ου μηχανοκίνητου τάγμα πεζικού που υπάρχει στο Άργος Οριστικό Καστοριάς. Ένα γεγονός που πραγματικά προκάλεσε ανησυχία έντονη και στα στελέχη του στρατού αλλά και στους κατοίκους και της περιοχής, όταν ο 52χρονος με αυξημένη ταχύτητα και υπό την επίρρεια το αλκοόλ ανέπτυξε λίγο παραπάνω την ταχύτητά του, έσπασε την μπάρα στην πύλη και ευτυχώς τα στελέχη του στρατού, βλέποντας και προμηνύοντας ότι θα έρθει προς το εσωτερικό του στρατοπέδου, απομακρύνθηκαν με αποτέλεσμα να μην είχαμε και κάποιον τραυματισμό, και αυτό ήταν το ευτυχές γεγονός από όλη αυτή την ιστορία που προξένησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στο στρατό, αλλά στα στελέχη του στρατού, αλλά και στην ίδια την τοπική κοινωνία του Άργου Σαρεστικού, που μείνανε όλοι με το στόμα ανοιχτό, όπως ακριβώς είπανε, βλέποντας τον 52χρονο να αναπτύσσει ταχύτητα και να μπαίνει ευθύς αμέσως στον χώρο του στρατοπέδου. Ευτυχώς βέβαια ούτε ο ίδιος ο οδηγός τραυματίστηκε, ούτε και κάποια από τα στελέχη του στρατού. Ήταν ένα όμως περιστατικό που συζητήθηκε πάρα πολύ, τόσο στο Άργο Σαρεστικό, όσο βέβαια και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Ξεκινούν τώρα μεγάλα έργα στους Δήμους της Ηλίας για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχε αφήσει η κακοκαιρία του περασμένου χειμώνα. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευρίας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι, ανοίγει ένα πρόγραμμα μεγάλων έργων για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχαν δημιουργήσει τα φαινόμενα των ακραίων καταστροφών που είχαν δημιουργηθεί κυρίως, είχαν προκληθεί κυρίως από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ένας καταστρεπτικός Φεβρουάριος που πέρασε από την Ηλία και ουσιαστικά διέλυσε ένα μεγάλο μέρος των υποδομών και στους 7 Δήμους. Γιατί, και γιατί το λέω αυτό, γιατί και οι 7 Δήμοι χρηματοδοτούνται πλέον από το Ταμείο Αντιμετώπισης αυτών αποκατάστασης φυσικών καταστροφών με έναν προϋπολογισμό που συνολικά ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Είναι έργα που θα εκτελεστούν από τους Δήμους, αλλά η πρόσκληση ενδιαφέροντος βγήκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Μέσω της Περιφέρειας θα γίνει πρόσκληση και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην κατασκευή έργων που θα αφορούν αποκατάσταση των υποδομών, κυρίως τον τομέα της οδοπίας, αντιπλημμυρικών έργων, συγκράτηση ορεινών όγκων και άλλων τέτοιων παρόμοιων εργασιών που θα γίνουν και στους 7, όπως είπα, Δήμους, με τη μερίδα του Λέοντος στη χρηματοδότηση να την έχει ο Δήμος του Πύργου με 2,5 εκατομμύρια ευρώ και να ακολουθούν με 2 και με 1 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα οι υπόλοιποι Δήμοι της Ατραβίδας Κυλλήνης, της Ανδρής Ένας Κρεσθένων, της Αρχαίας Ολυμπίας που είχε εκεί πάρα πολύ σοβαρές καταστροφές, της Ζαχάρος, του Δήμου Ήλιδας και τέλος του Δήμου Ποινιού. Να πω ότι πριν από καιρό και μετά τις καταστροφές είχε ζητηθεί από τους και από τους 7 Δήμους να υποδείξουν το μέγεθος των ζημιών και να περιγράψουν τις καταστροφές αυτές, υποδεικνύοντας ήδη την προτεραιοποίηση που θα πρέπει να έχουν τα έργα αυτά. Και πρέπει να πω ότι και οι φάκελοι των μελετών των Δήμων εγκρίθηκαν όλοι, κατανοήθηκε το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει για την καθημερινή ζωή των πολιτών και έτσι ξεκινά πλέον με αυτή την πρόσκληση ενδιαφέροντος ο πρώτος γύρος εκτέλεσης των έργων, γιατί κλείνοντας πρέπει να πω ότι έχουν διατεθεί και στην ίδια την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρήματα, ένα ποσό περίπου της τάξης, συνολικό ποσό 35 εκατομμυρίων ευρώ, όπου θα ακολουθήσουν και αυτά στη συνέχεια όλα για την αποκατάσταση των ζημιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σε απόγνωση δηλώνουν ότι βρίσκονται οι ελαιοπαραγωγοί της Λέσβου λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που σημειώνονται στην ολοκλήρωση του ελαιοκομικού Μητρώου, κυρίως λόγω της υποστελέχωσης της τοπικής υπηρεσίας αγροτικής ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Λαχουρία έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
5: Πράγματι, η αρμόδια υπηρεσία της αγροτικής ανάπτυξης Λέσβου, η οποία απασχολείται με το ελαιοκομικό Μητρώο, στελεχώνεται μόνο από 2 υπαλλήλους, οι οποίοι θα πρέπει να εξυπηρετήσουν εκατοντάδες ελαιοπαραγωγούς. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του ελαιοκομικού Μητρώου, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να επισκέπτονται πολύ συχνά την υπηρεσία, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία του δικού του φακέλου. Οι εγγραφές και διορθώσεις στο ελαιοκομικό Μητρώο γίνονται μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λέσβου, τόνισε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ο μελετητής κ. Γιάννης Κλωρίδης. Δυστυχώς πρόσθεσε, το παλιό Μητρώο έμεινε μηδενές και τώρα απαιτούνται νέες χαρτογραφήσεις και διορθώσεις με ένα ελλιπές προσωπικό στην αρμόδια υπηρεσία. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά περισσότερους από 300.000 ελαιοπαραγωγούς και γι' αυτό προτείνει διοικητική επικαιροποίηση με αξιοποίηση των δεδομένων του ΟΣΔΕ. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι και η πρόσβαση στο σύστημα είναι προβληματική, Με αποτέλεσμα η ελοπαραγωγή να ζητούν διευκρινήσεις από τους δύο υπαλλήλους που υπηρετούν στην υπηρεσία. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η πρόσβαση και στους ηλικιωμένους ελοπαραγωγούς που δεν έχουν την δυνατότητα χρήσης υπολογιστή. Η καταχώρηση και επικυροποίηση των ελοτεμαχίων στο Λοκομικό Μητρό είναι υποχρεωτική για παραγωγούς με 21 ελαιόδεντρα και πάνω. Η προθεσμία για να δηλωθεί η εκμετάλλευση χωρίς πρόστιμα έχει παραταθεί με το σύστημα και παραμένει ανοιχτό και οι δηλώσεις συγκομιδής να γίνονται υποχρεωτικές από την 1η Οκτωβρίου. Επίσης, υποχρέωση δήλωσης έχουν και ενοικιαστές που καλλιεργούν ελαιοκτήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα να πούμε πως το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο αριθμός των ορατών προφυλακισθέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι και οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες. Κατά την απολογία του, να πούμε πως ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση. Τώρα, ένταση σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης νωρίτερα, μετά και την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου, άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον 25χρονο, ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων από το εσωτερικό του δικαστικού μεγάρου, ωστόσο όμως η ένταση μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου αστυνομικοί προχώρησαν και σε περιορισμένη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης προκειμένου να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Η κατάσταση, να πούμε πως, αποκλιμακώθηκε λίγο αργότερα με την αποχώρηση των συγκεντρωμένων, οι οποίοι, πόσο σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησαν προς το ΙΜΑΘ, προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Η αστυνομία, να πούμε πως, έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 18 προσαγωγές. Αυτά μέχρι στιγμής. Βέβαια, περισσότερα θα έχουμε και στην συνέχεια αλλά και στις υπόλοιπες εκπομπές του σταθμού. Να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για το αστρονομικό πάρκο του Όρλια Καγρεβενών. Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το αστεροσκοπείο, για το Όρλια Καγρεβενών, το αστρονομικό πάρκο δηλαδή του Όρλια Καγρεβενών, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο των Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Για μια πολύ χρονή, θα λέγαμε, προσπάθεια προκειμένου να αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που διανύει ακριβώς τώρα με τις δυσκολίες η Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για μια συνεργασία ώστε το αστυνομικό πάρκο του Όρλια Καγρεβενών να αναπτυχθεί ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστυνομικού πάρκου του Όρλια Καγρεβενά, την υλοποίηση εκπαιδευτικών αλλά και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές αλλά και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, ένα είδος τουρισμού που έχει να κάνει με τα αστυνομικά φαινόμενα, αξιοποιώντας ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει και ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Θόδωρος Θεοδουλίδης, κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, χαρακτήρισε το μνημόνιο δήλωση προθέσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων. Ενώ ο πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου των Αθηνών, Σπύρος Βασιλάκος, υπογράμμισε ότι το μνημόνιο εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστεροσκοπείου για να συμβάλλει στην ενίσχυση της έρευνας και της εκπαίδευσης. Όχι όμως μόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Μάλιστα. Να σημειωθεί και είναι αξιοσημείωτο αυτό ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε μέσω τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας η μελλοντική μορφή του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου του Όρλια Καγρεβενών, δίνοντας έτσι στους παρευρισκόμενους μια πολύ πολύ ωραία εικόνα του έργου αλλά και των δυνατοτήτων που αναμένεται να προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Το δημογραφικό και οι φυσικές καταστροφές είναι τα αντικείμενα των δύο νέων ερευνητικών ινστιτούτων που ιδρύονται στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και θα μας πει περισσότερα τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Συγκεκριμένα πρόκειται για το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, όπως είναι ο επίσημος τίτλος του ενός, και το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών, όπως είναι ο τίτλος του δεύτερου. Το πρώτο, το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, με διευθυντή τον καθηγητή Δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών Κωνσταντίνο Ζαφύρη, επικεντρώνεται στη δυναμική του πληθυσμού. Μελετά δηλαδή γεννήσεις, θανάτους, γύρανση, μετανάστευση και τον αντίκτυπό του στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα της τοπικής κοινωνίας. Είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Βίκη στον ελλαδικό χώρο, με αυτό το αντικείμενο, που θα έχει μένον ως χώρο δράσης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όμως θα μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες του και σε άλλες περιφέρειες της χώρας, αλλά και σε εθνικό, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. Τα ευρήματά του αναμένεται να συμβάλλουν στο σχεδιασμό κυβερνητικών πολιτικών ή στρατηγικών άλλων φορέων σε επίπεδο όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η στέγαση, η κατανομή πόρων. Το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων τώρα, με διευθυντή τον Πρίτανη του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, καθηγητή Φώτη Μάρη, έχει κύριο σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικής γνώσης με έμφαση στην καινοτομία. Εστιάζει στην εκτίμηση των κινδύνων, να αναπτύσσει μεθοδολογίες ποιοτικής ανάλυσης και εξειδικεύεται στη διαχείριση των καταστροφών, αλλά και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην καλλιέργεια κοινωνικής κουλτούρας προστασίας και ασφάλειας. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα διευρύνεται η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αναπτύσσεται στα γεωχωρικά υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου. Ο Θανάσης Γογάδης ετοίμασε το θέμα.
8: Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Χρήστος Δερμετζόπουλος δια του εποπτευόμενου φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο ανακοίνωσαν τη διερεύνηση και βάνδυση της μεταξύ τους συνεργασίας με αντικείμενο την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου επί των γεωχωρικών υποβάθρων του Εθνικού Κτηματολογίου, την ανάδειξη και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και τη συστηματική γεωχωρική αποτύπωση των ζωνών προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την επικράτεια. Η πρωτοβουλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με το οποίο οι ψηφιακές υποδομές του δημοσίου μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά και πολλαπλασιαστικά. Σήμερα για το 99% της χώρας έχουν αναρτηθεί κτηματολογικά στοιχεία και έχει αποδοθεί κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου. Η γεωχωρική αυτή υποδομή προσφέρει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς, επί του οποίου το αρχαιολογικό κτηματολόγιο μπορεί να αποτυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ακίνητα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τις ζώνες προστασίας τους και την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η συνεργασία αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, αξιόπιστου και λειτουργικού πλαισίου γεωχωρικής πληροφόρησης. Πρώτος άξονας αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου στα υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου μέσω της αξιοποίησης κτηματολογικών διαγραμμάτων, ορθοφωτοχαρτών και κωδικών αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου. Ο δεύτερος άξονας αφορά την πληρέστερη και τεκμηριωμένη καταγραφή της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο τρίτος άξονας επικεντρώνεται στην γεωχωρική αποτύπωση των θεσμοθετημένων ορίων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, περιφερειακών ζωνών, περιβαλλόντων, χώρων, μνημείων και ζωνών προστασίας. Για την υλοποίηση της συνεργασίας θα συγκροτηθούν κοινές τεχνικές ομάδες εργασίας, οι οποίες θα αναλάβουν την εναρμόνιση των δεδομένων, τον καθορισμό κοινών προδιαγραφών και τη διερεύνηση της διαλειτουργικότητας.
0: Σε αυτό το σημείο ακούσατε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: δύσκολες οι συνθήκες μέχρι και την Τετάρτη. Γιατί μέχρι και μεθαύριο θα βρίσκεται η χώρα σε κλοίο και ισχυρού καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, όπου δεν αποκλείονται τα σαραντάρια και όχι μόνο. Καύσωνα 72 ωρών, και αυτό, δηλαδή η μικρή χρονική διάρκεια, είναι και το μόνο παρήγορο της όλης υπόθεσης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προφυλακίστηκε και ο τέταρτος συλληφθής για την δολοφονική επίθεση με καζάκια στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Ο 25χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Μέχρι την Τετάρτη σε κλοίο ισχυρού καύσωνα η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στα 360,1 δις ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, σύμφωνα με την Ελστάτ, υποχωρώντας το 143,5% του ΑΕΠ. Στα ετήσια δημοσιονομικά στοιχεία, το χρέος έκλεισε στα 364,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας αποκλειστικά στο Art News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, υπογράμμισε στο Air News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλήρως στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, είπε ο Αμερικάνος πρόεδρος. Αλλαγή σκητάλη στην Downing Street σήμερα, με τον Κιρ Στάρμερ να αναχωρεί από την πρωθυπουργικό θόκο και τον Άντι Μπέρναμ να λαμβάνει επίσημα καθήκοντα. Ρεκόρ τηλεθέασης με ποσοστό έως και 92% τελικός του Μουντιάλ στην ΕΡΤ. Ο χθεσινός τελικός Ισπανίας-Αργεντινής σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 37 στη Θεσσαλονίκη.
1: Art News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, με καταιγιστικές εξελίξεις σε πολλά μέτωπα. Συνθήκες καύσωνα όμως, θα ξεκινήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα και την καθημερινότητά μας. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, την Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, εκεί όπου δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να φτάσει και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη ετοιμότητα του μεταξύ υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες, ενώ αποκλιμάκωση ευτυχώς του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, οπότε και ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βαλκάνια θα επηρεάσουν τη χώρα μας. Θα ακούσουμε σε λίγο τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου να μας λέει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί βρίσκεται η Χάρα Γιαννοπούλου στο Σύνταγμα, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα με τον κόσμο και τους τουρίστες να αναζητούν ανάσες δροσιάς από το πρωί. Χάρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η πραγματική θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου Κοσκιάν, 36 με 37 βαθμούς Κελσίου τώρα αυτήν την ώρα. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη. Όταν υπάρχει παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, και αυτό οφείλεται τόσο στην ίδια την τιμή της θερμοκρασίας, τον υδράργυρο, αλλά και στο γεγονός ότι υπάρχουν υλικά και επιφάνειες που βοηθούν στην απορρόφηση της θερμότητας και συμπερασματικά στην αντανάκλασή της. Στο κέντρο της Αθήνας κάθε αστικός ιστός είναι πιο δύσκολος για τον καύσωνα. Υπάρχουν πολλοί τουρίστες που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, πολύ λιγότεροι Έλληνες που κάνουν βόλτα, νομίζω έως και κανείς, μόνο όσοι έχουν δουλειά κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας αναγκαστικά. Οι τουρίστες όμως είναι πολλοί, αλλά λαμβάνουν και τα μέτρα. Οι περισσότεροι κρατούν ομπρέλες, φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα, και οι Κορεάτες, ειδικά κάποιες γυναίκες με τις οποίες μιλήσαμε κάνοντας ρεπορτάζ, είναι εντυμένες χωρίς να είναι εκτεθειμένο κανένα σημείο της επιφάνειας του δερματός τους, κάτι που ανήκει βέβαια και στην κουλτούρα τους, αλλά είναι και προστασία από τον ήλιο. Ο κόσμος κάνει μια στάση στην τριβάνη, μικρά παιδιά που δροσίζονται, άλλοι βρέχουν τα καπέλα τους και τα φορούν για να συνεχίσουν το περπάτημα στην καυτή Αθήνα. Κάποιοι μπαίνουν και σε καταστήματα εδώ, στην Ερμού, προκειμένου να μείνουν για λίγο μέσα στην κλιματιζόμενη θερμοκρασία, σε πιο δροσερή θερμοκρασία. Είναι γνωστό πλέον ότι αυτές οι ώρες είναι καλό να αποφεύγεται η κυκλοφορία στους δρόμους, εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, αναγκαστικά υπάρχει κίνηση στους δρόμους, αλλά ο κόσμος φαίνεται ότι έχει ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, δροσερό, και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, κυκλοφορούν με καπέλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σε βλέπαμε και νωρίτερα στην τηλεόραση στο δελτίο ειδήσεων του Τέρτ Νιούς Χαρά, που είχε σε ένα θερμόμετρο εξωτερικού χώρου, το οποίο έδειχνε 45 βαθμούς.
2: Ναι, είναι ένα απλό θερμόμετρο, το οποίο τώρα που είναι 20 αν δείχνει αυτή τη στιγμή ακριβώς 36,7. Εκείνη την ώρα ήταν σε μια μεταλλική επιφάνεια πάνω και σε μάρμαρο και ανέβασε αυτήν την πολύ υψηλή θερμοκρασία, η οποία βέβαια δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική θερμοκρασία στον αέρα, αλλά όπως είπαμε, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται.
0: Μια αίσθηση.
2: Είναι, όπως και αυτή τη στιγμή, δίπλα στο τριβάνι, η αίσθηση είναι λίγο καλύτερη. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία και σε συνδυασμό και με την ξηρή ατμόσφαιρα. Εντάξει, δεν είναι χάλια τα πράγματα, να το πω πολύ απλά. Είναι η πρώτη μέρα του καύσωνα. Ενδεχομένως, όταν συσσωρεύονται ώρες πολλές με υψηλές θερμοκρασίες, η επόμενη μέρα, οι επόμενες μέρες τείνουν να είναι οι πιο δύσκολες. Είναι, νομίζω, η πρώτη μέρα καύσωνα.
0: Και ευτυχώς αυτές οι επόμενες μέρες δεν θα είναι και πολλές. Μιλάμε για δύο μέρες έτσι κι αλλιώς, δύο-τρεις μέρες. Οπότε υπομονή και κουράγιο σε όλους. Ευχαριστούμε Χαρά για το ρεπορτάζ και την εικόνα που πήραμε από το κέντρο της Αθήνας από το Σύνταγμα. Πάμε και στο ρεπορτάζ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος γιορτάζει κιόλας. Σήμερα βρίσκεται σε κλιματιζόμενη αίθουσα του Δήμου της Οδού Πανόρμου και θα μας δώσει δικές του πληροφορίες. Ηλία, καλό μεσημέρι και χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τις ευχές. Λοιπόν, σε πλήρη ετοιμότητα έχει θέσει ο Δήμος Αθηναίων τις υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα. Το ένα για την αντιμετώπιση του καύσωνα έχει να κάνει με το διευρυμένο ωράριο στις 7 κλιματιζόμενες αίθουσες φιλίας, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Παραμένει σε ισχύ και λειτουργία η τετραψήφια γραμμή δημότητα το 1595. Μπορούμε να επικοινωνούμε εκεί για πληροφορίες και συμβουλές. Τα πολυδύναμα ιατρία του Δήμου Αθηναίων. Η ομάδα Street Work, οι οποίοι επιχειρούν κοινωνική λειτουργία και άλλοι έξω στον δρόμο, σε ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες, άστεγοι κτλ. Όπου τους παρέχουν ένα νερό, ένα σνακ, ένα kit πρώτης ανάγκης, τους κατευθύνουν στον ξενώνα, ενδεχομένως στο κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης αστέγων. Κάνουν τέτοιες ενέργειες. Mm-hmm. Και φυσικά είναι και, εκτός των άλλων, και υποτίστρες για τα δέσποτα ζώα της πόλης. 130 συνολικά τον αριθμό. Αν περνάμε και τη δούμε άδεια την υποτίστρα, θα την καταλάβουμε. Ας ρίξουμε λίγο νερό από το μπουκαλάκι που θα έχουμε μαζί μας. Το δεύτερο επίπεδο που θέλω να σου πω, Γρηγόρη, είναι το θέμα της πυρασφάλειας. Με κλιμάκια τα οποία της Δημοτικής Αστυνομίας και τη Διεύθυνση Πρασίνου τα οποία περιπολούν, με ντρόουν, με θερμικές κάμερες, υδροφόρες που έχουν γίνει η διασπορά, καθώς λόγω της αύξησης θερμοκρασίας αυξάνεται και η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς στο όποιο πράσινο έχει πόλη μας. Και ταυτόχρονα ενεργοποιείται και το πρωτόκολλο προστασίας, κλείνοντας ισχυρή σύσταση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για περιορισμό των μετακινήσεων τις μεσημβρινές ώρες, ιδίως άμα είμαστε ηλικιωμένοι ή έχουμε κάποια ηλικία ή κάποιο πρόβλημα υγείας, και φυσικά τα ενδεδειγμένα μέτρα αυτοπροστασίας, καπέλο, ενυδάτωση, γυαλιά ηλίου, αντιλιακό. Αλλά το κυριότερο είναι να παραμένουμε σε κλιματιζόμενους χώρους, Γρηγόρη.
0: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, την Ιβρωτέ Ζικοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για έναν καύσωνα 72 ωρών, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι. Πότε και πού, λοιπόν, αναμένονται τα 40 διάρια. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Οι τελευταίες, λοιπόν, πληροφορίες λένε ότι τώρα, αυτήν την ώρα, έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς σε Ηλία, Λακωνία και στη Φθιώτιδα, εκεί που τις περιμέναμε, λοιπόν, σε κατά τεκμήριο ζέστες περιοχές. περιοχές της χώρας μας. Αυτός ο καύσωνας είναι εδώ, θα κρατήσει ακόμα 2 ημέρες. Είναι όμως γενικά, να πούμε, αναμενόμενος και για την εποχή και για την περιοχή μας. Και επίσης σχετικά ήπιος, δεν περιμένουμε δηλαδή ακραίες τιμές. Θερμοκρασιακή οροφή θα είναι οι 40 με 42 βαθμοί. Τα 40 διάρκεια κυρίως σε περιοχές εκεί στο Αγρίνιο, στο Θεσσαλικό Κάμπο, στην Πελοπόννησο και σε περιοχές Ευθυώτιδα, Βιωτία. Βεβαίως να πούμε ότι η δυσκολότερη ημέρα για την Αττική και για το κέντρο της πόλης θα είναι η Τετάρτη, καθώς θα έχουμε συνθήκες λίβα και πια νομίζω ότι θα πιάσουμε το 40 και εδώ στην Αθήνα. Και αυτό θα είναι δύσκολο, διότι πια εμείς δεν έχουμε και αποκλιμάκωση τις βραδινές ώρες. Θα έχουμε 30 και το βράδυ, άρα θα έχουμε αρκετά μεγάλη δυσφορία. Όμως, όπως είπα, το επεισόδιο θα είναι σύντομο, διότι πια την Πέμπτη θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και λήξη του καύσωνα σε όλη τη χώρα μας, παντού, σε όλες τις περιοχές. Και θα σου έλεγα, Γρηγόρη, το εξής. Δεν με προβληματίζει τόσο ο καύσωνας, που βεβαίως είναι πολύ επιβαρυντικός για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά όπως είπα, δεν θα είναι ακραίος. Με προβληματίζουν όμως τα μπουρίνια που θα έχουμε κυρίως την Παρασκευή σε πολλές περιοχές της χώρας και θα είμαστε εδώ να δίνουμε λεπτομέρειες. Έχει αξία, γιατί φαίνονται εν δυνάμει επικίνδυνα τα φαινόμενα της Παρασκευής.
0: Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλή δύναμη σε όλους για αυτό το σύντομο πέρασμα του καύσωνα, μόλις 72 ερών από τη χώρα μας. Λέγαμε για υψηλές θερμοκρασίες, πάμε και στη Λάρισα εκεί, όπου έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι στις υψηλές θερμοκρασίες. Ισχυρό κύμα ζέστης λοιπόν και στη Λάρισα, καθώς οι θερμοκρασίες κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Άρης Ψύχας, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Άρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα. Μας ακούει ο Άρης Ψύχας? Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεθεί μας τον Άρη Ψύχα. Θα πάμε αργότερα στο ρεπόρτερ μας στη Λάρισα για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες και τις εικόνες από το κέντρο της Θεσσαλικής πρωτεύουσας.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 και ήρθε η ώρα λοιπόν για να δούμε τι έγινε στο Μουντιάλ. Ο μεγάλος τελικός ήταν εχθές. Με τραγούδια, σημαίες και ασταμάτητους πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν οι φίλαθλοι της Ισπανίας τη νίκη της εθνικής τους ομάδας στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Παράσταση βέβαια για έναν ήταν ο τελικός του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο Λάτιν τελικό, η Ισπανία κυριάρχησε και τελικά στην παράταση λήγησε με 1-0 την Αργεντινή στην τελευταία παρουσία του Λιονέλ Μέση με το εθνόσημο της χώρας του, έμεινε στην ιστορία και αυτός και βέβαια η λιχμής ο οποίος ξέσπασε αμέσως μετά το τέλος της διοργάνωσης. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του Άσου Επιτρόπου, του αθλητικού μας συντάκτη, το οποίος μας συντρόφευε όλο αυτό το διάστημα, γιατί είμαστε στην επόμενη μέρα του μεγάλου τελικού. Θα δούμε βέβαια λίγο αργότερα στη συνέχεια του δελτίου μας τα όσα έγιναν χθες, αλλά επειδή το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο ανήκει πλέον στην ιστορία, έχει ενδιαφέρον να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό της διοργάνωσης, τι ζήσαμε, τι δεν ζήσαμε, τι είδαμε και τι δεν είδαμε, ποιοι ποδοσφαιριστές αναδύθηκαν κορυφαίοι της διοργάνωσης, τι έγινε με τους μεγάλους αστέρες που έλεψαν. Για παράδειγμα, η μάχη για το χρυσό παπούτσι εξελίχθηκε σε παρέλαση των κορυφαίων επιθετικών του πλανήτη. Τη μία είχαμε τον Κιλιάν Εμπαμπέ, τον Λιονέλ Μέση, τον Έρλινγκ Χάλαντ, τον Χάρι Κέιν, αλλά και τον Τζουντ Μπέλιχαμ, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν με τις εμφανίσεις τους. Ένα Μουντιάλ που άλλαξε όλα τα δεδομένα, γιατί το Παγκόσμιο Κύπελλο βέβαια του 2026 και εκεί στρέφεται όλο το ενδιαφέρον. Το Παγκόσμιο Κύπελλο απέδειξε ότι η διεύρυνση της διοργάνωσης μπορεί να προσφέρει περισσότερες ιστορίες, νέους πρωταγωνιστές και μεγαλύτερο παγκόσμιο ενδιαφέρον. Παράλληλα, άνοιξε συζητήσεις για την τεχνολογία, το κόστος των εισιτηρίων και τον τρόπο με τον οποίο το ποδόσφαιρο εξελίσσεται στην νέα εποχή. Ενώ επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία, για παράδειγμα, συζητήσεις για την τεχνολογία, το κόστος των εισιτηρίων και τον τρόπο με τον οποίο το ποδόσφαιρο εξελίσσεται στην νέα εποχή. Ενώ επίσης για

0: Η πολιτική δυναμική στιμολόγηση της FIFA προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι οι υψηλές τιμές θα κρατούσαν μακριά τους απλούς φιλάθλους. Επίσης, άλλη καινοτομία, οι διακοπές στο νερό δεν άρεσαν στους φιλάθλους. Οι νέες υποχρεωτικές διακοπές για ανυδάτους στα μέσα κάθε ημιχρόνου αποτέλεσαν μία από τις πιο αμφιλεγόμενες αλλαγές. Η απόφαση της FIFA να αυξήσει τις συμμετέχουσες ομάδες από 32 σε 48 είχε προκαλέσει φόβους ότι θα οδηγήσει σε αγώνες χωρίς ανταγωνισμό και σε έναν λιγότερο συναρπαστικό όμιλο. Ωστόσο, οι μικρότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διέψευσαν όλες τις προβλέψεις. Και με δεδομένα όλα αυτά, τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεώρησε νωρίτερα τις εργασίες αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων στο ΆΚΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις άνω των 160 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της επιθεώρησης, μίλησε στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή Συνδέσεις για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται, σχολίασε την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Εθνική Ισπανία, ενώ υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η διαρκή στήριξη της κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία. Άγιο το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, στο οποίο υλοποιείται, όπως λένε, η μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη τεχνική παρέμβαση μετά τους Ολυμπιακούς του 2004, επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Τι είπε από εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Καλωδισμένο, ούτως ή άλλως θα πρέπει να σημειώσουμε πως από το 19, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, που παρέλαβε η κυβέρνηση το ΑΚΑ σε μια τραγική κατάσταση, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση του κεντρικού στέγαστρου. Και στόχος πλέον δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης για τα άτομα που αθλούνται, αλλά συνολικά να μετατραπεί σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, να αποκτήσουν τα βόρεια προάστια, είπε ο Πρωθυπουργός, ένα ακόμα χώρο πρασίνου. Επισήμανε πως οι παρεμβάσεις στο ΑΚΑ ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ και όπως τόνισε, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην νίκη της Ισπανίας για να υπογραμμίσει πως έτσι όπως το ποδόσφαιρο, έτσι και στην πολιτική, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Η Ισπανία επικέρδισε δικαία, ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε πως δεν αρκούν μόνο οι σταρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία και χωρίς να χαθεί και το συγκεκριμένο μήνυμα. Πρόσθεσε πως αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε και εμείς. Στην πολιτική, δεν είναι η πολιτική μόνο θέμα προσώπων. Ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε και στις επικείμενες ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τονίζοντας πως η οικονομία, όσο η οικονομία επιτυχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται και δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας, και σημείωσε πως μπορούμε να επιστρέφουμε όσο η οικονομία μας αποδίδει το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Μάλιστα, εμφανίστηκε αισιόδοξο και την επόμενη μέρα, δηλώνοντας πως δεν έχει καμία εμβολία, πως τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλά για την ελληνική οικονομία και πως υπάρχουν σοβαροί λόγοι αισιοδοξίας για τις προοπτικές της χώρας.
0: Λοιπόν, Άγη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, περιμένεις να ακούσουμε πρώτα ηχητικά και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο ΆΚΑ, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Συνδέσεις του ΕΡΤ News και στον δημοσιογράφο Κώστα Παπακλημίτζο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Για να τον ακούσουμε.
2: Όσο οικονομία αποδίδει, όσο οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι υψηλοί, όσο πετυχαίνουμε τους ρυθμικούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, κ. Παχρεμίτσο, θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια. Το 2019, όταν μας εμπιστεύθηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, παραλάβαμε ένα ΟΚΑ συνολικά σε τραγική κατάσταση. Αλλά προϊόντος του χρόνου έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου.
0: Λοιπόν, στη συνέχεια ερωτηθείς από τον Κώστα Παπακλημίτζο, αν η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση, είτε Μουντιάλ είτε Euro στο μέλλον, ο Πρωθυπουργός απάντησε πως θα έρθει η ώρα και γι' αυτό, ενώ παράλληλα συνεχάρη την ΕΡΤ για την κάλυψη της διοργάνωσης και χαρακτήρισε δίκαια την κατάσταση του τροπαίου από την Ισπανία. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
2: Συγχαρώ την ΕΡΤ γιατί νομίζω ότι η κάλυψη ήταν πάρα πολύ καλή και οι αθλητικές εκπομπές οι οποίες προηγήθηκαν και ακολουθούσαν των αγώνων νομίζω ότι ήταν πολύ ενημερωτικές αλλά και διασκεδαστικές. Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια, ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ, απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων.

0: Πρέπει να υπάρχει καλή ομάδα.
1: Τώρα, Άγη, ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το Ολυμπιακό Στάδιο, μιλώντας εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στον Κώστα Παπακλημίτζο. Τώρα, νέο μήνυμα συσπήρωσε αναμένει να στείλει σε λίγες ώρες από τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας, λίγο πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα.
2: Ακριβώς, να σημειώσουμε πριν από αυτό, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Νέα Δημοκρατία, στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος επανέρχεται ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης. Η απόφαση λήφθη στη συνέχεια των αρχιοδοτήσεων των υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και να υπενθυμίσουμε πως η υπόθεση των παρανόμων επιδοτήσεων οδηγήθηκε στο αρχείο για τους κυρίους Κεφαλογιάννη, Τσιάρα, Μηταράκη, Βαντζόπουλο, Λεονταρίδη, Βασιλιάδη και Κώστα Χιλιά Καραμαλή, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις στέλεξης αξιόπαινων πράξεων. Ο ίδιος στη δήλωσή του μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης αναφέρει πως η υπόθεση εκεί πέρα ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου. Και να έρθουμε και στο θέμα της κοινωνικής ομάδας. Αναμένεται και για το θέμα του Βοκεμπρέ, βέβαια, ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί, καλώντας τα μέλη της κοινωνικής ομάδας ουσιαστικά να αξιοποιήσουν το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών στις εκλογικές τους περιφέρειες, προβάλλοντας τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί από την αρχή της δεύτερης δίας της κυβέρνησης. Βέβαια, αναμένεται να ανεβάσει τους όρους για το ζήτημα του Βοκεμπρέ, μιλώντας για θετική εξέλιξη για την οχυρότητα περισσότερων καταγγελιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορούσαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανόν να μιλήσει ακόμα και για δικαίωση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της αγροτικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση και των αποφάσεων που έχει λάβει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναγνωρίζουμε βέβαια και την πίεση που είχαν δεχτεί και είχε εκφραστεί αυτό σε προηγούμενες συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας ή ήδη βουλευτές από το όλο το προηγούμενο διάστημα. Σε θεσμικό πεδίο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει σε πρώτο πλάνο τη συνταγματική αναθεώρηση, μετατρέποντας και ουσιαστικά ένα από τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής διαδικασίας, δίνοντας και το σύνθημα για σύγκρουση με διαχρονικές παθηγένειες και το βαθύ κράτος και καλώντας ουσιαστικά την αντιπολίτευση να αναλάβει σαφήνεια της απέναντι σε αυτές τις αλλαγές. Να σημειώσουμε πως στο τέλος του μήνα, 23 και 24 Ιουλίου, θα υπάρξει και η διεμήδη συζήτηση στη Βουλή και η πρώτη ψηφοφορία 27 Ιουλίου, στην οποία αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός. Η δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία θα αναμένεται να γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και ακολούθως βέβαια να ληφθούν και οριστικές αποφάσεις για τον χρόνο των εκλογών. Να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ως προς τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το φθινόπωρο θα δώσει ουσιαστικά το στίγμα κυρίως για φορολαφρύνσεις στη μεσαία τάξη και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και μέτρα στήριξης οικογένειας και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει και τις θέσεις και τις απόψεις και τις προτάσεις των βουλευτών, οι οποίες θα εξεταστούν από τα αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης, ώστε να ενσωματωθούν και στις σχετικές ανακοινώσεις το Σεπτέμβριο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, επειδή στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Ωτιανιάδη, ο οποίος ήταν στον Πρίφη, παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία γιατί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού αλλά και στις εξελίξεις γύρω από το πολιτικό σκηνικό, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Νότι, με υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση και παράλληλα εξαπέλυσε εκμηρή κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση, απαντώντας σε δική σου ερώτηση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κύριε. Απαντώντας σε δύο ερωτήσεις στο Ethnos Radio, κατά πρέπει αυτό, Ethnos καλύτερα και τηλεόραση σήμερα, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαπέλυσε μια δίδυμη επίθεση, διπλή επίθεση και προς τον Ελλάς και προς τον Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξεκινώντας από το δεύτερο, κατά θεσμική σειρά, είπε ότι είναι ανέκδοτο να μιλάει η κοστολόγηση ο κ. Ανδρουλάκης. Τον ρώτησαμε ουσιαστικά, Γρηγόρη, γιατί υπάρχει ένα μπιφ που λένε και είναι μια σύγκρουση της κυβέρνησης, σοβή εδώ και καιρό με την αξιωματική αντιπολίτευση, από τότε που ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι κοστολόγησε διαφορετικά από ότι η κυβέρνηση και το Γενικό Λογιστήριο του κράτους την 13η σύνταξη, την οποία είπε ότι μπορεί να δώσει η κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό, σήμερα ο αρχηγός της κοινωνικής αντιπολίτευσης πρότεινε να εξεταστεί πόσο είναι το κόστος της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου, ώστε να υποφεληθούν στην εξοχή τώρα που, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, έχουμε αφήσει τα δύσκολα πίσω μας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολογίες ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη υπερχαρακτηριστικά, όπως είχαμε παλιότερα τα μαθηματικά Τσίπρα. Και τον κάλεσε να απαντήσει πού θα βρει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που κοστίζει 13η σύνταξη. Ουσιαστικά είπε ότι κάτι σαν σύνταξη. Είπε να καταθέσει λοιπόν, τον κάλεσε για άλλη μια φορά, νόμο, πρόταξη νόμου, ώστε να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αμφισβητώντας ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Πάντως έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρνάκης απέριψε τον όρο νόμος Κατρούγκαλου, αφήστε με να το λέω νόμο Τσίπρα, είπε, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να φορτώνει σε άλλους τα λάθη που αυτός είχε κάνει ως πρωθυπουργός. Αλλά αυτός ο νόμος, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα μέτρα καταργούνται μέρα με τη μέρα, υπογράμμισε. Και αναφέρθηκε σε μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει τόσο με τις ασφαλιστικές εισφορές, όσο με την προσωπική διαφορά και άλλες που έχουν μειώσει τις κρατήσεις και φορολογικές λαφρύνσεις και ουσιαστικά έχουν αύξηση τα πραγματικά εισοδήματα. Νωρίτερα, πάλι σε δική μας ερώτηση, χαρακτήρισε την Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ 2, δηλαδή πρακτικά εκεί τον κάλεσα, προκάλεσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γρηγόρη, με αφορμή την ανακοίνωση των 75, αν δεν κάνω λάθος, μελών της πολιτικής επιτροπής της
1: το νέο όργανο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
3: Το κεντρικό όργανο χάραξης πολιτικής, ας το πούμε έτσι, είπε ότι ουσιαστικά θυμίζει μαγαζί που αλλάζει βιτρίνα, δεν πουλάει και αλλάζει βιτρίνα. Είναι ένα εύκολο κόλπο που δεν πιάνει και δεν θα πιάσει. Η Ελλάδα στην πραγματικότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Το μενού είναι το ίδιο, ίσως και χειρότερο, γιατί αλλάζουν εποχές, είπε χαρακτηριστικά. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, αφού αν δει κανείς πάνω από το ενδεύτερο, πάνω από τα μισά στελέχη της ορισμένης, όπως υπογράμμισε με νόημα και όχι εκλεγμένης πολιτικής επιτροπής της Ελλάς του κ. Τσίπρα, είναι στελέχη που είτε ήταν κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί, γραμματείς, διοικητές οργανισμών, είτε κομματικά στελέχη, υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σε ό,τι, ό,τι αφορά αυτό που με ρώτησε αρχικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε ότι βεβαίως τα θύματα είναι πάντοτε οι Έλληνες φορολογούμενοι, οι οποίοι έκλειψαν να πληρώσουν, αλλά άσκησε και εδώ σκληρή, σφοδρότατη κριτική στον κ. Ανδρουλάκη και σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μιλούσαν για δεδηλωμένη υποδίκων. Δεν σεβάστηκαν υπερχαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το τεκμήριο της αθωότητας. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες σχετικές δηλώσεις του. Και μετά προς την ολοκλήρωση της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, όταν ρωτήθηκε από συνάδελφο αν, όπως η κυρία Παπακώστα που είχε πει ότι δεν θα κατέβει, αλλά τώρα που έπεσε σε πλημέλημα η δίωξή της, θα κατέβει, είπε ότι ισχύει πάντοτε το εκμήριο αθότητας για όλους. Και όταν ρωτήθηκε και αν αυτό ισχύει και για τον Κώστα Καραμαλή, Κώστα του Αχιλέα Καραμαλή, ο οποίος είχε πει αρχικά ότι δεν θα είναι υποψήφιος, είπε ήμουν σαφής. Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος, το τεκμήριο αθότητας ισχύει για όλους. Τώρα, αν έχει προσωπικούς λόγους και δεν θέλει, εντάξει.
1: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζεται η κλιμάκωση της έντασης, με τις ΗΠΑ να πλήττουν για ένα τη νύχτα στρατιωτικούς στόχους, κυρίως Νότιο Ιράν, και τους Ιρανούς να απαντούν με πλήγματα σε χώρες του κόλπου. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει άμεσα την αυσιπλοεία στις Νατορμούς. Ωστόσο, το Ιράν αφήνει να εννοηθεί ότι οι μεσολαβητικές προσπάθειες για την εξέβρεση διπλωματικής λύσης συνεχίζονται. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε αθροσυντάξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει να μας ενημέρωσει και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή, καθώς οι Αμερικανοί, όπως είπες Γρηγόρη, έπληξαν για ένα τη νύχτα περιοχές, λιμάνια κυρίως, του νοτιού Ιράν, το Μπαντάρα Μπάς, τη Σιρίκ, αλλά και το Τζάσκ, αλλά και με στόχους στο βόρειο-δυτικό Ιράν. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση κάνει λόγο για στόχους παράκτειας επιτήρησης για τα στενά του Ορμούζ, για εκτοξευθύρες πυράβλων και ντρόουν, για στρατιωτικούς στόχους του Ιράν, προκειμένου να μειώσει την ικανότητά του να πλήττει πλοία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί έπληξαν και πάλι, στόχευσαν και πάλι χώρες του κόλπου, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, αλλά και την Ιορδανία, που αναθέθηκαν αναχαιτήσεις πυράβλων και ντρόουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν σε φόρο τιμής, αποτείοντας φόρο τιμής στους Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους από το πλήγμα των φρουρών της Επανάστασης στη βάση της Ιορδανίας. Εκεί, να θυμίσουμε, σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιώτες και ένας ακόμη θεωρείται νεκρός, ενώ άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του στο Ιράκ κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης εκρηκτικών που περιείχε ένα ιρανικό ντρόουν. Να πούμε τώρα ότι οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε 2 πλοία στα στενά του Ορμούζ που προσπάθησαν να διέλθουν από την πλευρά του Ομάν, από την νότια πλευρά δηλαδή, χωρίς την άδεια του Ιράν. Η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυτιπλοείας ανέφερε ότι σημειώθηκε έκρηξη σε 1 πλοίο και το επιβεβαιώνει δηλαδή το 1 πλοίο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, αλλά έχει προκληθεί ζημιά στο πλοίο. Το πλήρωμα πάντως απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, όχι μόνο κλιμακώνουν την ένταση, αλλά δημιουργούν όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια ως προς το θέμα της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς και ότι αυτό σημαίνει και για την παγκόσμια οικονομία.
1: Ακριβώς, πάντως, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, Ελένα, λέγαμε ότι κάπως μπαίνει το πράγμα σε μια σειρά. Υπήρχαν ελπίδες ότι τελειώνει όλη αυτή η κρίση, όλος αυτός ο πόλεμος, όλες αυτές οι επιχειρήσεις, αλλά βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα διευρύνονται επιθέσεις και φλέγονται κυριολεκτικά τα στενά του Ορμούς.
4: Πάντως, να πούμε ότι ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ, άφησε σήμερα ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Είπε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες των μεσολαβητριών χωρών συνεχίζονται, ότι το Ιράν δέχεται προτάσεις και μηνύματα, χωρίς να δώσει πάντως περισσότερες λεπτομέρειες ή διευκρινήσεις για τις προσπάθειες αυτές. Και όπως αναφέρουν τα διεθνή δίκτυα, σήμερα αναμένεται να μεταβεί στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί επίσημα ο λόγος αυτής της επίσκεψης. Το Πακιστάν και το Κατάρ είναι οι 2 κύριες μεσολαβήτριες χώρες.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς στέκεται η Ελλάδα απέναντι σε αυτή την κατάσταση.
5: Κανείς μας δεν είναι χαρούμενος, αντιλαμβάνεστε, όλοι μας ανήσυχοι με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Και από ό,τι φαίνεται, οι θετικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι η αντιπαράθεση ενδεχομένως εισέρχεται σε μια νέα φάση. Νωρίς ακόμα δεν είναι για να το κρίνουμε, αλλά είμαστε εδώ για να το αξιολογήσουμε όσο περνάνε οι ημέρες. Διότι φαίνεται ότι διαμορφώνονται οι βάσεις για μια πιθανώς παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία θα επηρεάσει περαιτέρω τις χώρες του κόλπου, τη διεθνή ναυσιπλοεία και, για να μην το κρύψουμε, τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα που αφορά την παγκόσμια οικονομία και κυρίως και την ελληνική βεβαίως ανάμεσα σε αυτές. Εμείς λοιπόν ως χώρα λέμε το εξής, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να πρετανεύσει η λογική, πρέπει και το Ιράν να καταλάβει ότι δεν μπορεί να κινείται μόνο του στο κομμάτι πυρηνικό πρόγραμμα και να μην λογοδοτεί στις διεθνείς οργανισμούς, στην Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ουσιαστικά και στις Επιτροπές των Όπλων, ώστε να λογοδοτήσετε τι ακριβώς είναι το πυρηνικό του πρόγραμμα, και από την άλλη να καταλάβει ότι πρέπει στα στενά του ορμού να επιστρέψουμε στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι πρώτη μας. Για την Ελλάδα λοιπόν δύο είναι οι προτεραιότητες. Πρώτον, να επικρατήσει σταθερότητα και ειρήνηση στην περιοχή, διότι η Μέση Ανατολή δεν έχει την δυνατότητα για ένα νέο πόλεμο. Η ιστορία είναι πάρα πολύ βρέγκη, γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Mm. Και δεύτερον, να εξασφαλιστεί ελεύθερη ναυσιπλοεία από τα στενά του Ορμούς.
1: Τώρα, εκεί είναι το όλο το κλειδί, το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου φέρνουν ήδη οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον εκεί ήταν η τιμή πριν από λίγες ώρες. Ανωδικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά. Η Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συμβαίνει και στις διεθνείς αγορές, αλλά και στην εσωτερική αγορά. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, νωρίτερα το Brent είχε φτάσει στα 90 δολάρια το βαρέλι. Τώρα φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Είναι αυτή την ώρα στα 86,7 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 80,7 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ευμετάβλητη και όπως βλέπουμε, οι τιμές αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για την ελληνική αγορά και η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο έχει φτάσει στα 58 ευρώ ανά μεγαβατόρα και όπως φαίνεται αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον Αύγουστο. Τώρα, γυρίζοντας στα υγρά καύσιμα, να πούμε ότι η άνοδος των τελευταίων ημερών επηρεάζει τις τιμές διελιστηρίου, οι οποίες μέρα με την ημέρα αυξάνονται, και ενδεικτικά να δώσω κάποια στοιχεία και να πω ότι 5η 16 Ιουλίου η τιμή της Hellenic Energy ήταν 1.404 ευρώ αναμετρικό τόνο, την Παρασκευή μία μέρα αργότερα ήταν 1.420 ευρώ ένα μετρικό τόνο και το Σάββατο που είναι τελευταία τιμοληψία στα 1.435, που σημαίνει ότι οι αυξήσεις αυτές προφανώς θα περάσουν και στην Αγγλία. Ήδη είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης η αμόλυβδη χθες Κυριακή 19 Ιουλίου που ήταν στο 1.974, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων, και το ντίζελ προσεγγίζοντας και εκείνο την τιμή της αμόλυβδης είχε φτάσει στο 1.933. Ενδεικτικά στις 3 Ιουλίου, δηλαδή πριν ξεσπάσει αυτή η τελευταία κρίση στον Γκόλφο, η αμόλυβδη ήταν στο 1.945 και το ντίζελ στο 1.722. Να πούμε ότι είναι σαφές πως έχει ξεμιστεί πλέον η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια τόσο της Hellenic Energy όσο και της Motor Oil στις τιμές, που είναι 5 λεπτά για το ντίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη, και το γεγονός ότι αυξάνεται με τόση μεγάλη ταχύτητα η τιμή του ντίζελ οφείλεται και σε αυτό το γεγονός ότι η έκπτωση είναι χαμηλότερη. Πάντως, οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται τουλάχιστον έχουν συγκρατήσει τις τιμές ή μάλλον δεν έχουν ξεφύγει πολύ πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή σε αρκετούς νομούς της χώρας είναι πάνω από τα 2 ευρώ, με ακριβότερες από όλες τις Κυκλάδες που είναι στα 2,20.
1: Πινελόπη Μητρούλια, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην μαύρη επέτειο. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με τη μαύρη επέτειο να συνοδεύεται από μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας Ελλάδα και Κύπρο. Στις δηλώσεις τους, οι πολιτικοί αρχηγοί αναφέρονται στη σημασία της ημέρας, τιμούν τη μνήμη των θυμάτων και επαναλαμβάνουν τις θέσεις τους για το Κυπριακό και τις προοπτικές επίλυσης του. Πάμε στο διπλωματικό μας τάκτη, τον Πιέρο Τσαντάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή την σημερινή μαύρη ημέρα για τον ελληνισμό. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από εμένα. Πράγματι, ήταν 20 Ιουλίου 1974. Με το πρώτο φως τη ημέρα εμφανίστηκαν τα τουρκικά βομβαρδιστικά πάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ και ο τουρκικός τόρος πλησίαζε στις βόρειες ακτές του νησιού. Ήταν, όπως ξέρεις, η επιχείρηση που ονομάστηκε Ατήλας. Έπιασε περιέργως, θα σου έλεγα, στον ύπνο τόσο την Χούντα των Αθηνών όσο και το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς στην Λευκοσία. Οι Τούρκοι καταφέραν να στήσουν σχετικά γρήγορα το προγεφύρωμα στην Κελίνη, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο προς τη Λευκοσία αλλά και τελικά προς την κατάληψη έως και σήμερα του 36% των κυπριακών εδαφών, των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Μεγαλόνησος συνεχίζει να βιώνει το δυνητό τραύμα της κατοχής, επισημαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, υπογραμμίζοντας ότι τιμάμε βαθύ σεβασμό τα θύματα Κυπρίους και Ελλαδίτες που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του, ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε σε μια ανοιχτή πληγή, κάνοντας λόγο για ένα διαρκές έγκλημα παράνομης κατοχής, αλλά χαιρετίζοντας τη νέα πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και υπογραμμίζει ότι 52 χρόνια μετά τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία, αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας και των όπλων. Το Υπουργείο Εξωτερικών επικεντρώνεται στην λύση, στην προοπτική μιας λύσης, στη βάση πάντα της Βιζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και όσοι ήθιστε, Γρηγόρη, μηνύματα και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νίκη.
1: Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αναφορά στις συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
8: Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοωμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Κάθε επέτειος αποτελεί υπόμνηση ενός διαρκούς εθνικού τραύματος. Η ιστορική αλήθεια δεν διαγράφεται και η κατοχή δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτή ως τετελεσμένο. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο. Σε σύμνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματά της υπό εξέλιξη προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Τώρα από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τη σημερινή μαύρη επέτειο, για τις θέσεις της Τουρκίας αναφορικά με το Κυπριακό, αλλά και για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης εδώ στη χώρα μας που κάνουν λόγο για εθνική ήττα στην εξωτερική πολιτική της Αθήνας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
5: Σήμερα είναι μια ημέρα πένθους, μια ημέρα όπου όλοι οι Έλληνες υποκλεινόμαστε στη μνήμη των αγωνιστών της ελευθερίας της Κύπρου και είναι μια ημέρα όπου όλοι μας υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνα σε σταθερή συνεργασία και συμπόρευση με τη Λευκωσία είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής λύσης στη βάση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Και δεν είναι αποδεκτή όχι μόνο από την Αθήνα, από τη Λευκωσία. Δεν είναι αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα, ούτε από την Ηνωμένα Έθνη, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ξέρει πάρα πολύ καλά η Τουρκία ότι οποιαδήποτε συζήτηση περί τεγιούρε διχοτόμηση του Μεγαλονήσου είναι εκτός πλαισίου και εκτός πραγματικότητας. Η Τουρκία σήμερα, για να είμαστε ακριβείς, διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας, επειδή η Τουρκία προσπαθεί να ανοίξει την κουβέντα για να αποκτήσει F-35, γιατί αυτή είναι η ταμπακέρα σήμερα, από τις ΗΠΑ. Εγώ λοιπόν να θυμίσω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή η ίδια αισθάνεται αναβαθμισμένη. Δεν φαίνεται αυτό όμως ότι έχει απόλυτη εφαρμογή στην πραγματικότητα. Η Τουρκία, υπενθυμίζω, προσπαθεί να αποκτήσει σήμερα αυτά τα οποία έχει ήδη συμφωνήσει η Ελλάδα. Και στην τελική ανάλυση να κρίνουμε και να δούμε τι κάναμε εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι που μιλάνε για εθνική ήττα δήθεν στην εξωτερική πολιτική, τι έχουν να πούνε για όλα αυτά.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Εκεί όπου πραγματοποιεί σειρά επαφών, παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το Πασό Κίνημα Αλλαγής με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και την Γιάννα Τσάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την περιοδία του κ. Ανδρουλάκη. Γιάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επέλεξε στην αρχή της εβδομάδας να βρεθεί σε ένα δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Νεάπολης Πικαιών. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη σε διάστημα ενός μηνός. Και πάλι την προηγούμενη φορά, πάλι σε δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης βρέθηκε. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Νεάπολης Πικαιών, τον κύριο Δανιλίδη, και έθεσαν ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι νωρίτερα επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά που γίνεται στην περιοχή, συνομίλησε με παραγωγούς, καταναλωτές, πολίτες και ανέδειξε, όπως είναι αναμενόμενο, το ζήτημα της ακρίβειας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση κάνει μία πολιτική για τα ζητήματα της ακρίβειας με βαλώματα και δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις. Σχολίασε τις τελευταίες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί από πλευράς της κυβέρνησης και είπε ότι η χαρακτηριστική του έκφραση ήταν «η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει». Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασύντοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Όπως είπαμε, ζήτησε τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε αυτό το τομέα κατήγγειλε και τις κυβερνητικές πολιτικές ότι οδηγούν την αυτοδιοίκηση σε οικονομικό στραγγαλισμό. Και σε πολύ λίγη ώρα από τώρα να σας πω ότι θα βρεθεί στην ανατολική πλευρά της πόλης, όπου θα έχει συναντήσεις και επαφές με δημάρχους που έχουν αντιρρήσεις, έχουν εκφράσει ενστάσεις στο θέμα της διαχείρισης των υδάτων και συγκεκριμένα της ενσωμάτωσης των τοπικών οργανισμών ίδρευσης και αποχέτευσης με κεντρικούς οργανισμούς όπως είναι η Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης
1: σε λίγη ώρα, λοιπόν,
9: και η αντίστοιχη στην Αθήνα.
1: Σε λίγη ώρα συνάντηση αυτή, για να σας ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ, πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Μιλάμε για ένα όργανο, την Πολιτική Επιτροπή, ένα ευρύ συλλογικό όργανο που προβλέπεται να έχει κεντρικό χαδογητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο θα μας πει περισσότερα το πολιτικό μας συντάκτη, γιατί ακούσαμε νωρίτερα για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Βαγγέλη να λέει ότι να επιβεβαιώνεται πως η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριε Γρηγόρη. Πολιτική Επιτροπή, λοιπόν, που ανακοινώθηκε, περιλαμβάνει 75 άτομα. Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Ουσιαστικά θα έχει την ευθύνη για την οργάνωση της δουλειάς, την παραγωγή της άμεσης πολιτικής γραμμής, το σχεδιασμό και το συντονισμό των δράσεων του κόμματος και της εσωκομματικής λειτουργίας. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται η οργανωτική δομή με την Πολιτική Επιτροπή. Είχε ανακοινωθεί και το Εθνικό Συμβούλιο, όπως θυμόμαστε, με 400 μέλη. Ουσιαστικά αυτό που απομένει τώρα είναι το πολιτικό πρόγραμμα ενόψη ΔΕΘ και βεβαίως οι υποψηφιότητες ή οι πρώτες υποψηφιότητες των βουλευτών. Να σας πω επίσης ότι παρουσιάστηκε πριν λίγη ώρα και το πρόγραμμα της παιδείας από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε δύο μόνο εμβληματικά, τρία εμβληματικά σημεία. Είναι ουσιαστικά η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ριζική αναμόρφωση και αναβάθμιση του λυκείου, και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, δηλαδή διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια, εισαγωγή χωρίς εξετάσεις για απόφοιτους του ΕΠΑΛ.
1: Μάλιστα.
10: Αναβάθμιση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης κτλ.
1: Ωραία. Και από την άλλη πλευρά, τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε το νέο προσωρινό, στο πούμε, κέντρο εξουσίας το οποίο θα απορρεθεί το κόμμα από εδώ και πέρα.
10: Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδος εξελέγει το Σάββατο το πρωί η κυρία Ρένα Δούρου. Γραμματέας του κόμματος από την Κεντρική Επιτροπή αναλαμβάνει ο κύριος Νίκος Παπάς. Δεν ανέλαβε υπεύθυνος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα ο κύριος Πολάκης. Συμμετέχει όμως μεταξύ άλλων και στην Επιτροπή αυτή, η οποία έχει και την ευθύνη της συγκρότησης των ψηφοδελτίων αλλά και της οργάνωσης του κόμματος για τις επερχόμενες εκλογές όποτε γίνουν αυτές. Σε πολλούς δημιουργήθηκε το ερωτηματικό γιατί ο κύριος Πολάκης αρνήθηκε τη θέση του υπευθύνου της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια εσωκομματική, θα έλεγα, ισορροπία σε όλα τα θέματα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε ο Νίκος Παπάς, ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη και απέφθηνε ένα ερώτημα προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παρετούνται και πηγαίνουν με την έδρα υπομάλης, όπως είπε χαρακτηριστικά, προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
11: Έχουμε τις τελευταίες μέρες κάποιες αποχωρήσεις ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν και την βουλευτική έδρα υπομάλης και λένε και δηλώνουν ότι θέλουν να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
12: Σωστά. Είναι στον προθάλαμο.
11: Ερώτημα λοιπόν. Θα τους υποδεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας? Δηλαδή, θα ευλογήσει εκ των υστέρων μια πολιτική επιλογή η οποία το μόνο που κάνει είναι να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ?
12: Λέτε αν θα τους υποδεχθεί με την έδρα ή αν θα τους ζητήσει, όπως έχει πει, να παραιτηθούν?
11: Τρόπο.
12: Α, ακόμα και αν παραδώσουν την έδρα, λέτε.
11: Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα που περνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ αποστερείται κοινοβουλευτικής δύναμης από αγαπημένους ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε μέχρι χτες, επειδή έχουν διακηρύξει ότι θέλουν να αγωνιστούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Προκύπτει λοιπόν το εξής απλό ερώτημα. Αυτές οι επιλογές, οι οποίες είναι αναντίστοιχες και με την πολιτική τους δέσμευση, που λέει ότι αν αποχωρήσουν από το κόμμα θα παραδώσουν την έδρα τους. Λοιπόν, θα βρούνε πολιτική ευλογία από την άλλη πλευρά? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Θα κρίνει τα πράγματα, ξέρετε.
1: Λοιπόν, επιτέλους έφτασε η ώρα για Μουντιάλ. Να δούμε τι έγινε χθες, να δούμε τι έγινε σε όλη τη διοργάνωση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, νομίζαμε προς τιμή ότι έχεις πάει στη Μαδρίτη και πανηγυρίζεις. Καλώς ήρθατε. Λάτιν χθεσινός τελικός. Πραγματικά λένε συνήθως ότι στο ταγκό χρειάζονται δύο, αλλά στο ταγκό του χθεσινού τελικού υπήρξε μόνο μία ομάδα, Ισπανία, μες στο γήπεδο.
13: Ναι, όπως θα είπες είναι, αλλά για να τα πάρουμε και λίγο από την αρχή, 104 αγώνες, 39 ημέρες, ένα ταξίδι πολύ σπάνιο, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση σε διάρκεια όλων των εποχών, και επιμένω όχι απλά ποδοσφαιρική, αλλά αθλητική. Το δύο πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Πρέπει να πούμε ότι η ΕΡΤ ανταποκρίθηκε απόλυτα σε αυτό το μαραθώνιο. Φυσικά και το News Radio και η Ερασπορ, να τους λέμε όλους, αλλά ήταν πραγματικά το 23ο παγκόσμιο κύπελο. Ενδεχομένως άνοιξε τις πύλες για νέες καταστάσεις.
1: Ανταποκρίθηκε και ανταμείφθηκε από τον κόσμο. Βλέπω εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης με τα οποία έπεσε η αυλαία, έτσι.
13: Πολύ σωστά τα λες. Μιλάμε για εντυπωσιακά. Ακόμη και το halftime show, στο ημίχρονο δηλαδή το show, η τηλεθέαση ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή. Μιλάμε για 59,7%, μιλάμε για το ανδρικό κοινό 67%. Σε όλη η διάρκεια του τελικού άγγιξε τα 3.594.000 τηλεθεατές. Μιλάμε για νούμερα άκρος εντυπωσιακά. Και
1: για παράδειγμα, να αναφέρω απλά για τους ακροατές που δεν έχουν εικόνα ότι ο χθεσινός τελικό σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέαση 63,5%. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό σε κάθε περίπτωση. Γεγονός που τι δείχνει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών που είχαν ανοιχτές τηλεοράσεις ήταν συντονισμένοι με την δημόσια τηλεόραση.
13: Πολύ σωστά τα λες, και δεν είναι μόνο αυτό. Οι καινοτομίες, οι 48 ομάδες, 104 αγώνες, η προοπτική να γίνουν 64 οι αγώνες στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, από μόνο του μεγαλώνει πάρα πολύ το πράγμα. Φυσικά είναι ταλνοτελικός ο πιο ακριβός τελικός, με τα πανάκριβα εισιτήρια. Ήταν η καινοτομία ότι θα παραδοθούν προς το κοινό και προς τους παίκτες, τους νικητές, 2026, όσο είναι και η χρονιά δηλαδή, δακτυλίδια αλλά NBA.
1: Τάσο, επειδή είπες για τα αναφέρθηκε στα εισιτήρια, βλέπαμε και ακούγαμε και διαβάζαμε ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, αλλά την άλλη βλέπαμε και γεμάτα γήπεδα. Είναι ισχυρή αυτή η αντίφαση?
13: Ναι, είναι αντίφαση, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ εύκολο να βρεθούν κάποιοι από την ανταποκρίσεις από Λατινική Αμερική, όπως ο Γιώργος Αθανασίου, συνάδελφος, ο οποίος έχει άμεση επαφή με τη Λατινική Αμερική, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Ρόδου. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι πουλήσαν μέχρι και τα αυτοκίνητά τους για να μπορέσουν να έχουν, να ταξιδέψουν και να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρακολουθήσουν τον τελικό. Βεβαίως, εντάξει, όλα έχουν ένα όριο για κάποιους ανθρώπους, κάποιοι το έχουν ξεπεράσει. $11,323 ο μέσος όρος τιμής στον τελικό των εισιτηρίων. Έτσι, μιλάμε για πολύ μεγάλο νούμερο, και να φτάνει και στα 56.958, ενώ η FIFA βρήκε και έναν τρόπο να να αντιμετωπίσει την μαύρη αγορά που θα ήταν δεδομένη, καθώς τα εισιτήρια μεταβιβαζόταν μόνο μέσω αυτής, άσχετα εάν αυτός που αρχικά είχε το εισιτήριο το πουλούσε πιο ακριβά.
1: Τώρα για την επόμενη μέρα βλέπουμε ότι αλλάζουν πολλά πράγματα από εδώ και πέρα στο Μουντιάλ. Μπαίνει σε άλλες δράγες το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Από τη χρήση τεχνολογίας μέχρι το μουσικό σο στο ημίχρονο κατά το μοντέλο του αμερικανικού Super Bowl.
13: Ναι. Έγινε και αυτό και πριν από την έναρξη.
1: Και οι διακοπές για νερό βεβαίως στο ενδιάμεσο.
13: Το cool break το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα χρυσοφόρο time out. Έτσι, γιατί
1: όσο και αν δεν αρέσει στους φιλάθλους βέβαια όλο αυτό.
13: Ενδεχομένως στη τηλεόραση να μην τους να μας ενοχλεί πάρα πολύ, αλλά και αυτοί που ήταν στο κήπεδο κάποια στιγμή, και ειδικά όταν οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα ψηλές, καταλαβαίνετε ότι αυτό τους δημιουργούσε έξτρα πρόβλημα, διότι σε αυτό το τρίλεπτο, το πολύ τρίλεπτο που υπήρχε, δεν προλαβαίνεις ούτε να πας να πάρεις νερό. Για τους φιλάθλους ήταν βάρβαρο. Ενδεχομένως για τους παίκτες σε ορισμένα ειδικά παιχνίδια που πραγματικά είχαν υψηλές θερμοκρασίες να ήταν και ευεργετικό. Το θέμα είναι ότι το εκμεταλλεύτηκε ο τηλεοπτικός εκεί δέκτης και οι διαφημίσεις ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια δολάρια για αυτά τα 6 λεπτά, δηλαδή 3 λεπτά ανά ημίχρονο, διαλύματα που γινόταν κατά τη διάρκεια
1: και και με αυτά και με αυτά θα ήταν στο χθεσινό τελικό. Από τη μία, στο τέλος το βράδυ, είχαμε ξέφνους πανηγυρισμούς των Ισπανών παντού, από την Times Square μέχρι τη Μαδρίτη. Και από την άλλη.
13: Ακόμη είναι στους δρόμους.
1: Ακόμα στους δρόμους, ναι. Θα περιμένουν και την αποστολή να επιστρέψει.
13: Καλά, εκεί θα γίνει παρέλαση στη Μαδρίτη.
1: Και από την άλλη, είχαμε χάος στο Buenos Aires, έτσι, επεισόδια.
13: Αναμενόμενο εν μέρει εδώ, πολλές φορές και στις νίκες γίνονται επεισόδια. Ο κόσμος ήταν όλος ο δρόμος. Είχε πέσει μέχρι και τάση του ρεύματος στην Αργεντινή. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε ένας πανικός. Το θέμα είναι ότι, και η αλήθεια, για να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό, ο Φεράν Τόρες έκανε και δηλώσεις, ο σκόρερ, στο 106 σκόραρε, ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του τελικού, αναδείχθηκε. Δήλωσε ότι αισθάνομαι σαν τον Ινιέστα, όπως το 2010 ο Ινιέστα είχε σκοράρει και χάρισε τον πρώτο αστέρι στην Ισπανία, τώρα είναι το δεύτερο. Και να θυμίσω ότι το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο θα γίνει στα γήπεδα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας.
1: Άντε με το καλό να το ζήσουμε και αυτό. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να διεκδίσει και η Ελλάδα κάποια στιγμή τη διοργάνωση. Μια πολύ σύντομη κουβέντα, λίγα δευτερόλεπτα, δεν έχουν καθόλου χρόνο, για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα πρόσωπα που έκλεψαν την παράσταση χθες στον τελικό δεν έλεγε να αποχωρήσει, μάλιστα, από την απονομή.
13: Μάλιστα, σωστά. Και μέσα ο Ρόδρυ, αν το παρατηρήσετε, αφού παρέλαβε το τρόπαιο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον κοίταξε περιμένοντας να φύγει από το κάδρο. Αυτός παρέμεινε και πήγε εκεί ο Ιφαντίνο και τον τράβηξε λίγο πιο πέρα, γιατί οι στιγμές αυτές είναι για τους ποδοσφαιριστές και για τους πολιτικούς.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε εν συντομία και πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Είχαμε σημαντική εξέλιξη σήμερα στη Βρετανία, αλλαγή σκυτάλης με τον Άντι Μπέρμαν να αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία μετά και την επίσημη αποχώρηση του κ. Στάμερ. Πάνω και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Έλενα.
14: Ο κ. Στάρμερ, ο μέχρι σήμερα πρωθυπουργός, έκανε μια σύντομη ομιλία ευχαριστώντας όσους τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Μετέβη συνέχεια στο παλέτο του Μπάκινγχαμ και επισήμως υπέβαλε την παρέτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Στη συνέχεια, στο παλέτο του Μπάκινγχαμ μετέβη ο Άντι Μπέρναμ, όπου έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά και έτσι και επισήμως έγινε ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Άντι Μπέρναμ στη συνέχεια έκανε μια σύντομη ομιλία και αναμένεται να μπει στην Downing Street και να αρχίσει τη διαβουλεύση για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή της Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης, 8.
2: Ήρθαν από πού, αναγύρου το θέλ.
3: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
4: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
5: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Λίγο μετά τις 3:30, εδώ παρέα με μια ακόμη παρουσίαση, αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καλή εβδομάδα να πω σε όλους μας, Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου του 2026. Μια ακόμη εβδομάδα ξεκινά και εμείς εδώ παρέα για 2 ώρες, από τις 3 μέχρι και τις 5 σας κρατάμε σε τροφιά. Μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας, στους 107,2 και στους 104,4 στα FM και βέβαια και μέσα από το διαδίκτυο και την εφαρμογή erteco.gr. Η Φιλάνθη Λάγιου είναι στο μικρόφωνο, ο Πάνος Κουραμπάς είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί με τον Κωνσταντίνο Νιάρχο, νέα εισαγωγή στον ήχο, νέο πρόσωπο και εδώ παρέα με μια ακόμη παρουσίαση. Ακούσαμε και το σήμα και σήμερα θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε την Ειρήνη Τουμπάκη. Μουσικός, τραγουδοποιός, ερμηνεύτρια και θα μιλήσουμε και για την σειρά Πόρτο Λεόνε, την επιτυχημένη σειρά με την πολύ ωραία μουσική, με πρωτότυπα τραγούδια και μουσικές από το Μάριο Στρόφαλη. Θα μας τα πει και καλύτερα στη συνέχεια η Ειρήνη Τουμπάκη, που έχει γράψει και τους στίχους στα τραγούδια της σειράς αυτής και του άλμπουμ με τον τίτλο αυτό, με τα τραγούδια της σειράς. Θα ξεκινήσουμε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Το δικαίωμα να σ' αγαπώ», με την Ειρήνη Τουμπάκη, μουσική Μάριο Στρόφαλη, στίχη Ειρήνη Τουμπάκη, από την τηλεοπτική σειρά Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Ένα τραγούδι που, όπως καταλαβαίνετε, γράφτηκε τις ανάγκες αυτής της σειράς και έκλεινε, έριχνε την αυλαία σε μια πολύ επιτυχημένη σειρά όπως αυτή. Ένα από τα βασικά μουσικά θέματα που έτσαν τις σκηνές και με υπέροχη μελωδία από τον Μάριο Στρόφαλη και στίχους και ερμηνεία από την Ειρήνη Τουμπάκη. Τα ακούμε και μετά το τραγούδι, όπως κάνουμε συνήθως, μιλάμε τηλεφωνικά, θα μάθουμε περισσότερα από την Ειρήνη Τουμπάκη και για τις μουσικές της σειράς και για το τι κάνει τώρα και ό,τι προλάβουμε θα μιλήσουμε και γενικότερα για μουσική.

0: Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μια ακόμη παρουσίαση ξεκίνησε, ακούσαμε και ένα πολύ όμορφο κομμάτι, το δικαίωμα να σ' αγαπώ με την Ειρήνη Τουμπάκη, για ένα τραγούδι που γράφτηκε για τις ανάγκες της σειράς Πόρτο Λεόνε. Και σκεφτόμουν εγώ τώρα πόσο σημαντική είναι η μουσική στις σειρές, ταινίες που βλέπουμε, πόσο πολύ τις απογειώνει και τις κάνει πιο ωραίες, όταν κολλάει, όταν είναι σωστή, όταν μας προτείνει και είναι και κάτι καινούριο, είναι αυθεντική. Να καλησπέρισω σε αυτό το σημείο την Ειρήνη Τουμπάκη με χαρά, και να τα πούμε τηλεφωνικά όπως γίνεται συνήθως στην παρουσίαση, και να ευχηθώ για μια ακόμη φορά και από κοντά. Καλησπέρα, αγαπητή Ειρήνη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, αγαπητή Φιλάνθη, σε όλη την Καλαμάτα πολλά φιλιά. Είναι αγαπημένος μου προορισμός.
0: Στη ζεστή Καλαμάτα σήμερα.
1: Στη ζεστή Ελλάδα γενικότερα.
0: Καλά την είχαμε βολέψει μέχρι τώρα. Σήμερα αρχίζει και καίει, από χτες δηλαδή. Εντάξει, δεν γκρινιάξω πολύ. Βρισκόμαστε 20 Ιουλίου, πόσο θα κάνει?
1: Λίγες μέρες ακόμα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, για να έρθουμε στα ωραία, να μιλήσουμε για αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές, και να μας τα βάλεις εσύ στη σειρά και να μας πεις για αυτή τη δουλειά. Και δεν είπα νωρίτερα, γιατί είπα κάποια πράγματα, ότι έχετε γράψει και για άλλες σειρές πολύ ωραίες μουσικές. Και για τον έρωτα
1: βέβαια,
0: φυγά.
1: Και για τον έρωτα φυγά, ναι, τους τίτλους, το ομότιτλο τραγούδι.
0: Πολύ ωραίο και αυτό. Αλλά να ξεκινήσουμε από αυτό που είναι πιο πρόσφατο, Πόρτο Λεόνε. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό, επειδή δεν το γνωρίζω πολύ καλά, πώς μια τηλεοπτική παραγωγή αποφασίσει να φτιάξει και τραγούδια, και αρκετά τραγούδια έτσι μέσα, για να ντύσει τις σκηνές και τη σειρά, και μετά ρωτάει κάποιος πώς πάει δηλαδή η διαδικασία?
1: Καταρχήν, ο Μάριος Τρόφαλης έχει γράψει πάνω από 60-70 πρωτότυπες μουσικές. Δηλαδή είναι γεμάτο από νέα πράγματα το Πόρτο Λεόνε σαν σειρά. Και νομίζω ότι είναι και η πρώτη στην Ελλάδα που έχει τόσες πολλές μουσικές. Συνήθως παίρνουν ένα θέμα, το
0: αναδιπλώνουν, να διαμορφώνουν, να εκτελούν διαφορετικότερα. Οπότε δηλαδή έχουμε σκηνή και διαφορετική μουσική εμείς περίπου, έτσι.
1: Και
0: δηλαδή,
1: εκτός από τα συγκεκριμένα συναισθήματα που θέλουν να δώσουν, που έχουν ένα χαρακτηριστικό ήχο. Το Πόρτο Λεόνε ήταν μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία. Γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσει καλύτερα βέβαια ο Μάριος, γιατί εγώ ως στιχουργός και ως ερμηνεύτρια βρίσκομαι στη σειρά.
0: Ωραία, σας αναφέρουμε κάτι και μετά θα μας πεις το δικό σου κομμάτι περισσότερο.
1: Βέβαια. Απλά ήθελα να πω ότι είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, γιατί έχει μέσα το καμπαρέ, που είναι ένας χώρος που ακουγόταν κυρίως η jazz μουσική. Έχει την ταβέρνα, που μέσα στην ταβέρνα ήταν τα λαϊκορεμπέτικα, τα τραγούδια της δεκαετίας του 60. Και έχει και τους τίτλους βέβαια, στην αρχή και στο τέλος, τα δύο αυτά τραγούδια, που και αυτά έχουν το δικό τους χρώμα σύμφωνα με την εποχή, και ας πούμε μια μίνι ιστορία της σειράς, του τι ακολουθεί.
0: Πολύ ωραία. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, όχι μάλλον και γνωρίζουμε, ο Μάριος Τρόφαλης είναι, θα λέγα, ειδικός σε αυτό το κομμάτι, στο να πιάνει την ατμόσφαιρα και να κολλάει ένα τραγούδι και η μουσική με το θέμα, με την εποχή, με οτιδήποτε. Και κάπως έτσι θα γίνεται και η επαφή όταν κάποιος ξετοιμάζει κάποιο καινούριο. Πώς όμως, και για σένα ισχύει αυτό και με τους στίχους, παίρνετε κάποιες τις σκηνές, το story, πώς γράφεις κάτι σχετικό?
1: Ο Μάριος
0: σχετικό.
1: Έχει άλλο τρόπο να γράφει, ο συνθέτης έχει έναν τελείως διαφορετικό τρόπο να γράφει. Ο Μάριος μπαίνει μέσα στη σειρά, του έρχονται τα επεισόδια και πάνω
0: σε αυτό που βλέπει, στα συναισθήματα που δημιουργεί,
1: ακριβώς, παίζει με τα συναισθήματα. Ο δικός μου ρόλος είναι τελείως διαφορετικός. Εγώ πρέπει να φτιάξω μια μικρή ιστορία σε λιγότερα από 2 λεπτά. Οπότε εκεί πρέπει να συμπτύξω συναισθήματα, χρώματα, εικόνες, χρειές. Ακόμα, για παράδειγμα, το δικαίωμα να σ' αγαπώ, που είναι το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε για τη σειρά και ήταν για τις ανάγκες των τίτλων, αρχικά. θέλαμε να το ερμηνεύσει η σπουδαία Μαρινέλα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έπρεπε, είχα στο μυαλό μου ως και ως τραγουδίστρια η ίδια εγώ, έπρεπε να δω ποια είναι τα δυνατά της στοιχεία. Δηλαδή η Μαρινέλα τι έκανε, τραγουδούσε ανοιχτά, σαν μια ανοιχτή αγκαλιά. Πώς έκανε η Μαρινέλα, άνοιγε τα χέρια της και έβγαινε ένας χύμαρος έτσι φωνής. Αυτό λοιπόν θέλαμε να το δείξουμε. Και έτσι γραφτήκαν και αυτές οι μακρόσυρτες, ας το πούμε, λέξεις. Mm-hmm. Αργότερα βέβαια συνέβη...
0: Τα έφερε η ζωή αλλιώς.
1: Τα έφερε η ζωή λίγο διαφορετικά, ναι. Και γράψαμε το «Καπνό από το λιμάνι», όπου και ερμήνευσε... κόλλησε το μυαλό μου. Καλά, τι έχω πάθει σήμερα. Η ζέστη.
0: Ο καπνός του λιμάνι.
1: Η Μάρθα Φρετζίλα. Η Μάρθα Φρετζίλα. Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Όχι, κανένα πρόβλημα. Δικαιολογούνται τα πάντα σε αυτή τη θερμοκρασία. Λιώνει και τα κεφαλικά κεντρά.
1: Και στην Αθήνα τα ίδια.
0: Είμαι σίγουρη, ήταν και λίγο χειρότερα. Και δεν έχετε καμία. Δεν μπορείτε να πάτε σε 5 λεπτά στην Παναλία.
1: Για να είμαι ειλικρινή, εγώ μπορώ, γιατί μένω Πορτοράφη.
0: Αυτό μια χαρά.
1: Αλλά χίλια συγγνώμη που κόλλησε το μυαλό μου. Γιατί...
0: Όχι, κανένα θέμα, θα τα αναφέρουμε. Τα έχω και εγώ εδώ. Λοιπόν, οπότε το τραγούδι «Το δικαίωμα να σε αγαπώ» μεταφέρθηκε στη σειρά, κάπως έτσι, και άλλαξε. Πήγε στο τέλος.
1: Ναι, τελικά, εφόσον το ήθελε και το κανάλι μας άρεσε και σαν τραγούδι, αποφασίστηκε να το τραγουδήσω εγώ. Mm-hmm. Και έτσι μπήκε στους τίτλους τέλους και με αυτόν τον τρόπο τελείωσε και η σειρά.
0: Πάντως έτσι τη φαντάστηκα τη Μαρινέλα να το λέει και νομίζω ότι όντως θα της πήγαινε. Έχεις δίκιο σε αυτά που σκεφτόσουν.
1: Θα της πήγαινε πάρα πολύ. Ναι. Εγώ προσπάθησα να τραγουδήσω με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, με το δικό μου τον τρόπο, ως όφυλα. Αλλά νομίζω ότι στο δικό της το στόμα θα ταξίδευαν οι λέξεις αλλιώς.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι σε έχεις αγάπη, δικαιολογημένα βέβαια.
1: Δικαιολογημένα.
0: Και σαν ερμηνεύτρια και σαν φωνή και σαν τρόπο.
1: Μα
0: πέρα από τη μεγάλη προσωπικότητα που ήταν στην Ελλάδα.
1: Σαφώς. Μα σαν τραγουδίστρια, όλους τους σπουδαίους τραγουδιστές της Ελλάδας, μάλλον τη Μαρινέλα που ήταν πολύ αγαπημένη μου, τους έχουμε καταπιεί. Τους έχω τις κασέτες τις έχουμε λιώσει. Για όσους ξέρουν τι είναι οι κασέτες. Και τα συντηρητικά τα λιώσαμε σαν παιδιά. Τα ακούγαμε και τα ξανακούγαμε και τα ξανακούγαμε. Τις ρουφήξαμε τις αναπνοές τους.
0: Θα έλεγες ότι ήταν έτσι η επιρροή σου, η μεγάλη σου αγάπη από νεαρή ηλικία? Από τότε υπάρχει να λες τι φωνή είναι αυτή, θα ήθελα πολύ να προσπαθήσω να τις μοιάσω? Ή υπήρχαν και άλλες? Πώς πρωτοθυμάσαι τον εαυτό σου? Γιατί βρίσκω, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι και για παιδιά αυτή η μουσική. Δηλαδή ήταν τελικά λίγο πιο μεγάλος, από έφηβο και πάνω.
1: Η αλήθεια είναι ότι μεγαλώσαμε με μουσική μες στο σπίτι. Και η γιαγιά μου ως πιανίστα επεγιατή Ξουγιούργου Γούναρη, οπότε είχαμε και εκείνες τις σπουδαίες τραγουδίστριες και του λαϊκού, γιατί στο σπίτι ακούγαμε λαϊκό, αλλά και τις παραδοσιακές μας, γιατί και η άλλη μου γιαγιά τραγουδούσε τα παραδοσιακά ως Μυρνιά και είμαστε λίγο μέσα στη μουσική. Ο γιος μου είναι 8 χρονών και του είπανε να ζωγραφίσει αστέρια και να βάλει μέσα ονόματα και έκανε ένα τεράστιο και έγραψε Καζαντζίδη. Και λέει, δασκάλα, τι είναι αυτό το παιδί μου, πριν 2 χρόνια τώρα. Και λέει, κυρία Καζαντζίδη, είναι το πιο μεγάλο αστέρι. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο η μουσική στη ζωή μας. Και κάτι που θα ήθελα να συμπληρώσω, συγγνώμη γιατί...
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Είπατε στην αρχή, ότι η μουσική μπορεί σε μια σειρά να δώσει πολλά πράγματα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι μπορείς να ταξιδέψεις και να ομορφύνεις μια ολόκληρη κοινωνία μέσω της μουσικής. Mm-hmm. Και βλέπουμε πως καθώς αλλάξανε κάποια μουσικά πρότυπα και το επίπεδο της βίας άλλαξε. Mm-hmm. Ας θυμηθούμε ότι... Το 60, το 70, εκεί που η ποίηση μπήκε στο στόμα όλων των Ελλήνων, η κουλτούρα ήταν τελείως διαφορετική και ο τρόπος αντιμετώπισης ήταν εντελώς διαφορετικός. Ναι. Αυτό κρατάω ως σημείωση.
0: Σωστά. Να ξαναγυρίσουμε λίγο εδώ στις μουσικές μας και να μιλήσουμε για αυτή τη συνεργασία με τον Μάριο Στρόφαλη. Λίγο να μας πεις την ιστορία του, την ιστορία μάλλον, πώς έχει γίνει, πώς γνωριστήκατε, πώς έτσι έχετε δέσει και συνεργάζεστε, φαντάζομαι, αρμονικά για να συνεχίζει και να φαίνεται ο καθένας το δικό του κομμάτι και αυτό να βγάζει ένα τόσο ωραίο αποτέλεσμα.
1: Εμείς με τον Μάριο καταρχήν συναντηθήκαμε μέσα στον COVID για τις ανάγκες ενός τραγουδιού για το Army Baby, μια ταινία που έκανε με τον Γιώργο Κορδέλα, όπου είναι και στη σειρά στο Πορτολαιόνιο, στη σκηνοθεσία ο Γιώργος Κορδέλας με τον Βασίλη Τηλεμέγκο. Και μου ζητήθηκε να ερμηνεύσω αυτό το τραγούδι, όπου για μένα, το Army Baby, όπου για μένα... Το Army Baby, το χτυποκάρδι. Δεν είμαι καλά στην αρχή.
0: Εντάξει, το διορθώσαμε και τα λέμε σωστά.
1: Όπου ο Μάριος Στρόφαλης για μένα ήταν μια συνεργασία όνειρο. Ήθελα από χρόνια να συνεργαστώ μαζί του, ακούγοντας την πίσω πόρτα. Την είχα και Carpo Style, σαν έφυγε στο δωμάτιό μου, την είχα στον τοίχο, κολλημένη, Carpo Style. Και όταν μου έγινε η πρόταση για να τραγουδήσω το χτυποκάρδι στο Army Baby, ταξίδεψε, καρδιά μου χτυπούσε σαν τρελή. Και μόλις τελείωσα την ηχογράφηση, μου έκανε πρόταση να κάνουμε μια ολόκληρη δισκογραφική δουλειά μαζί. Και την κάναμε φυσικά. Που λέγεται Ο Μυστικός Κήπος με τα Άνθη του Καλού. Αλλά μέσα στον χρόνο και καθώς μελετούσαμε πράγματα, εγώ έγραψα στίχο πάνω σε μία μουσική του από ένα παιδικό. Tango de la Prima Volta λέγεται η μουσική αυτή, που υπάρχει μέσα σε ένα παιδικό που έχει κάνει, σε ένα κινούμενα σχέδια. Και του το έστειλα. Κατάλαβε ότι είναι δικό μου, παρότι είπα ότι είναι μια φίλη μου και το θεωρώ λίγο. Το βρίσκω λίγο σαχλό, αλλά διάβασέ το, γιατί μπορεί και να σ' αρέσει. Και έτσι ξεκίνησε λοιπόν και το δικό μου το ταξίδι στο κομμάτι της γραφής. Μου έστειλε και άλλες μουσικές, έγραψα πάνω του. Πολύ σύντομα άρχισα να καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο Μάριος μέσα τις μουσικές του, άρχισα να τις μεταφράζω. Με τον Μάριο είμαστε σαν αδέρφια, πραγματικά μιλάω μαζί του σαν να μιλάω με τον αδερφό μου, απόλυτα ελεύθερα και χωρίς άγχος, και μπορεί να αμαλώσουμε και τα ξαναβρίσκουμε και πραγματικά όπως είναι τα αδέρφια, αυτή την ελευθερία. Και έτσι λοιπόν μου έγινε η πρόταση να γράψω τους στίχους για τον Έρωτα Φυγά. Και φέτος για το Πόρτο Λεόνι, που ήταν ένα υπέροχο δώρο για μένα, γιατί έπρεπε να κάνω βουτιά και μέσα μου και μέσα στα συναισθήματα άλλων ανθρώπων. Σας είπα ότι ο Μάριος έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο και οι συνθέτες να μπαίνουν μέσα στη σειρά. Ωστόσο, εγώ θα έπρεπε να φτιάξω τις δικές μου ιστορίες.
0: Και είπες κάτι νωρίτερα, σε πολύ λίγο χρόνο αυτό πώς σου δίναν, πώς κάποια περίληψη και σου λέγανε γράψει μέχρι αύριο το τραγούδι ή και τη μουσική. Τι υλικό είχες πολύ... δηλαδή για να πατήσεις αυτό?
1: Μου έστειλε ο Μάριος τις μουσικές. Στην ταβέρνα έγραψα ελεύθερα. Ως λαϊκή τραγουδίστρια ήξερα τι ρυθμό θέλω να δώσω και τα λοιπά. Οπότε έβγαλα τα λαϊκά μου στοιχεία, γιατί ήταν μια ταβέρνα. Όμως στο καμπαρέ μου έδωσε τις μουσικές. Άρα μέσα στις μουσικές
0: για να πατήσεις, να βρεις ένα
1: ρυθμό, κατάλληλες λέξεις, το κατάλληλο χρώμα. Αλλά έχω την τύχη να ερμηνεύω και αστικό τραγούδι, ρετρό και αρχοντορεμπέτικο. Οπότε την κουλτούρα της εποχής την έχω.
0: Ναι, μπορείς να καταλάβεις, δεν είναι έτσι κι αλλιώς, φαντάζομαι, ακόμα και να μην έχεις τραγουδίσει, θα το καταλάβαινες, δεν μουσικός είσαι.
1: Δεν είναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή την εποχή του Ατίκ και την εποχή του Σουγιούλ την έχω ζήσει μέσα από τα τραγούδια που έχω ερμηνεύσει κατά καιρούς. Αυτό. Και έτσι λοιπόν φτιαχτήκανε τα τραγούδια αυτά και για το καμπαρέ. Ένα άλλο στοίχημα επίσης για μένα ήταν το ότι δεν έγραψα για μένα. Mm-hmm. Έγραψα για άλλους τραγουδιστές.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm.
1: Και άρα έπρεπε να σκεφτώ το δικό τους τρόπο.
0: Γνώριζες ποιοι θα ήταν από πριν?
1: Ναι,
0: ίσως
1: βέβαια,
0: αυτό το...
1: Βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια, βέβαια. Mm-hmm. Και γνώριζα και ήταν και πολύ μεγάλη χαρά για μένα. Mm-hmm. Να
0: συνεργαστείς.
1: Ναι, γιατί έπρεπε να βρω τα στοιχεία όλων. Mm-hmm. Τις λέξεις τους, την προφορά και το χρώμα.
0: Πολύ ωραία. Νομίζω ότι όλα πήγανε πολύ καλά, γιατί το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.
1: Χαίρομαι, μακάρι, μακάρι, χαίρομαι που το λέτε.
0: Είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει πολύ ωραία λόγια.
1: Η αλήθεια είναι ότι σπράττουμε πολύ, ακούμε πολύ όμορφα λόγια και ξέρετε όσο απομακρυνόμαστε από αυτό αρχίζουμε να το αντιλαμβανόμαστε.
0: Και
1: όσο είσαι μέσα, έχεις το άγχος της δημιουργίας, το άγχος. Ναι. Αυτό το κομμάτι της δημιουργίας
0: έχει και από αυτό.
1: Καλά. Ναι. Και καθώς αυτό αρχίζει να απομακρύνεται, το βλέπουμε το αποτέλεσμά του.
0: Έτσι, αυτό το διάστημα τι κάνετε, έτσι, πριν σε αποχαιρετήσω, πες μας δύο λόγια και θα τα ξαναπούμε πάλι με την πρώτη ευκαιρία για να μιλήσουμε και για το άλμπουμ που έχετε κάνει και να ακούσουμε κάποια τραγούδια από αυτά.
1: Mm-hmm. Συναυλίες κάνουμε, σε λίγο καιρό θα το συνδυάσουμε λίγο με διακοπές, εγώ δηλαδή με την οικογένειά μου, θα κάνουμε λίγες διακοπές που παράλληλα θα φεύγω για τη Συνθή Καλαμάτα, φεστιβάλ, που είναι το φεστιβάλ των κοφών. Και φέτος φιλοξενείται στην Καλαμάτα. Θα είναι μια μοναδική εμπειρία να πάτε όσο περισσότεροι γίνεται και να το στηρίξετε, αλλά και να καταλάβετε πώς λειτουργεί και η κοινότητα και να γίνουμε σιγά σιγά όλοι ένα.
0: Ωραία, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε περισσότερο.
1: Με χαρά, με χαρά. Εγώ θα είμαι σίγουρα εκεί ως εθελόντρια, οπότε... Θα χαρά να τα πούμε και από κοντά. Και σιγά σιγά ξεκινάνε και τα μαθήματα από Σεπτέμβρη για την νοηματική και όλα αυτά τα που κάνουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Ωραία.
1: Και το κομμάτι της ισότητας.
0: Κάναμε μια πρώτη κουβέντα, έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Θα κλείσουμε ένα ραντεβού σύντομα για να με αφορμή το άλμπουμ που έχει.

0: έχετε φτιάξει με τον ωραίο τίτλο. Και θα τα πούμε και εκεί, θα συνεχίσουμε, ξέρω εγώ, την κουβέντα μας.
1: Με πολύ μεγάλη μου χαρά.
0: Ο μυστικός κήπος μετάνθη του καλού, την επόμενη φορά. Σήμερα μιλήσαμε για το Πόρτο Λεόνε και όλη αυτή τη διαδικασία με τη σειρά και τα τραγούδια. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη φιλοξενία και καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, καλό γλυκό καλοκαίρι και σε σένα. Ευχαριστούμε πολύ. Με αφορμή την σημερινή παρουσίαση, μάλλον με αφορμή τα τραγούδια από το Πόρτο Λεόνε, τη σειρά, μιλήσαμε με την Ειρήνη Τουμπάκη που έχει γράψει τους στίχους και ερμηνεύει κάποια από αυτά και για τη σειρά αλλά και για πράγματα που κάνει η ίδια. Να ακούσουμε λίγο πάλι από το τραγούδι που έγινε, το τραγούδι που έγινε αφορμή να γίνει και όλη η κουβέντα και για τη σειρά και για το soundtrack της και για να μιλήσουμε με την Ειρήνη Τουμπάκη, το δικαίωμα να σε αγαπώ. Και να πάμε στις 4 για ειδήσεις. Μετά εδώ παρέα μέχρι και τις 5 με τις μουσικές μας επιλογές.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδα. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 4 αιχήματα, ενώ από αέρος παίρνουν μέρος 2 αεροσκάφη. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3. 4 πλοία ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο. Στη Μαύρη Θάλασσα, το ελληνόκτητο νήσος Ίος, σημαίας Μάλτας, ο οποίος κινείται αυτοδύναμα με προορισμό τον Βόσπορο, με 7 Έλληνες ναυτικούς στο πλήρωμα, οι οποίοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους, φέρει υλικές ζημιές στη γέφυρα μετά από επίθεση που δέχτηκε, ενώ χτυπήθηκε και το δεξαμενόπλαιο Ασία, σημαίας Λιβερίας, ελληνικής ιδιοκτησίας, στο Νοβοροσίσκ, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές. Ακόμα 2 περιστατικά σημειώθηκαν στον Περσικό Κόλπο. Το κάβος Μαλαίας σημαίας Μάλτας έχει χτυπηθεί πολύ σοβαρά και έχει εγκαταλειφθεί από το πλήρωμά του, και το Αχυλλώος σημαίας Λιβερίας φέρει υλικές ζημιές μετά από χτύπημα που δέχτηκε. Στην πολιτική επικαιρότητα, σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για την 13η σύνταξη. Είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Εμείς ό,τι πρόταση φέρνουμε την κοστολογούμε και λέτε ως 13η σύνταξη. Όπως είχαμε τα μαθηματικά Τσίπρα, τώρα έχουμε και τα μαθηματικά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην αναφορά του για τη 13η σύνταξη. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει: η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είμαστε λαϊκιστές που προτείνουμε την καταβολή της 13ης σύνταξης σε 2 δόσεις, τη μισή τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και την άλλη μισή τον τρίτο. Και ρωτάει αν το έχουμε κοστολογήσει, το είπε μάλιστα και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή 2 φορές. Όταν ο ίδιος έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ένα μέτρο πολλαπλάσιου κόστους, το ρώτησε κάποιος ή είπε από μόνος του, όπως έκανα εγώ, ποια είναι η κοστολόγηση, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής. Όταν ο ίδιος έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ένα μέτρο πολλαπλάσιου κόστους, το ρώτησε κάποιος ή είπε από μόνος του, όπως έκανα εγώ, ποια είναι η κοστολόγηση. Ο κύριος Μαρινάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που προσπάθησε να αποδιαιτήσει και να ελέγξει πλήρως τη δικαιοσύνη, τονίζει ο Κώστας Τσουκαλά

0: σε απάντησή του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αισθητήνει ήδη η αύξηση της θερμοκρασίας, με τη χώρα να διανύει το πρώτο κύμα καύσωνα για φέτος με διάρκεια έως και την Τετάρτη. Σήμερα ο υδράργυρος στα υπηρωτικά θα φτάσει κατά τόπους έως 41 βαθμούς. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν οι κλιματιζόμενες αίθουσες λέσχες φιλίας στο Δήμο Αθηναίων, ενώ διατίθενται 130 ποτίστρες για τα δέσποτα. Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας επανέρχεται ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Νέα Δημοκρατία, η απόφαση ελήφθη σε συνέχεια των αρχιοθετήσεων της δικογραφίας που αφορούσε στην υπόθεση του ΟΠΚΠ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην πολιτική, όπως στο ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΆΚΑ. Σε αποκλειστική του συνέντευξη στο ΕΡΤ News, μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να μετατρέψουμε αποτελεί ένα χώρο άθλησης, αλλά να το μετατρέψουμε σε έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου. Την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στην Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι ένταρτες Χούθη της Ιεμένης δια του στρατιωτικού τους εκπροσώπου. Την περασμένη εβδομάδα, ο ηγέτης των Χούθη της Ιεμένης, Αμπντούλ Μαλίκ Αλ Χούθη, είχε δηλώσει ότι το πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας και άλλες ζωτικές εγκαταστάσεις θα βρεθούν στο στόχαστρο εάν το Ριάντ κινηθεί προς κλιμάκωση.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρωτικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα βόρεια, κυρίως ορεινά, θα ζημιωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
4: Ήρθαν από πού, αναγυρούντοθεν.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
5: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
9: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόβιτος. more.com, artinfo.gr.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

1940, Say My Name. Αυτή η εκδοχή από το 2023 και είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 5 στη δεύτερη μας ώρα, στο απόγευμα της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Και αυτό που έρχεται τώρα κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα εξαιρετικά εμπνευσμένο remix, το τραγούδι των Πολ από το 1971. Και είναι πολύ συγκινητικό που βρήκε τρόπο να φτάσει σε εμάς. Καθώς ο DJ και παραγωγός Ζακ, ο Ζαχαρίας Φάμελος, που το εμπνεύστηκε, δεν είναι πια εδώ. Έφυγε στα 38 του τον περασμένο Δεκέμβριο σε τροχαίο. Έσβηνε διαχωριστικές γραμμές, έγραψε ο Παναγιώτης Μένεγος, με τη δουλειά του, και εμείς περιμένουμε προσεχώς να κυκλοφορήσει μια συλλογή με δικά του remix σε παλιά ελληνικά.

ζήσετε. Και τώρα να πάμε στο 2011. Στην μπάντα του Άντωνι Γκονζάλης. Στο Hurry Up We Are Dreaming.

Γκαμπριέλ Ογκιούστ και το Λεβάν που θα πει ο άνεμος, που τον έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, ειδικά κάτι τέτοιες ημέρες. Βγήκαμε λίγο πριν από τις 5.30 ειδήσεις και σε λίγο τελική ευθεία εδώ στο Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιου, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μετρό βέρμπηκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής και λέω κάτσε να δω τι γίνεται εκεί έξω στους δρόμους της πόλης και λέω ότι είναι αρκετά καλά τα πράγματα. Συμπαθητικά τα λες, από τις λίγες φορές νομίζω που δεν βλέπω κόκκινο τον Κηφισό στο χάρτη. Εντάξει, έχει κίνηση στο κέντρο της πόλης σε κάποιους δρόμους, κίνηση στην Κηφισίας, κίνηση στη Μεσογείον, αλλά κατά τα λοιπά και στο κέντρο του Πειραιά βλέπω σε κάποια σημεία και κοντά στο λιμάνι κόκκινο το χάρτη, αλλά κατά τα άλλα είναι μια καλή Δευτέρα αυτή από πλευράς κίνησης. Αυτό εδώ έχει ελληνική υπογραφή.

όνομά του είναι Ραφαήλ Μελετέας, είναι πολυοργανίστας, έχει ασχοληθεί με την jazz και αυτό εδώ είναι το Someone Else, ένα τραγούδι που θα υπάρχει σε ένα καινούριο άλμπουμ και είναι πάρα πολύ ωραίο και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι η ελληνική μουσική σκηνή δίνει αυτά τα τραγούδια.

Housebroken, η Γιάννα Λί, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4 στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Και σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτολα, οπότε μείνετε μαζί της το απόγευμα της Δευτέρας. Ήταν ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που πέρασαν. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Buffalo Soldier για το ξεκίνημα. Bob Marley and the Wailers. Καλή εβδομάδα λέμε, 20 Ιουλίου είναι. Γιορτή μεγάλη, χρόνια πολλά στον Ηλία, να σας χαιρόμαστε. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κόσμος, τα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6. Εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας με ζέστη αλλά και αεράκι. Κόσμος 93,6 με Μπάμπη Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου, Κλάουντια Μάτολα θα είναι εδώ. Road trip μουσικό. Όπως κάθε απόγευμα παρέα μέχρι τις 8. Με τα μηνύματά σας να τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger. Και τηλεφωνείτε στο 210-6066-429, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο του Κόσμου. Κάπως αναμοιάζει η Αθήνα να αδειάζει λίγο-λίγο.

Sweet Lord, Damian Marley στον αέρα μας, στο τραγούδι του George Harrison από την περίοδο που είχε πάρει ένα πιο spiritual δρόμο ο George Harrison. Είχε αλλάξει η πορεία στη ζωή του και τότε γνώρισε και τον Ravi Shankar που είχε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ, όπως είχε πει ο George Harrison.

Χάρισον ότι σε όλη του τη ζωή όλοι προσπαθούσαν να τον εντυπωσιάσουν, επειδή ήταν ο Τζορτζ Χάρισον, επειδή ήταν ένας Beatle, ότι είχε κουραστεί να είναι πάντα στο επίκεντρο και να βλέπει ανθρώπους να προσπαθούν πάρα πολύ. Και λέει, μόνο ένας άνθρωπος από όσους γνώρισα δεν προσπάθησε καθόλου να με εντυπωσιάσει, δεν τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, και ήταν ο μόνος που πραγματικά με εντυπωσίασε, ο Ραβί Σανκάρ. Για τον Ραβί Σανκάρ όλα αυτά τα λόγια από τον Τζορτζ Χάρισον, και εμείς θα ακούσουμε την κόρη του Ραβί Σανκάρ, καμία σχέση βέβαια η μουσική της πορεία με τον μπαμπά της, Νόρα Τζόουνς, εδώ με τους Little Willys, σε ένα Τζολίν από το άλμπουμ For the Good Times που κυκλοφόρησε το 12.

Τζολίν, λοιπόν, από την Νόρα Τζόνς, Little Willys και Νόρα Τζόνς στον αέρα μας, κόσμος, Messenger, Facebook, εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σου, ακολουθείς σελίδες μας στα social media και διαβάζεις όλα αυτά που γίνονται στην πόλη και διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοί τρέχουν και μέσα από τα social media μπορείς να πάρεις μέρος να κερδίσεις προσκλήσεις. Robert Plant, Saving Grace από το καινούριο του άλμπουμ που το απολαύσαμε ζωντανά σε Sunny Festival και Θέατρο Λυκαβητού, Everybody's Song.

Shine a light, Μάρκος Γκάτ εδώ στον κόσμο 93,6. Η μεγάλη παραγωγή Οδύσσια, λοιπόν, με το τεράστιο budget, πρωτοποριακά οπτικά εφέ, και νομίζω τα περισσότερα memes που έχουν γίνει ποτέ, έτσι, το AI πρέπει να έχει πάρει φωτιά, το AI στις αφίσες που έχει γράψει, έχει φτιάξει για την ταινία του Christopher Nolan, όλες τις παραλλαγές των πρωταγωνιστών, όλες τις ταινίες. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει μεγαλύτερη παροδία από αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει πιάσει δουλίτσα το AI να φτιάχνει αφίσες του Christopher Nolan με τον Bruce Lee ξανθό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Κυριακή της Κάλπης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει ως τώρα. Θα κρίνει αν η πατρίδα μας θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα γυρίσει πίσω, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η Κυριακή είναι μια και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, επισήμανε. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η ΑΔΕ. 4 πλοία ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα και το κόλπο του Ομάν. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά μόνο για υλικές ζημιές. 10 οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο με σημαία Γουινέας Μπισάου και μέλη πληρώματος από την Ινδία και τη Συρία ανοιχτά της Οδυσσού. 10ήμερη κατάπαυση του πυρός πρότεινα στο Ιράν οι διαμεσολαβητές, σύμφωνα με δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters. Τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε και σκότωσε 70χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό έγινε επί της λεωφόρου Καραμαλή. Αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για έρευνα σε σχέση με το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στη Νέα Μάκρη υπέβαλε τα μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Γενικά εύρυος καιρός αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και να φτάνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Cosmos Radio.gr.

Summer in the City από τον Τζο Κόκερ και όπως ακούσαμε και στο δελτίο Earth News, 41 αύριο, έτσι, 41-42. Πάνω από 40 η Τρίτη θα μας βρει με καύσωνα, δροσιά με μουσικές δροσερές του κόσμου. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, 7:25. Είναι καλή εβδομάδα. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ο Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου φροντίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο. Διαβάζω και πρόστιμα διάφορα. Οι ρακέτες επιτρέπεται αποκλειστικά εντός των ειδικά καθορισμένων ζωνών, έτσι. Όχι πάνω από τον κόσμο. Οι παραβάτες έρχονται αντιμέτωποι με ποινές. Διαβάζω που ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν ως τα 1000 ευρώ. Γιατί πέρα από το θόρυβο και αυτά είναι και λίγο επικίνδυνο. Μερικοί καρφώνουν κιόλας, έτσι, μόλις τη δύναμη, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επικίνδυνα πράγματα. Έχουμε δει μπαλάκια και έχουμε φάει στα κεφάλια, στις παραλίες, πολλά. Θόρυβος από φορητά ηχεία. Αν δηλαδή σκάσει κανείς μύτη μαγκαλιά ηχείο στην παραλία, 200 με 500 ευρώ. Αν έρχεται από σκάφος αναψυχής, το ποσό μπορεί να αγγίξει τις 2.000 ευρώ. Ελεύθερο κάμπινγκ όχι, με πρόστιμο στα 300 ευρώ. Αυτά διαβάζω τα νέα μέτρα, τα παραλιακά.

Beach. Και μετά από τις ρακέτες και όλες τα καινούρια μέτρα της παραλίας, διαβάζω για το micro-cheating. Μιλάνε τώρα οι ψυχολόγοι μετά από το φαινόμενο που είδαν στην εμφάνιση του Tom Holland και της Anne Hathaway στην πρεμιέρα της Οδύσσειας στο Λονδίνο, όπου φωτογραφήθηκαν οι δύο ηθοποιοί που είναι φίλοι να κρατιούνται χέρι-χέρι. Και αυτή η οικειότητα έφερε εντάσεις. Από ό,τι βλέπω, η ψυχοθεραπεύτρια Ντάρεν Μπάναρσε έχει επισημάνει ότι το βασικό ζήτημα στο micro-cheating είναι η σταδιακή διάβρωση της εμπιστοσύνης. Δημιουργείται λοιπόν όταν ένας παράλληλος συναισθηματικός κόσμος από τον οποίο αποκλείεται ο σύντροφος συμβαίνει και έχει μερικά χαρακτηριστικά, ότι κανείς δεν αναφέρει το συγκεκριμένο άτομο στο σύντροφό του, στέλνει μηνύματα τύπου «σε σκέφτηκα». Καλά, αυτό το λες και micro-cheating, είναι και mega-cheating αυτό, αλλά λέει δεν υπάρχει επαφή ουσιαστική, αλλά υπάρχει κοινό χιούμορ, ανταλλάσσουν τραγούδια, απευθύνονται κάποιοι πρώτα σε εκείνον για κάτι σημαντικό ή εκείνη και προσέχουν πολύ την εμφάνισή τους. Αυτό δεν θα το λέει κανείς micro-cheating, είναι before-cheating, είναι pre-cheating αυτό ουσιαστικά, ούτε καν micro, είναι έρχεται το cheating. Textbook, friend of a friend, που λέει Ροντρίγκο Λεάο και Μισελ Γκούρεβιτς.

of a friend gives me a feeling for better food.

Friend of a friend, λοιπόν, ακούσαμε Ροντρίγκο Λεάο και Μισελ Γκούρεβιτς. Πάντως για την απιστία που λέγαμε, ψυχολόγοι που συμβουλεύουν ζευγάρια λένε ότι το πιο σταθερό σημάδι δεν είναι ύποπτες αποδείξεις ή μηνύματα, είναι η συναισθηματική αποχώρηση. Όταν σταματά να υπάρχει ενδιαφέρον, το ζευγάρι γελάει λιγότερο, η υπομονή μειώνεται, η οικειότητα είναι τυπική. Έρευνα 12 χρόνων σε 12.000 άτομα στο Psychological Science έδειξε λοιπόν ότι η απιστία δεν έρχεται ξαφνικά. Η σχέση αρχίζει να χειροτερεύει χρόνια πριν. Και οι δύο το νιώθουν, αυτός που απατά αλλά και αυτός που βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Βλέπουν τον σύντροφό τους λιγότερο θετικά και έχουν περισσότερες συγκρούσεις. Θυμός, εκδίκηση και αίσθηση παραμέληση και χαμηλή δέσμευση. Οι λόγοι.

Let Me Down Easy από τον Παόλο Νουτίνη και την έκπληξη που μας έκαναν οι Stones στο 2026 να διασκευάσουν Amy Winehouse.

I'm No Good, Amy Winehouse, διασκευάζουν οι Rolling Stones. Στον ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή. Η κάμερα έπιασε το Mick Jagger να κουνάει το κεφάλι του απογοητευμένος όταν η Αργεντινή σοφάρισε με τον Φερνάντες το 85. Έχασε η Αγγλία 2-1 και έγινε viral η φάτσα του Mick Jagger. Εντάξει, λογικό. Ξενέρωσε πολύ ο Mick Jagger και έγινε ένα viral γκυφάκι. Άλλο ένα viral γκυφάκι με αντιδράσεις του Μέση. Και η Ισπανία κέρδισε το Μουντιάλ 2026, νικώντας την Αργεντινή 1-0 στην παράταση. Λάγκριμα δε όρο. Εμείς πάμε να ακούσουμε το Μάνου Τσάου.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 90.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills, το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.

Liberté, ZM, Diogo Ramos, εδώ στον κόσμο. 93,6 συντονισμένοι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Καλή εβδομάδα, λέμε, 20 Ιουλίου, χρόνια πολλά στον Ηλία. Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6. Λοιπόν, και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε μέσα από το Messenger φυσικά, στις official σελίδες μας, στα social media και στο Viber, με ένα search, Κόσμος 93,6, Κόσμος Radio, το σωστό, με το 93,6 μπορεί να με το βρει στο Viber. Ντάνι Βρυγιάν.

του Ντάνι Μπριγιάν, 2-10-66-64-29, το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας για τους καινούριους, για εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Μπορείτε να καλείτε στο 2-10-66-66-64-29, να στέλνετε τα μηνύματά σας στα social media, Facebook Messenger και Viber, και φυσικά ακούτε διαδικτυακά μέσα από το earthecho.gr. Σαντάνα έχει τα γενέθλιά του. Λίλα Ντάουνς, Νίνα Παστόρη, Σολεδάδ, όλοι μαζί αυτή μεγάλη παρέα με το ρυθμό του Σαντάνα στο Ουνανότσε Νάπολης.

Una noche en Nápoles. Κάρλος Σαντάνα με παρέα. Με τη Λίλα Ντάουνς, την Παστόρη και Σολεδάδ. Κλείνει τα 79 ο Κάρλος Σαντάνα. Γεννήθηκε 20 Ιουλίου το 47. Στο Μέξικο έπαιζε βιολί στα 5 του. Στα 8 του άρχισε να μαθαίνει κιθάρα. Ο μπαμπάς του ήταν μουσικός. Μουσικός μαριάτσι. Και έφτιαξε από μικρός μια μπάντα. Ακούγε και blues πολύ. Την Bon Walker, BB King. Και όλα αυτά μαζί. Η μουσική των μαριάτσι μαζί με τα blues έφερε αυτό το σπουδαίο ιδιαίτερο ήχο και γι' αυτό πέτυχε πολύ ο Σαντάνα, γιατί είχε τον δικό του ήχο. Αυτό είναι το ωραιότερο για ένα μουσικό, να ξέρεις να ξεχωρίζεις τον ήχο του από χιλιόμετρα. Νομίζω τον Σαντάνα τον καταλαβαίνουμε κατευθείαν. Να ακούσουμε μαριάτσι κι εμείς, να συνοδεύουν τη Λίλα Ντάουνς και να ερμηνεύουν

City K και Strange Things στο 2026. Johnny Blue Skies διασκευάζει Whiter Shade of Pale από το album Mutiny After Midnight.

Whiter Shade of Pale, λοιπόν, από Johnny Blue Skies. Αυτή η εκτέλεση επέτειος γέννησης του Chris Cornell. Υπέροχη φωνή, φοβερός μουσικός. Έφτιαξε και του Soundgarden αυτή την απίστευτη μπάντα. Έφυγε πολύ νωρίς, το 2017. Βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Είχε παντρευτεί δύο φορές. Σε παλιότερες συνεντεύξεις του είχε μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα που έδινε για να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά και αργότερα από το αλκοόλ. Είχε κατάθλιψη φοβερή, αγοραφοβία. Είχε πάρα πολλά θέματα. Ο Chris Cornell κατάφερε στο σύντομο πέρασμά του από αυτή τη ζωή να γράψει τη δική του ιστορία με τις υπέροχες ερμηνείες του και με το Soundgarden. Εμείς θα τον ακούσουμε σε υπερβατική εκτέλεση, έτσι τώρα, του Patience των Guns N' Roses. Δηλαδή πολύ δύσκολο να το βγάλεις, ειδικά αυτό το κομμάτι από το περιβάλλον του, και να το κάνεις δικό σου. Chris Cornell.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Παρόφ Στέλλαρ, Κατεμπόστανη, Γκόραν Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Sunny's για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Μπράουμς, Στράους, Λόριντσεν, Τσίλκοτ, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
5: Κόσμος 93,6.

to the moon, Bobby Womack. 8 παρα 25, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Ηλία, Παγκόσμια Μέρα Σκακιού. Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας και 20 Ιουλίου του 73 ξαφνικά φεύγει από τη ζωή. Ο Μπρους Λι άφησε την τελευταία του πνοή και άφησε και την τελευταία του ταινία στη μέση, το θανάσιμο παιχνίδι. Μάλιστα ο Μπρους Λι έγραφε πολύ, κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος. Έγραφε τις σκέψεις του και τις εμπειρίες του. Οι σημειώσεις του έφτασαν τους 7 τόμους και τα γραπτά του αποτέλεσαν υλικό για την έκδοση ενός βιβλίου που κυκλοφόρησε όσο ήταν εν ζωή. Πολλά άρθρα γύρω από τη θεωρία και τη φύση της σάοπλης πάλης και πάρα πολλά και ενδιαφέροντα που έλεγε ο Μπρους Λι, όπως αυτό το να είσαι νερό, να πηγαίνεις με τη ροή, γίνε άμορφος, έλεγε ασχημάτιστο σαν το νερό. Αν βάζεις το νερό σε ένα φλιτζάνι, γίνεται το φλιτζάνι. Ο Μπρους Λι έλεγε ότι δεν φοβάται όποιον έχει εξασκήσει 10.000 διαφορετικά χτυπήματα μία φορά, αλλά όποιον έχει εξασκήσει ένα χτύπημα 10.000 φορές.

υπάρχει και έτσι μια μυθολογία γύρω από το θάνατο του Bruce Lee. Ακόμα και σήμερα, έτσι, ότι υπήρχε μια σχέση με την κινέζικη μαφία. Κάποιοι πιστεύουν ότι ήταν δολοφονία.

Ο Μπρους λέει ότι δεν κάνει τίποτα η συσσωρευμένη γνώση, δεν αρκεί η γνώση μόνη της, χρειάζεται εφαρμογή και το ίδιο και η πρόθεση, χρειάζεται πράξη.

Μίριαμ Μακέμπα, Common People, στο 2026, I Shall Be Released, και μία πολύ συγκινητική, ωραία εκτέλεση του Stevie Wonder στο μεγαλύτερο τραγούδι, σε ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ, Blowing in the Wind του Dylan.

είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που το ερμηνεύει ο Stevie Wonder. Είναι πολύ δύσκολο να ερμηνεύσει κανείς το Blowing in the Wind με έναν τρόπο που να το νιώθεις μετά από τον Dylan. Γιατί ήταν και ένα δικό του τραγούδι, ένα από το μεγαλύτερο, όχι ένα από τα μεγαλύτερα ακτιβιστικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Η διαφορά είναι, δεν είναι μόνο ότι ο Stevie Wonder είναι τόσο καλός, είναι ιδιοφυΐα, ότι είναι ένας φοβερός ερμηνευτής. Η διαφορά με αυτούς τους καλλιτέχνες στο επίπεδο του Stevie Wonder και γιατί καταφέρουν τέτοια πράγματα, να μπορεί να ερμηνεύσει με όλη τη σημασία της λέξης το Blowing in the Wind, είναι γιατί το πιστεύει το τραγούδι. Το αγαπάει και το ακούει την ώρα που το ερμηνεύει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά των μεγάλων καλλιτεχνών, ότι μπορούν να πουν μια πληροφορία μέσα από την ερμηνεία τους αληθινή, και μόνο τότε έρχεται το μήνυμα και μεταφέρεται. Ο Dylan δίπλα του ένιωθε φοβερή εμπιστοσύνη, αγάπη. Το έχει πει ότι όταν έγραφαν το We Are The World, ένιωθε, είχε μια αγοραφοβία, δεν άντεχε καθόλου εκεί με όλους τους καλλιτέχνες, με τόσο κόσμο μέσα ο Dylan. Έχουν γίνει και viral γκυφάκια το ύφος του Dylan κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του We Are The World, και τον έσωσε ο Stevie Wonder που πήγε κάτσε δίπλα του και του υπενθύμησε πως είναι να τραγουδάει ως ο εαυτός του, ο Bob Dylan. Ακριβώς αυτό. Και γι' αυτό και ερμηνεύει τόσο όμορφα, γιατί όπως έλεγε και ο Ray Charles, ποτέ δεν θα πιάσει ένα τραγούδι που δεν το αγαπάει και δεν το καταλαβαίνει. Ποτέ για κανένα λόγο δεν θα το διασκευάσει. Παρά μόνο αυτά που πραγματικά τα νιώθει.

Love to my soul, Ray Charles. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα. Να σας χαιρόμαστε. 20 Ιουλίου, Γιάννης Κωσταράκης. Φράτζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές. Tears Won't Lie, Brookcom για το τέλος. Πέτρος Αδάμ στην παρέα σας. Καλή εβδομάδα, μείνετε εδώ στον κόσμο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Κασάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε. Παρέα με τον Γιάννη Κωνσταράκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

τραγουδίστρια, είναι, μας έρχεται από το Λονδίνο, γράφει τραγούδια, παίζει και πάρα πολύ ωραία κιθάρα. Μιλάμε για την Olive Jones, κάπως έτσι είπα να ξεκινήσουμε σήμερα. Μάλλον σήμερα ξεκινήσαμε με το Linda Morena, έτσι μελωδικά και όμορφα, από τη Λατινική Αμερική, από τους Quantic, εν πάση περιπτώσει. Αν και η Quantic εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Quantic είχε βρεθεί στη Λατινική Αμερική, κερδίσει στην Κολομβία. Χθες ήταν και Λατινοαμερικάνικος τελικός. Είχαμε και pre-show, είχαμε και post-show, και post-show με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε και music half-time, show-time για πρώτη φορά στο Μουντιάλ, σε τελικό του Μουντιάλ. Δόθηκαν και τα χτυλίδια, πολλά πράγματα λοιπόν, ωραία πράγματα μέσα στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε που ξέρουμε, και τελικά το κύπελο πήγε στην Ισπανία και το τι ξύλο έπεσε, φίλες και φίλοι, στην Αργεντινή. Ήμουνα σχεδόν σίγουρος, αλλά λέω εντάξει, άντε να δούμε. Αργεντίνη είναι, Λατινοαμερικάνη είναι, ξέρετε, όταν τελικά κάτι δεν γίνεται όπως πρέπει να γίνεται, ο κόσμος χάνει την ψυχραιμία του, έτσι είναι. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Ζέστη σήμερα, έχει 32 βαθμούς έξω. Είναι και το προφήτη Ηλία. Να πείτε χρόνια πολλά σε όσοι εορτάζουν. Και εμείς θα πούμε χρόνια πολλά στο δικό μας τον Ηλία Διαμαντή.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο. Live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Ακούτε τις εκπομπές του κόσμου μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Έχει λίστες, ανεβαίνουν podcast λίστες, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε τα βρίσκετε εδώ στην οθόνη του. Και το κάνετε download φυσικά στο tablet και στο κινητό σας. Λέω στην οθόνη μας γιατί βλέπω και τα μηνύματά σας. Πού στέλνετε τα μηνύματα? Στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες. Τα πάντα τα βλέπουμε εδώ. Έτσι, καλή ώρα στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Μπαίνετε και μέσα στο Spotify. Έχει ανέβει οι λίστες με το καλοκαιρινό Cosmos Radio, το Cosmos Best of Summer 2026, με αρκετά ωραία καλοκαιρινά τραγούδια, τις επιλογές των παραγωγών του Cosmos, 25 νέα τραγούδια και recommendation φυσικά για ό,τι θέλετε να πάρετε μια ιδέα και μια γεύση από τα πράγματα τα οποία ακούμε ούτως ή άλλως και εδώ μέσα στον κόσμο, αλλά αρκετά από αυτά φτιάχνουν και το soundtrack του καλοκαιριού. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί, καλό είναι να μπαίνετε. Κυρίως τα... Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί, καλό είναι να μπαίνετε.

του μπαρ, όπου του μπαρ. Τζόβα και Winston McAnuff. Λίγο πριν τις 8.30 θα μας πάνε Τσίκο Τρουχίγιο και Λόκα Λόκα Λόκα. Ό,τι πρέπει για αυτό το καλοκαίρι. Με ζέστη και με ωραίες μουσικές. Και όχι μόνο. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς,

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Welcome to Jam Rock. Damien Jer Gong Marley. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Αρχίζει και αδειάζει σιγά σιγά η πόλη. Σήμερα φάνηκε αυτό γιατί το Σαββατοκύριακο έφυγε πολλής κόσμος. Το λέγαμε και την Παρασκευή αυτό, ότι είχε πάρα πολύ κίνηση στις εθνικές οδούς. Σήμερα είχαμε και αρκετές διακοπές ρεύματος. Η αλήθεια είναι ότι όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία το μεσημέρι, τόσο περισσότερα air condition δουλεύουν. Και αυτό είναι το καινούριο σίγγλ από το άλμπουμ που περιμένουμε του Leon Bridges. Ωραίο άλμπουμ. 3-2-3 τραγούδια που άκουσα είναι εξαιρετικά.

Leon Bridges. Leon Bridges και βάλαμε και τη βελόνα. Παλιά έτσι κάναμε, έτσι. Βάζαμε τη βελόνα και έπαιζε ο δίσκος.

Νομίζω ότι να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στα Γιάννη, να μας λέτε ότι κάνει πολύ ζέστη. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη και εκεί να δείτε τη ζέστη που κάνει. Και εδώ να δείτε τη ζέστη που κάνει. Αλλά είναι μια χαρά. Εμείς παίζουμε ωραίες μουσικές, μπαίνουμε μέσα στην διαδικασία να ακούμε ωραία πράγματα. Όπως για παράδειγμα τη Lady Blackburn τώρα με το Feel It Coming, με αυτή την version με το σιγκλάκι που είχε βγει πριν από μερικά χρόνια στη Νέα Υόρκη. Και αυτή είναι η Marie Frost, τη Βραζιλία. Como Auro. 9 παρα 20 εδώ στον κόσμο σε 93,6.

Αυτή λοιπόν είναι η Μαρή Φρόες από την Βραζιλία, και βλέπετε φίλες και φίλοι πώς είναι αυτή η νέα μουσική σκηνή που μας έρχεται από τη νέα βραζιλιάνικη μουσική σκηνή. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, διότι η Μαρή Φρόες αυτή τη στιγμή παίρνει τους κλασικούς ήχους από την Μπαΐα, παίρνει τους κλασικούς ήχους από την, από την Λατινική Αμερική, αλλά βάζει πολύ και το beat μέσα, παρέα με το MPP, με αυτό που ονομάστηκε Μουσικα Popular Brasileira. Πάμε να συναντήσουμε τον Robert Plant.

Gone, gone, gone. Αυτός είναι ο Robert Plant. Το 2008 η εμφάνιση του Robert Plant στο Ryman Auditorium στο Nashville ήταν πολύ ιδιαίτερη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που είχε τότε γιορτάσει ο πρώην frontman των Led Zeppelin της διακρίσης για το άλμπουμ της χρονιάς με την Alison Krauss για το Rising Sun με τον Deacon Bennett. Και τότε εκείνη την εποχή το δίδυμο Alison Krauss και Robert Plant είχαν κερδίσει τις διακρίσεις για τον ντουέτο της χρονιάς, είχαν πάρει και τον Grammy. Και ένας από τους λόγους που το συζητάμε αυτές τις μέρες δεν είναι μόνο για το live, για το εξαιρετικό live, για το τελευταίο του άλμπουμ, είναι ότι θα επιστρέψει στο Nashville στις 16 Σεπτεμβρίου για να λάβει μία από τις ψηλότερες διακρίσεις του Americana Music Association, ένα βραβείο, το Lifetime Achievement Award, όπου πριν από μερικά χρόνια το έχει πάρει και ο Μπαντιγκάι και ο Ελβις Κοστέλο και η Πατιν Γκρίφιθ και ο Ντον Χένλεϊ τον Eagles και η Λος Λόμπος ως μπάντα, αλλά και η Bonnie Wright. Είναι αυτή τη στιγμή μια τεράστια τιμή που μπορεί να κάνει η Ακαδημία, η Americana Music Association, και τιμάει αν θέλετε τον Robert Plant για το contribution, για τη συνεισφορά του στην μουσική, για τη μουσική την Αμερικάνα, για τη μουσική τη folk, για την αμερικάνικη country μουσική, και θα τον δούμε στις 16 Σεπτεμβρίου να λαμβάνει αυτή την τόσο μεγάλη διάκριση, τη μεγαλύτερη διάκριση βασικά στο Americana Music Association. Αυτή είναι η Deluxe.

Αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, στην Ισπανία γίνεται πανδαιμόνιο, γιατί έχει βρεθεί η ισπανική ομάδα και δείχνουν αρκετά κανάλια και δορυφορικά και πολλά άλλα live streaming την παρέλαση των πρωταθλητών κόσμου της εθνικής Ισπανίας στην Μαδρίτη. Καταλαβαίνετε ότι στην Αργεντινή υπήρχαν άλλα θέματα. Βέβαια θα τους υποδεχτούν, κήρυξαν νομίζω την ημέρα σήμερα, ημέρα αργίας, σήμερα ή αύριο όταν έφτασαν οι Αργεντίνοι. Δεν το έχω παρακολουθήσει, κοιτάω περισσότερο το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, στη Μαδρίτη. Από την άλλη, φίλες και φίλοι, εμφανίστηκε, είπαμε, ο Post Malone νωρίτερα στο show. Εμφανίστηκε η Σακύρα με τη Μαντόνα, με το Music επάνω, με το Ρονάλντο και το Ροναλντίνιο. Η BTS, χαμός η BTS, ο Burna Boy, ο Justin Bieber και φυσικά το τραγούδι του Mundial. Μου έκανε ένα πράγμα αίσθηση. Πρώτα απ' όλα, καινούριο τραγούδι ο Post Malone, το οποίο θα κυκλοφορήσει εντός, πότε, μες την άλλη εβδομάδα, έτσι όπως είπανε, γιατί ήταν για πρώτη φορά το ακούσαμε χθες ζωντανά μέσα από το pre-show που μεταδόθηκε φυσικά και ζωντανά και από την ΕΡΤ. Αυτό που κρατάω εγώ ήταν ότι κάποια στιγμή είναι να κατέβει κάτω στο γήπεδο ο πρόεδρος Τραμπ για να δώσει τα βραβεία, και επάνω στα ηχεία έπεσε πάρα πολύ δυνατά δύο τραγούδια του Bad Bunny, και θέλω να, πραγματικά δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να σκέφτηκε εκείνη την ώρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, που κατέβηκε με τον Ισπανό, με τον Φελίπε, με τον Βασιλιά, κατέβηκε και με τον Ιφαντίνιο για να δώσει τα βραβεία και έπεσε πάνω στα ηχεία Bad Bunny. Λοιπόν, εμείς θα πάμε μέχρι τις 9 με τον Post Malone. Post Malone, είπαμε, ήταν, αν θέλετε, και λίγο η έκπληξη. Το λέγαμε πριν από μερικές εβδομάδες ότι μπορεί να εμφανιστεί στο pre-game. Τελικά δεν ξέρω κατά πόσο έκανε κακό ή όχι το Music Halftime. Άλλοι λένε ότι έκανε, άλλοι λένε ότι δεν έκανε. Δεν έχει πια καμία μα καμία σημασία. Jerry Roll παρέα με τον Post Malone. Άντε και του χρόνου που λέμε. Σε 3-4 χρόνια, σε 4 χρόνια να δούμε και άλλο Μουντιάλ, γιατί ήταν ωραίο το Μουντιάλ και ωραία παιχνίδια.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζοδητός more.com, artinfo.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, και πολύ περισσότερο αν βρίσκεστε διακοπές. Αν είστε διακοπές, νομίζω ότι είναι η καλύτερη σας, ό,τι πρέπει. Καλησπερίζουμε τον Παπιδοκαρό που είναι στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλά να περνάτε όπου και αν βρίσκεστε, το είπαμε αυτό. Αλλά το ωραιότερο όμως είναι να έχετε πάντα συντροφιά τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές και όχι μόνο στην πόλη, παντού. Αλφα Μπλόντι, καλώς όρισα στην παρέα μας.

Όντι μου λέτε ότι σας άρεσε το σόου. Ναι, ήταν εντυπωσιακή και η Σακύρα ήταν εντυπωσιακή και φόρεγε και ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Το φόρεμά της είχε πάρει τις φίλες και φίλοι 200.000 κρύσταλλα, έτσι, έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Χόρεψε πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν και τα παιδάκια. Ακούστηκε βέβαια το όνομα του τρισμέγιστου συνθέτη και μαέστρου Μητρόπουλου. Κάποιοι ρώταγαν και έλεγαν, μα ποιος είναι αυτός ο Μητρόπουλος, μα δεν τρεπόμαστε, ποιος είναι ο Μητρόπουλος, δηλαδή για όνομα του Θεού. Μπας περιπτώσει φίλες και φίλοι, όλα αυτά χθες το βράδυ, όπως εμφανίστηκε και η Ριάννα, εμφανίστηκε και ο Μικ Τζάκερ και πάρα πολλοί άλλοι. Γιατί διάβαζα σήμερα σε πάρα πολλά έντυπα που έλεγαν, μα πώς και αναφέρθηκε το όνομα του κυρίου Μητρόπουλου και στα μάτρηξη του γηπέδου και στο γήπεδο, επειδή ήταν το κοντάκτορ που διεύθυνε και την ορχήστρα κάτω, αλλά ήταν και τα Muppets που έπαιζαν. Ήταν και πολύ ωραία στιγμή.

Και έτσι, για να κλείσουμε λίγο αυτό που λέγαμε πριν, η μουσική πτυχή του τελετουργικού. Υπήρχε χθες ένας μαέστρος κάτω που διευθύνε την ορχήστρα και ήταν και πάρα πολύ ωραία στιγμή. Ήταν ο Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Ήταν ούτως ή άλλως, είναι ο μαέστρος αυτή τη στιγμή και ο κοντάκτορ της Μετροπόλη της Νέας Υόρκης. Για τον για το Δημήτρη Μητρόπουλο που λέγαμε, που εμφανίστηκε στα Μάτριξ του γηπέδου κατά τη διάρκεια του τελικού, υπήρχε έτσι αυτό το μήνυμα που το πέρασε και καλά έκανε και το πέρασε η ομάδα παραγωγής και ο αθλητικός σκηνοθέτης του τελικού, θέλοντας να τιμήσει τη διεθνή πολιτιστική κληρονομιά, συνδέοντας την ένταση του ποδοσφαίρου με το μέγεθος και με το πάθος φυσικά του Μητρόπουλου, και πολύ περισσότερο όταν ο Δημήτρης Μητρόπουλος ήταν και ο ηγέτης φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, γιατί διατέλεσε μόνιμος μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής της ορχήστρας από το 49 μέχρι το 57, όταν έδωσε τη σκυτάλη στο Λέοναρντ Μπερνστάιν, και πολύ περισσότερο όποιοι ήξεραν και έχουν δει γενικά τον Δημήτρη Μητρόπουλο, ο οποίος γεννήθηκε το 1896 και έφυγε από τη ζωή το 1960, ίσως ο σημαντικότερος διευθυντής ορχήστρας, ήταν και πιανίστας και συνθέτης του 20ου αιώνα παγκοσμίως. Ο άνθρωπος διεύθυνε, φίλες και φίλοι, χωρίς μπαγκέτα και χωρίς ανοιχτό μουσικό κείμενο. Θα διαβάσει κάποτε μια συνέντευξη για τον Μητρόπουλο και έλεγε ότι ήξερε 150 ή 160 έργα απ' έξω. Και όταν ένας μαέστρος ξέρει τα έργα απ' έξω, σημαίνει ότι ξέρει όλο το έργο και για όλα τα όργανα της ορχήστρας απ' έξω. Και όταν έφυγε το 60 από καρδιακή προσβολή στο Μιλάνο, διεύθυνε την τρίτη συμφωνία του Μάλερ στη Σκάλα του Μιλάνου σε μια πρόβα, και εκεί έφυγε πάνω τη ζωή. Έφυγε όπως ακριβώς ήθελε. Έφυγε πάνω στο πόδιο. Όλο αυτό για έναν από τους σημαντικότερους διευθυντές ορχήστρας. Αν έρθετε και εδώ στην ΕΡΤ, όσοι έχετε έρθει πολλές φορές και κατέβετε κάτω στα δύο μεγάλα στούντιο της δημόσιας ραδιοφωνίας, εκεί που γίνονται και οι πρόβες και παίζει και η ορχήστρα μας, θα δείτε φυσικά και φωτογραφίες του μεγάλου συνθέτη, του Δημήτρη Μητρόπουλου, ο οποίος είχε διευθύνει και εδώ στην ΕΡΤ, έστω και με πρόβες, και πριν εμφανιστεί στο Ηρώδιο, πριν από πάρα πολλά.

Τι ωραία διασκευή το If I Should Fall Behind από την Faith Hill, αυτό το cover της μεγάλης της γνωστής επιτυχίας του Bruce Springsteen, μια πιο μελωδική και πιο ορχιστρική προσέγγιση από την Faith Hill όταν το είχε κυκλοφορήσει το 1998. Εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε στο Saint Elizabeth, στο Port Elizabeth, συγγνώμη. Από εκεί που κατοικοεδρεύει ο πρωτοζέ.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Και επιστρέψαμε με τη Μολαφέρτε και το All Grand Senior. Παρέα με τον Παμπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτός είναι ο Μπάνγκαγιάρ. Ο Μπάνγκαγιάρ και το Holy Mountain από την Μεγάλη Βρετανία. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι τρεις τραγουδιστές σήμερα στο 2026 κάνουν πολύ μεγάλο μπαμ και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Ο ένας είναι ο Μπάνγκαγιάρ από την Νιγηρία στη Μεγάλη Βρετανία, ο Σαμπούζι στο χώρο της country μουσικής και στην country rap στο Memphis και στο Nashville, και ο άλλος είναι ο Burna Boy, παίζοντας βέβαια περισσότερο R&B και hip hop. Ωστόσο είναι τρεις Νιγηριανοί αυτή τη στιγμή που βάζουν και το Afrobeat και βάζουν και τον κλασικό ήχο που μας έρχεται από την Νιγηρία πάνω στα τραγούδια και στις μουσικές τους και δίνουν ένα ξεχωριστό τόνο, μια ξεχωριστή πινελιά. Μου λέτε ότι η εκτέλεση, καλησπέρα και στην Αγγελική, σε όλους εσάς που είστε και στο Viber. Κόσμος Radio, γράφετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, λέτε καλησπέρες, προτιμήσεις και παρατηρήσεις, μου λέτε ότι είναι αξεπέραστη φυσικά η εκτέλεση στο Δουβλίνο, το live in Dublin του Springsteen στο If I Should Fall Behind. Δεν διαφωνώ καθόλου, ξέρετε εξάλλου ότι είμαι φαν του Springsteen ούτως ή άλλως. Από την άλλη, ναι, είναι αξεπέραστη η βερσιόν. Ωστόσο είναι από τις λίγες φορές, πρώτα απ' όλα, που μια γυναίκα ερμηνεύει ανδρικό κομμάτι, όπως στην προηγουμένη περίπτωση η Faith Hill του Springsteen. Δεν ξέρω το making of, πώς γνωρίστηκε με τη Faith Hill, άμα ζήτησε η Faith Hill το τραγούδι από το Springsteen. Εγώ θυμάμαι απλά όταν βγήκαν τα δύο άλμπουμ εκείνη την εποχή που είχε βγάλει ο Springsteen στο Human Touch και το Lucky Town, γενικά ο κόσμος είχε κλωτσίσει, διότι πρώτα απ' όλα έλειπε το σαξόφωνο του Clarence Clemons, δεύτερον η μπάντα έκανε ένα U-turn σε σχέση με αυτά που είχαμε μάθει. Ήταν μόνο ο Professor Roy Beaton μέσα στην μπάντα και η Patti φυσικά στο κομμάτι της στα back vocals και στην κιθάρα, αλλά γενικά υπήρχε μια άλλη μπάντα εκείνη την εποχή. Ωστόσο το If I Should Fall Behind ήταν ένα τραγούδι που είχε ξεχωρίσει, όπως και το Better Days, όπως και το Lucky Town εγώ θα βάλω. Παρ' όλα αυτά όμως, για κάποιο λόγο πήρε αυτό το κομμάτι Faith Hill και το έκανε λίγο πιο country, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πρωτότυπη εκτέλεση του Springsteen δεν είναι πέρα για πέρα αληθινή και εξαιρετική. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα ακούμε το The Letter. Το ξέρουμε όλοι από τη δεκαετία του 60. Άμα το ακούσεις όμως από τον Al Green, δεν ξέρω αν θεωρείς, λες, μήπως θα έπρεπε να το τραγουδήσει τελικά ο Al Green εκείνη την εποχή. Μπορεί και όχι. Ποιος ξέρει.

Gin and Juice, Gin and Juice εδώ στον κόσμο, 10 παρατέταρτο. Αυτό ένα κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ και ας είναι 20 ετών, να είναι σε συνάντρα με τους Καλέξικο.

Personal Jesus, αυτό ήταν ο Johnny Cash. Διασκευάζει μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, τον Deepest Mode. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα, αρχή της εβδομάδος εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδούκαλο που ήταν στον ήχο. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Να πείτε χρόνια πολλά στους Ηλίες σήμερα. Είναι η τιμητική τους, είναι η μέρα τους. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Να προσέχετε, αύριο θα έχει πολύ ζέστη. Θα χτυπήσει και σαραντάρια. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Να προσέχετε πάρα πολύ. Πολλά φιλιά, να περάσετε όμορφα. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

ένα πάρα πολύ ωραίο summer time από Sam Cooke. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 20 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και ρωτίζει τον Νίκο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σαν σήμερα γεννιέται ο Τόνι Ολαπίντο Άλεν. Τόνι Άλεν, ο ντραμίστας του Φέλα Κούτι, που όταν έφυγε χρειάστηκε να πάρει τρεις για να το αντικαταστήσει. Γιατί χωρίς τον Τόνι Άλεν δεν θα υπήρχε το Afrobeat. Και για πάρα πολλούς μουσικούς θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ντράμερ όλων των εποχών.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1969, βεβαίως, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Και σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα Σελήνης. Ο Βαν Μόριζον το 1979 χόρευε στα φαγκάρι.

Κάρλος Ουμπέρτο Σαντάνα Μπαραγκάν. Ο Σαντάνα κλείνει τα 80. Γεννημένος στο Χαλίσκο του Μέξικο το 1947. Ξεκίνησε από βιολί, πέρασε την κιθάρα, μουσικός μαριάτσι. Δέκα γκράμι, τρία Latin γκράμι. Ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες. Εδώ από το άλμπουμ Sacred Fire, Guarija.

Λοιπόν, πριν να φύγετε για διακοπές, ένα βιβλίο πάντα είναι μια καλή παρέα. 25 βιβλία χαρίζουμε για 25 χρόνια του κόσμου. Σε συνεργασία με εκδοτικούς οίκους, μπαίνετε στο Instagram και κερδίζετε βιβλία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Δέκατο πέμπτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Brahms, Strauss, Lorenzen, Chilcot, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
4: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Πόσο σας έλεγα ότι κλείνει ο Σαντάνα? 80. Πόσο έχει κλείσει η Kim Carnes? 80 είμαι. Betty Davis Eyes, η τεράστια επιτυχία της. Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Το 81 κυκλοφόρησε αυτή την τεράστια επιτυχία.

Καρλός Σαντάνα γεννήθηκε σαν σήμερα στο Χαλίσκο του Μέξικο. Σας έλεγα ότι έμαθε πολύ νωρίς να παίζει μουσική. Μια οικογένεια η οποία μετά μετακόμισε στην Τιχουάνα και από εκεί έπαιζε βεβαίως αυτός ο Μαριάτσι. Έγινε μέλος στα 12 σε ένα γκρουπ και μετά άρχισε να ανακαλύπτει τη μουσική και κυρίως τα blues. T-Bone Walker, Muddy Waters, BB King, Chuck Berry. The Santanas τώρα, δηλαδή όλη αυτή η μπάντα που δημιουργήθηκε, πήγαν στο Σαν Φρανσίσκο, ξεκινήσανε σαν Santanas Blues Band. Τα υπόλοιπα βεβαίως είναι ιστορία. Ένα από τα σπουδαία τραγούδια του Σαντάνα και αφιερωμένο σε μια αγαπημένη μου Μαρία που με ακούει αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο, παιδική φίλη. Καλώς Σαντάνα, Μαρία Μαρία.

τελευταία δουλειά της ορκέστρα Κοκάν. Μάμι και εκεί και εδώ είναι ο Βαλίμα. Σε ένα remix από Spy from Cairo. El Tiempo.

Confession 2 Madonna, όπου χτες στο halftime του Μουντιάλ απολαύσαμε πολλούς καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και τη Madonna.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Δεν είσαι μόνη.
5: Δεν είσαι μόνος.
4: Είμαστε δίπλα σου.
5: Δεν
4: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
6: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έλα Τσατσά, το οποίο κυκλοφόρησε το 1962 από τον Τίτο Πουέντε, από το άλμπουμ El Rey Bravo, Tico Records, Oye Como Va. Η original version του Τίτο Πουέντε, αλλά ο Σαντάνα βεβαίως την έκανε πάρα πολύ γνωστή αυτή τη μελωδία, προσθέτοντας ηλεκτρική κιθάρα, Hammond B3, ένα πολύ ωραίο drum kit. Ένα πιο Latin rock style. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο γιορτάζουμε τον Κάρλο Σαντάνα. Έχει σήμερα γενέθλια. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον λίγο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Χρόνια, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, στον Ηλία, στην Ηλιάνα, στο δικό μας Ηλία Διαμάντη. Sunshine Day, welcome home, όσοι μπίσα. Και λίγο που μου αρέσει με αυτό το μίνι κάψουν, από την Παρασκευή πάλι έρχονται μπουρίνια.

Λίγο πριν η Μαρή Χωσέ Διέγο μαζί με τους Νουτζανέ από την Νάπολη στο Ατσελέρα. Και εδώ η Φλάβα Κοέλιο συνεργάζεται με Φόλα Μουρ και Λεμφάλ.

Ήταν το 23ο στούντιο άλμπουμ του Σαντάνα. Είχε κυκλοφορήσει το 13ο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

το τραγούδι που έκανε πασίγνωστη την μπάντα του Σαντάνα το 1969 από το πρώτο άλμπουμ με τίτλο Σαντάνα. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Κλέρεν Σόνι Χένρι, το ηχογράφησε πρώτο μπεκαζουνίστας Γουίλι Μπόμπ το 1967. Evil Ways. Ο Γκρέγ Ρόλ ήταν αυτός που τραγουδούσε και το σόλο της κιθάρας βεβαίως από τον Κάρλος Σαντάνα. Εδώ τώρα μια ωραία παρέα, Νίκο Κέις, Κέιντι Λάγκ και Λάουρα Βέρς, Accidental Tattoo.

John Joseph Robel μαζί του Tiana Kiwi, Strawberry Fields Forever. Μια πολύ διαφορετική εκτέλεση, και εδώ είναι η Ολύμπια Βιτάλης από το Δυτικό Λονδίνο.

Duran Jones and the Indications, ένα καταπληκτικό Flower Moon, και ο Tony Allen μαζί με Ρες, μαζί με Ρέι, μαζί με Λάμα, μαζί με Μπάμπα Μαλ. Ένα no agreement για το κλείσιμο. Μπάμπης Δούκας ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Καλή εβδομάδα, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια στον αέρα». Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Super Jazz Festival στο Άμστερνταμ. Πίσω στο 1923 συναντιούνται η Τζέμπα Γκρούβ μαζί με τους Cavemen. Και έτσι προκύπτει το πρώτο Be a Lover, που φτιάχτηκε εκεί αυτοσχέδια και πρωτόλια από τους Βερολινέζους αλλά και Λαγκονέζους Τζέμπα Γκρούβ, που έρχονται ως ντουέτο για να μας δώσουν αφροσόλ μουσικές. Η Γκάνα συναντιέται με τη Γερμανία και η Τζέμπα Γκρούβ είναι υπαρκτή στο Βερολίνο, ηχογραφούν και με αυτούς σας καλωσορίσουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Οίκος αντοχής ανοιχτός με διαδρομές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και τη σκυτάλη, δηλαδή το κλειδί, παίρνει ο Busy Twist, ο οποίος εδώ κάνει το παιχνίδι του με τον Γκέτο Κουμπέ. Καντέλα.

προχωρώντας στη Γαλλία θα συναντήσουμε σίγουρα, μα σίγουρα, τον Χαμπίμπι Σλάι που ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings αυτό το τοκορόι στο παρόν. Τζαουάντ Ελ Καρούζ είναι που συμμετέχει με τα φωνητικά και το τραγούδι μόλις κυκλοφόρησε.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ προχωράω και πίσω δεν κοιτάω και φτάνω στους Diggers Dozen, αλλά και στον DJ Muro, ο οποίος έρχεται να ρημιξάρει αυτό το Ασαντόγια Γιούντα. Όλα αυτά τα ωραία ηχογραφούνται μέσα στο 2023.

υπάρχει ο κόσμος με σι, υπάρχει και ο κόσμος με καί, εδώ στους 93 και 6. Προς το παρόν έχουμε φύγει με τους κόσμους που έρχονται με σι και ζέντ. Από το Σαντιέγκο έρχονται, από την Καλιφόρνια, φτιάχνουν εκεί αφροκαρίπιαν μουσικές και το Βατούσα ηχογραφήθηκε από αυτούς μέσα στο 2025.

για να φτάσουμε στην κολονία, δηλαδή στη Γερμανία, να φτάσουμε σε αυτόν τον τύπο ο οποίος ονομάζεται Dusty. Εννοείται του αρέσουν οι αφρομπίτ μουσικές. Ο Dusty που επενδύει στην κατάσταση Mood Matters. Όσο για το κομμάτι, έρχεται σε ηλουστρασιόν εκδοχή με τίτλο 73.

στα πολύ ωραία, στα καινούργια, σε αυτά που παίζουμε και ξαναπαίζουμε με ατελείωτη χαρά, είναι και αυτό εδώ το Μπαμία που σκάει μύτη από τον Μίτσαμ Γιακούμπ, ο οποίος φέρνει τη Λούρτες και μαζί ηχογραφούν αυτό.

Καλύτερα και η Agogo Records από δίπλα, αυτό θα πει εμπιστοσύνη, είναι ο Captain Yosarian που αποφάσισε να παίξει Fela Kuti με dub διάθεση. Water, no get enemy in dub, είναι το κομμάτι που φέρνει, όπως φέρνει μαζί του.

Η Ezra Collective, μια ιστορία μόνη τους, η κολεκτίβα αυτή που μάζεψε κόσμο και έκανε υπέροχες μουσικές, εδώ φέρνει τον Pas Elie να πρωταγωνιστήσει στο Only Love, το συγκλάκι που κυκλοφόρησε από τη δουλειά τους Because of Hope. If I never come, I will never see. If I never fall, I will never learn.

Αλκαβίτα Σα, πριν από 2-3 χρόνια. Αυτή η ιστοριοδήφης, η διανοούμενη, η ερευνήτρια, η Αλκαβίτα Σα, που έψεξε πολλά για το πράσινο ακροτήρι, μεταξύ άλλων ασχολήθηκε και με τις μουσικές που έρχονταν από εκεί. Αγκόλα με το δικό της τρόπο.

Οι Dead Can Dance που φτιάχνουν καινούριο άλμπουμ και υπογράφουν από την Επίδαυρο, από την Ελλάδα. Αυτή η Ιρλανδέζικη κολεκτίβα που φτιάχτηκε στη Μελβούρνη πίσω στο 1981. Οι Dead Can Dance αφιερώνουν στον Πλάτωνα, αφιερώνουν στο Σοκράτη, αφιερώνουν στους αρχαίους. The Cicadas. Οι Dead Can Dance επιστρέφουν μέσα στο 2026 με ολόκληρο το άλμπουμ τους.

0: ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: cosmosradio.gr. Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε, ταξιδεύουμε παντού και η Σίμα Φανκ μαζί με τον Τσίτσο Βάλτες και τους Τράιμπου, εκτός από ένα Latin Grammy για τις μουσικές τους, κερδίζουν και ένα Mambo Influenciado, όπως είναι ακριβώς το κομμάτι που τρέχει. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Woman Sisters, έκπληξη, ωραίες μουσικές, καταπληκτική στίχη, τραγουδάνε τα κορίτσια. If I Let You είναι το κομμάτι που φτιάξαν μόλις.

σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα. Να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές από ολόκληρο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Κόσμος 93,6.

κόσμος. 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες.